Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

κατάστρο που άναψες εσύ. Γαλήνιος να κοιτάζεις, άστρο που

Ξεσκεπαστή μορφή μες στη βροχή, λούζεται κρύο και παγώνει. Μου είπες άντεξα παλιά, θα αντέξω πάλι εγώ έτσι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ψάξε στο λαβύρινθο της σκέψης, πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκε. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες στα λιμάνια, στους σταθμούς.

Yo sé. Es lo mío, estoy.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκης. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στο Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο ενώ οι δράστες που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριδα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. Στο μεταξύ τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στα στενά του Ορμούζ σύμφωνα με ιρανικά.

0: Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία της Βαστήλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημερινές ώρες τα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, παροδικές νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά ορεινά, ανεμινότι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αττική από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Άνια Αλτσχάιμερ. Πώς θα βάλουμε στόπ στην επιδημία της εποχής. Τα προειδοποιητικά καμπανάκια από το Α έως το Ω. Πώς θα αναγνωρίζουμε οι πρώιμες ενδείξεις. Τεστ και εξετάσεις για έγκαιρη διάγνωση. Τα SOS για τη φροντίδα των ανθρώπων μας. Η δίαιτα που φρενάρει τον κίνδυνο. Τροφές, ροφήματα και ποτά που μας θωρακίζουν. Μαζί η γιατροσόφια της γιαγιάς. Μυστικά υγείας κρυμμένα στα ντουλάπια μας. Καθημερινές εύκολες συνταγές για να καταπολεμήσετε κρυολόγημα. Βήχα, πονόλαιμο, γρήπη, πυρετό, τρεντερίτιδα, αϊπνίες, θαυματουργά βότανα για ομορφιά και δώρο ένα κλασικό μυθιστόρημα των θρυλικών Άρλεκιν. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Watermelon Sugar. Ναι, καλημέρα σας.
1: Μας άρεσε το τραγούδι πάρα πολύ αυτό. Μας αρέσει ο Χάρης ο Στάιλς.
0: Είσαι ρε, τι χόρευε.
1: Βέβαια.
0: Ο Χάρης ο Στάιλς, ωραίο.
1: Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, επιτέλους. Επιτέλους, ρε παιδιά, ήρθε αυτή η Παρασκευή. Και ο μήνας είχε 9 Διονύση.
0: Περιμένες καιρό.
1: Ε?
0: Παρασκευή και 9 δεν είναι τίποτα. Α. Αλλά ο μήνας έχει 9. Ναι.
1: Ο μήνας έχει 9, Διονύση. Εντάξει.
0: Κυρίες και κύριοι. Ναι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Πες τα αυτά.
1: Βέβαια.
0: Ο κύριος
1: Νίκος Ψωμιάδης
0: στέλνει φιλιά. Στο πλήθος. Στο πλήθος, στους ακροατές. Νίκος Ψωμιάδης. Η Κατερίνα Σαρέτη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης. Η Ήρα Πανανίτη διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε και θα ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Και είμαστε εδώ πέρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και έχετε εδώ. Βεβαίως, ναι, συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ.
1: Μου.
0: Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ναι. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News, μία λέξη, κενό. Radio, δεύτερη λέξη. Στέλνετε το μήνυμα, πάρα πολύ ωραία. Το παίρνουμε αμέσως. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας και πάρα πολύ καλά κάνετε. Καλημέρα, κυρία Κριτσίδα. Τι κάνετε. Τα σέβη μας, την αγάπη μας και τα λοιπά.
1: Σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Γιατί είναι η μέρα αυγού.
1: Όχι μέρα, είναι παγκόσμια.
0: Παγκόσμια ημέρα αυγού. Τελεία.
1: Ναι, δεν το ξέραμε αυτό. Ότι κάποτε, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα αυγού.
0: Κάποτε, τέτοια μέρα, θυμάμαι, ναι. Θα μου το βγάλει και το σαν σήμερα στο Facebook. Εσύ με τη Σκιτζή μου είχατε φέρει αυγά στο στούντιο πρωί-πρωί. Επειδή ήταν Παγκόσμια ημέρα αυγού.
1: Ναι,
0: κατάλαβε.
1: Διονύση,
0: τότε
1: ναι.
0: Με σκεφτόσασταν.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Αντί να φτιάξει μια μελέτα να φέρει τώρα το πρωί.
0: Τι να φέρω.
1: Μια μελέτα.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε.
0: Πώς θέλετε να φάτε τα αυγά.
1: Για όλη τη διάρκεια της εκπομπής ή πείτε μας τέλος πάντων έναν περίεργο τρόπο που φτιάχνουν τα αυγά. Ε? Στην Ιαπωνία τα τρώνε περίεργο τρόπο. Και τα τρώνε παντού.
0: Όχι, στην Ιαπωνία τα τρώνε σχεδόν ομά.
1: Όχι, τα τρώνε παντού.
0: Ναι, αλλά σχεδόν ομά όμως.
1: Όχι μόνο, όχι μόνο.
0: Ναι, και τα βάζουν και πάνω σε ρύζι
1: και σε σούπες και σε τέτοια.
0: Σε διάφορα πράγματα. Α, ναι, και σε σούπες.
1: Στα ράμεν.
0: Ναι, στα ράμεν αυτό. Δεν μου αρέσει. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Είναι ασύλληπτο το τι αυγό. Δηλαδή πα σε ένα μπαρ.
0: Ναι.
1: Και λε, γεια σα, τι θα πάρετε. Σου λέει ο μπαρμαν, λε ένα ουίσκι.
0: Πάρε και ένα αυγό.
1: Σου φέρνει λοιπόν μεζέ αυγό.
0: Ναι.
1: Αυγό γεμιστό, αυγό έτσι, αυγό αλλιώς.
0: Ξέρεις τι μ' αρέσει τώρα που το λες. Hey. Πού κάνουν στην Ιρλανδία ή στη Σκωτία. Πού τα κάνουν τηγανιτά αλλά βραστά.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: απ' έξω
1: ναι.
0: Με κουρκούτι και τηγανιτά.
1: Τα Scotch eggs.
0: Αυτά τα. Ναι, ναι ωραία είναι
1: ωραία,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να είναι. Δεν έχω πάει,
1: ούτε
0: δεν
1: εγώ,
0: έχω φάει, δεν έχω
1: φάει,
0: δοκιμάσει.
1: Δεν
0: αλλά
1: έχω φάει.
0: Πρέπει, έτσι όπως τα βλέπω.
1: Κι εγώ.
0: Βέβαια, όταν τα βλέπεις όπως τα ετοιμάζουν οι διάφοροι σεφ και τα λοιπά και τα λοιπά, λες που όπου αυτό θα είναι τέλειο. Πά να το κάνεις εσύ.
1: Όχι, θα. Α, ναι, όχι.
0: Τζους.
1: Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, δεν
1: αυτοί
0: πειράζει.
1: Τα κάνουν να φαίνονται όλα εύκολα.
0: Όχι,
1: είναι σαν τους κομμωτές.
0: Η προσπάθεια
1: δεν είναι τίποτα. Θα σου κάνω αυτό το κούρεμα. Το λένε αυτό οι κομμωτές. Σου λέει θα στα πάρω λίγο από εδώ, θα στα πάρω λίγο από εκεί. Θα σου κάνω.
0: Θα στα φιλάρω.
1: Θα στα φιλάρω, ναι. Και εσύ, κοίτα, είναι πολύ απλό. Στο φτιάχνω έτσι το κούρεμα για να είναι εύκολο να το φτιάξεις μόνη σου. Δύο βουρτσιές είναι. Κάθεσαι εσύ ώρες. Φεύγεις από εδώ, κάνεις από εκεί, κάνεις, χτυπιέσαι. Θα μου πεις τι θα κάνουν οι άνθρωποι κλέφτες, θα γίνουν.
0: Ψωμιάδι, ένα πρόβλημα που δεν
1: γελάει.
0: Έχουμε και δεν θα έχουμε ποτέ.
1: Γελάει ο ψωμιάδι.
0: Ποτέ. Τι καλά. Ευτυχής.
1: Λοιπόν, σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, είναι και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέτζε.
0: Είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.
1: Ναι.
0: Η Νότια Κορέα γιορτάζει την ανακάλυψη του αλφαβήτου της. Ωραία. Η Ουγκάντα την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Το Εκουαδόρ, δηλαδή ο σημερινός, την ανεξαρτησία του από την Ισπανία. Το 1820 έγινε αυτό. Η Ρουμανία τιμά την ημέρα του εβραϊκού ολοκαυτώματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Νορβηγία και Ισλανδία γιορτάζουν την ημέρα του Λέιφ Έριξον. Τι ήταν ο Λέιφ Έριξον?
1: Νορβηγός.
0: Θεωρείται ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε το πόδι του στη Βόρεια Αμερική σχεδόν 500 χρόνια πριν τον Χριστόφορο Κολόμβο.
1: Τι μου λες.
0: Ναι.
1: Και πού το ξέρουμε.
0: Θεωρείται, γι' αυτό λέμε θεωρείται.
1: Ναι.
0: Με αλφαγιώτα, θεωρείται.
1: Ναι, αποδείξεις θέλω.
0: Εθνική ημέρα νανοτεχνολογίας, ξανά.
1: Ναι.
0: Νανοτεχνολογίας στις ΗΠΑ και η ημέρα των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν.
1: Σοβαρά, τώρα γιορτάζουν. Έχουν και μένα που γιορτάζουν οι φρουροί.
0: Μήπως καμιά κουβέντα
1: πρωί. Αφού κάθε μέρα γιορτή είναι γι' αυτό.
0: Έλα τώρα. Α,
1: ήταν κάποτε.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα δεν είναι.
0: Αυτά.
1: Τώρα δεν
0: είναι. Θα λοιπόν, πει τον καιρό.
1: Σήμερα λοιπόν θα αλλάξει ο καιρός αρκετά.
0: Ναι.
1: θα φτιάξει κατά το Διονύση, θα χαλάσει χαλιώ για όλους εμάς.
2: Ωραία.
1: Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, θα έχει σε συννεφιά στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στα δυτικά υπηρετικά. Από το μεσημέρι θα συννεφιάσει όμως και στα ορεινά και ημιωρινά σε όλο, το, σε όλο τον υπηρετικ, σε όλη την υπηρετική χώρα. Θα έχει τοπικές βροχές και καταιγίδες. Έως το πρωί στο Ιόνιο και την Ήπειρο.
0: Πες μου κι άλλα.
1: Δεν είσαι ούτε στο Ιόνιο ούτε στην Ήπειρο.
0: Εδώ.
1: Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάζουν κυρίως τα ορεινά και ημιωρινά του υπηρετικού κορμού της χώρας. Ναι. Θα έχει και σκόνη.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Και ομίχλες το πρωί.
0: Ομίχλη δεν με πειράζει, ομίχλη.
1: Τώρα. Θερμοκρασία. Δυτική Μακεδονία από 10 έως
0: 20. Εδώ τίποτα. Περίμενε. Όλα στη Βόρεια Ελλάδα μόνο.
1: Χρυσέ μου, περίμενε. Έχω πάει στην Αττική. Λοιπόν, στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 25, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 8 έως 27, στη Θεσσαλία από 15 έως 29, στην Ήπειρο από 13 έως 25, στη Στερά και την Πελοπόννησο από 10 έως 29,
0: καλά, ναι,
1: στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως 24, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 25, στις Κυκλάδες 12 με 24, 12 με 18-24 και στην Κρήτη 11 με 26.
0: 16 είχε το πρωί που μπήκα στο αυτοκίνητο και ήταν η πρώτη νύχτα, το πρώτο ξημέρωμα. Που έχει, είχε πάνω στο παρεμπρίζ κλαπάτσα.
1: Δεν,
0: έγκραση, αυτό
1: ναι,
0: που δεν έφευγε.
1: Ναι.
0: Είχε αυτό το πράγμα. Ας πούμε, ναι, που έπρεπε να βάλει τον αέρα στο παρεμπρίζ για να ξεθολώσει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Εδώ
0: πρώτη
1: στην
0: μέρα
1: Αττική
0: σήμερα.
1: Θα έχει μόνο συννεφιά.
0: 9η Οκτωβρίου.
1: Σήμερα.
0: Θα έχει δηλαδή και ένα θα καλό φαΐ στα Γιάννενα στην κυριολεξία.
1: Συννεφιά και ζέστα.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: 18 με 26.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Στη Θεσσαλονίκη πάλι. Θα έχει από το μεσημέρι πολύ συννεφιά,
0: ναι.
1: Δεν θα βρέξει όμως εκεί. Και θερμοκρασία με 18 με 25 παιδιά. Λυπάμαι Διονύση, μέσα ότι
0: κυριακόμως
1: θα χαλάσει πιο πολύ.
0: Καλημέρα στην κυρία αποθητή Σαντορίνη.
1: Γεια σας.
0: Που στη Σαντορίνη έχει πάντα ήλιο. Καλημέρα στη Φωτεινή, 13 βαθμούς στη Ξάνθη. Καλημέρα Φωτεινή μας. Στην Καλαμάτα έχει ήδη 19. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και έχει άπνοια λέει. Χωρίς μπουφάν σήμερα το πρωί βγήκε η Κυριακή.
1: Ναι, έχει άπνοια, έχει.
0: Καλημέρα στη Μέρη. Αχ, ζηλεύω. 7 βαθμούς έχει στο Ανόβερο.
1: 7 στο Ανόβερο.
0: Ωραία. Παρασκευούλα επιτέλους λέει. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 14 και στον κύριο Δημήτρη.
1: Να σου πω κάτι. Χθες το βράδυ.
0: Από τη Σαλαμίνα ο κύριος.
1: Καθόμασταν με κοντομάνικα στη βεράντα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Καθόσασταν.
1: Ναι.
0: Εγώ πάλι όχι.
1: Και τρώγαμε.
0: Ναι. Τρώγατε στη βεράντα.
1: Βέβαια.
0: Κουνούπια δεν είχε.
1: Όχι καθόλου τίποτα.
0: Αλήθεια.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Τι ήρθαν όλα από εμάς.
1: Μπορεί.
0: Γιατί σε εμάς είχε.
1: Όχι, δεν είχαμε. Δεν είχαμε κουνούπια.
0: Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 13 βαθμούς και εύχεται καλό πουσουκού.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη.
1: Ναι.
0: Η μανούλα μου όταν ήμουν παιδί μου έφτιαχνε χτυπητά αυγά με ζάχαρη στο
1: ποτήρι. Ωραία είναι αυτά και κακάο.
0: Σε κάποιες περιοχές το λένε ντεκότο αυτό, κάπως το λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο είναι.
1: Εμείς αυγό χτυπητό το λέγαμε.
0: Κι εγώ, ναι. Δυναμωτικό είναι αυτό.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Και βιταμίνες και ωραίο. Αυτό, για μια χαρά.
1: Πολύ ωραίο.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Μυτιλίνη, στον Χασάν Μοχάμεντ που πάνε για δουλειά.
1: Μας κάνανε και ένα άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, όταν ήμασταν μικροί. Παίρναν το αυγό.
0: Ναι.
1: Το βράζανε η γιαγιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το βάζει σε ένα ποτήρι.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνει σφιχτό.
0: Ναι.
1: Το κάνει.
0: Ψιλομελάτο.
1: Μελάτο, ναι. Και κόβε ψωμάκι, μπουκίτσες και το ανακάτευε όλο αυτό. Τι ωραίο που ήταν.
0: Οτιδήποτε έχει μέσα αυγό είναι ωραίο.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου. Τι κάνανε, ας πούμε.
0: Κι εγώ λέω, ναι, ναι, λέω. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1912,
1: ναι.
0: Ο ελληνικός στόλος υπό τον ναύαρχο Κουντουριώτη. Καταλαβαίνει τη Λίμνο.
1: Μπράβο μας. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Ήμουν 9 και γέρα.
0: Πολύ ωραία. Παιδί. Το 1944,
1: ναι.
0: Κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν, όλο χαμόγελα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής.
1: Αυτό χαμογελούσα.
0: Συμφωνία των ποσοστών ή της Μόσχας, λεγόμενη. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάλι στην απέξω.
1: Δεν πειράζει.
0: Τάξη.
1: Να σου πω κάτι καλύτερα.
0: Εκτός τόπου και
1: καλύτερα
0: χρόνου.
1: Καλύτερα να μην συζητάμε την επόμενη σφαίρα της Βρετανικής.
0: Προχώρα.
1: Λοιπόν, το 1944 γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί να χαθούν. 6 νεκροί, 20 τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός, 8 σπίτια κατάρρευμα. Να σου πω κάτι. Σκουλίκια. Προχώρα.
0: Κυρία Μαρία, δεν έχω καταλάβει τίποτα από αυτό που μας στέλνετε
1: ακριβώς.
0: Καλημέρα σας. Το 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Μπράβο.
0: Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου.
1: Πόσοι από αυτούς δεν το έχουν μετανιώσει, θα το μετάγιωσαν στην πορεία.
0: Ποιο?
1: Από αυτούς τους επιστήμονες. Επιστήμονες αυτοί ψάχναν, πάντα αναζητούσαν κάτι. Ψάχνανε με ανήσυχα πνεύματα.
0: Το επόμενο βήμα, ναι.
1: Ναι. Και τα παίρνανε οι άλλοι και τα κάνανε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Το 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Τζεμστεμιλί της Τουρκίας. Ένα γαμίλι.
0: Ποια επαρχία?
1: Δεν μπορώ να την πω.
0: Σεμντιλί, παιδί μου, Σεμντιλί.
1: Σεμντιλί.
0: Ναι.
1: Όχι, Λί, είπε εσύ, και τον έβαλε στον Νίκη.
0: Όχι, το έβαλα.
1: Ένα γαμίλιο κομβόι που περνά την ώρα που εκείνη από το χώρο τη επίθεση καταφέρει να γλιτώσει. Γύρνα την κασέτα.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1907 ο Ζακ Τατί.
1: Βέβαια.
0: Είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ζακ Τατισεφ. Γάλλος σκηνοθέτης και ηθοποιός. Το 1940 γεννιόταν ο Τζον Λένον, ο Τζον ο Λένον, ο Ιωάννης ο Λένον.
1: Τι μου λέει.
0: Και το 1964 ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο.
1: Σπουδαίος κι αυτός.
0: Ναι.
1: Χάσαμε σαν σήμερα άλλο ένα σπουδαίο, τον Όσκαρ Σίντλερ, το 1974, ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και έγινε και ταινία και πήρε και 800 Όσκαρ η ταινία.
0: Την έδειξη του αφιγραντήρα στην κυρία Μαρία, κατάλαβες που είναι κόκκινος γιατί είχε υγρασία.
1: Oh,
0: πρώτη μέρα που είχε υγρασία.
1: Εγώ θα τον βάλω τον αφιγραντικά. Μου το θυμίσατε τον αφιγραντήρα.
0: Καλημέρα κυρία Μαρία.
1: Το 2016 πεθαίνει ο Αντρέι Βάιντα ως σκηνοθέτης ο Πολωνός, σπουδαίος Πολωνός σκηνοθέτης. Και βεβαίως το 2018 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους 602, τι είναι το πλούτο, στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο, για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών,
0: το πούλο σου είναι περιπολικό λιμενικού σώματος.
1: Γιατί το ξαναγράφουμε?
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: για να μας μπερδεύει.
1: Ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος είχε σώσει πάρα πολλές ζωές, λοιπόν. Είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία και έγινε και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είχε διεκδικήσει και Όσκαρ.
0: Ωραία. Η Σταματία από το βαθύ της άμμου, με 19 βαθμούς παρακαλώ, συνεχίζουν να κάνουν μπάνια οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Λέει, χτυπητό αυγό με κακάο. Και όμως. Μοσχάτο γλυκό κρασί. Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Το μοσχάτο γλυκό κρασί είναι.
1: Και το σαμνιώτικο είναι ωραίο το γλυκό.
0: Από τη Σάμμο, παιδάκι μου, είναι η γυναίκα. Αυτό
1: ναι,
0: λέει.
1: Αυτό, το ίδιο λέμε, ναι. Συγγνώμη, το σαμνιώτικο. Συγγνώμη, ωραία. Γιατί έβλεπα Διονύση είναι ότι έχουμε μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Το πιο ωραίο κρασί είναι αυτό το από μοσχάτο. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί παίρνουν όλο το μοσχάτο και δεν βρίσκουμε για να φάμε μοσχάτο που θέλουμε. Γιατί το παίρνουν όλο για κρασί ή για εξαγωγή.
1: Πάντα
0: και τσαντίζομαι.
1: Πάντα έχω σπίτι εγώ.
0: Και μένουν λίγο να φάμε, ξέρω εγώ, τι κάνα τελάρο.
1: Τέτοιο κρασί, ωραίο κρασί.
0: Ωραίο κρασί.
1: Το
0: πιο ωραίο.
1: Αλλά όλα αυτά, ξέρεις, ας πούμε, ήπια στη Σάμμο αυτό το κρασί.
0: Ναι.
1: Άλλη αίσθηση.
0: Α, βέβαια.
1: Άμα το πίνεις στον τόπο του.
0: Εντάξει,
1: τώρα την άλλη.
0: Να πάμε στη Σάμμο να
1: γιορτάζει σήμερα. Σήμερα θα σε γιορτάζω εγώ.
0: Τι γιορτάζω?
1: 9 Οκτωβρίου. Θα σε γιορτάζω και 9 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Γιατί γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος του Εκπαρισίων, πολιούχος της Γαλλικής Πρωτεύουσας. Σεν Ντενί, στο Παρίσι.
0: Ο δικός μου είναι
1: αυτός.
0: Ναι,
1: ναι. Ολόκληρη περιοχή είναι.
0: Καλύτερα.
1: Σεν Ντενί.
0: Σεν Ντενί.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Πώς ναι, με γιορτάζεις.
1: Πώς
0: ναι. Γιορτάσαι.
1: Σε αρέσει.
0: Ναι. Πολύ. Ναι, ναι. Σεν Ντενί.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει και το όνομα.
1: Ναι.
0: Σεν Ντενί. Ντε Παρισί.
1: Ναι.
0: Ντε Παρί. Ντε Παρί.
1: Τώρα εντάξει.
0: Ναι, ναι. Χαϊλίκια ρε. Ρε έχω Άγιο, δεν έχω εγώ τώρα.
1: Άγιο, ωραίο. Ντενί, Ντενί που λέγε η Μπλόντι, δεν το λέγε.
0: Η Μπλόντι.
1: Ναι, ναι.
0: Την Τεμποραχάρη.
1: Ναι,
0: ναι. Τεμποραχάρη.
1: Το Τεμποράκι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Το Τεμποράκι.
1: Το Τεμποράκι,
0: ναι.
1: Φίλοι μας.
0: Ναι.
1: Σχεδόν συνομήλικοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Ξεκινήσουμε από τα βραδινά. Τα βραδινά είναι το εξής. Θυμάστε παλιά που λέγανε, που δίναμε σημασία στα Eurogroup εμείς για τους δικούς μας λόγους, αλλά όλοι δίνανε, ρε παιδί μου, και στα Ecofin και τα έτσι και τα αλλιώς, και συνεδριάζουν και κρίσιμες συνεδρίες. Χθες λοιπόν είχε μια τέτοια συνεδρίαση, γιατί συζητήσανε για την ευελιξία που λένε, να δώσουν ευελιξία στις κυβερνήσεις, στους προϋπολογισμούς τους, να μπορούν να δώσουν τον κόσμο για να.
0: Για να έχει να κινηθεί και να
1: κινηθεί, για να τους δώσουν περισσότερα χρήματα, να μας δώσουν σε όλους, ναι. Για να μπορούμε να βάζουμε μπενζίνα, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και όλα αυτά. Έτσι θα θυμάστε τον Ντομπρόφσκι. Πάλι εκεί είναι.
0: εντάξει.
1: Εκεί δεν έχει φύγει αυτός.
0: Αυτός... είναι... Μα γι' αυτό τον έχουν εκεί.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Είναι κουραστικό.
0: Τι κουραστικό. Απλά θα πρέπει ίσως να αλλάξουν ρόλους. Δηλαδή να είναι ένας άλλος που να είναι ο σκληρός.
1: Α, άλλον, είναι ένα άλλο. Δεν μπορώ να τον βλέπω αυτό.
0: Πρέπει να είναι ένας τύπος.
1: Δεν μπορώ να τον βλέπω.
0: Αυτό το ρόλο έχει αναλάβει ή του έχουν αναθέσει στον Ντομπρόφσκι να είναι ο φύλακας.
1: Μου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι όμως. Γιατί τώρα. Πρόσεξε να δει. Οι παραπέμψαν στους ηγέτες. Αποφασίζουν, λέει, ηγέτες.
0: Αυτή δουλειά κάνουμε.
1: 15 και 16
0: οι ηγέτες στέλνουν επιστολές, οι άλλοι θα τις επιστρέφουν πίσω.
1: Ναι, λοιπόν, τι τους έχουμε αυτούς εκεί για να παραπέμπουν στους ηγέτες?
0: Άμα είναι έτσι, δεν ήξερα κι εγώ.
1: Πολλές διαφωνίες μέσα. Υπάρχει αυτή η κόντρα η γνωστή. Μου το παίζουν ακόμα όλοι οι μάγκες.
0: Σου το παίζουν.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Το παίζουν όλοι οι μάγκες, γιατί δεν είμαστε εμείς μόνο που έχουμε πρόβλημα.
0: Το ξέρω ότι δεν έχουμε εμείς.
1: Όχι, το ξέρω, το ξέρεις. Το λέω γενικά.
0: Α,
1: λέω,
0: δεν,
1: δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Έχουν πρόβλημα και οι Γερμανοί, οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί μελώνει μαζί με το Μητσοτάκι ζητήσανε δημοσιονομική ευελιξία τώρα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: και ναι, αλλά εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση από την Ιταλία. Γιατί η Ιταλία έχει υπερβολικό έλλειμμα.
1: Ναι, έχει υπερβολικό έλλειμμα. Οκ, ας τη βάλουν στην άκρη την Ιταλία.
0: Πού να δεις, λέει, διάβαζα χθες έναν οικονομολόγο, πού να δει θα γίνει με το έλλειμμα της Γαλλίας. Έλεγε.
1: Ναι.
0: Προφήτης.
1: Όπως και να έχει, τέλος πάντων. Δεν επιτρέπουν προς το παρόν, δεν θέλουν, τουλάχιστον
0: δεν
1: έτσι θέλουν. Δείχνει. Κάνει κάποια.
0: Κάνουν κόμξε.
1: Ναι, μουτράκια, ναι, και ναζάκια και τα λοιπά. Και παραπέμπουν στους ηγέτες. Οι ηγέτες θα συνεδριάσουν 15 και 16 Οκτωβρίου.
0: Εντάξει, την άλλη εβδομάδα, κοντά είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι. Θυμάσαι παλιά που συνεδριάσαμε, φτάνανε νύχτα ξημερώματα και περιμέναμε να τελειώσουν οι σύνοδοι.
0: Αυτά γινόταν όταν πήγαινε.
1: Όχι μόνο σε εμάς. Και για άλλες αποφάσεις, ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: ήταν και πιο παλιά. Και ναι, τώρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια τέτοια συνεδρίαση.
0: Να είναι, να είναι, δεν πειράζει. Κύριε Σταύρο, να συστηθούμε. Μακριά τη φέτα από την Κατερίνα.
1: Γιατί τι έγινε?
0: Γιατί λέει, Κατερίνα, βάζαν και φέτα στο ποτήρι με το μελάτο αυγό.
1: Ναι, βάζανε, βάζανε.
0: Μακριά τη φέτα από την Κατερίνα.
1: Εμένα,
0: μπράβο.
1: Αδερφό
0: αυτό,
1: μου,
0: για να,
1: ναι,
0: αυτό λέω, για να συστηθούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα που λέει: το μπελάτο αυγό στο ποτηράκι ήταν το μαρτύριό μου ως παιδί.
1: Και εμένα δεν μ' άρεσε τότε,
0: Ιωάννα.
1: Τώρα μ' αρέσει.
0: Γιατί έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ιωάννα, χρόνια πολλά.
0: Είναι στα Λουτρά έδειψου και έχει και 18 βαθμούς. Πολλά φιλιάκια από εμά.
1: Στα Λουτρά.
0: Στην κυρία Ιωάννα. Ωραία. Τι έχω.
1: Έχει αυτά τα.
0: Εκεί που πηδάνε το ατμό. Βγαίνει ο ατμό γιατί έχει ζεστά νερά.
1: Ωραία,
0: και έχει εκείνο εκεί το ξενοδοχείο.
1: Ωραία,
0: ωραίο
1: πρωινό.
0: Με την πισινάρα.
1: Wow.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Τι μου θύμισες τώρα.
0: Ναι, έχω δει και πολιτικό με μπουρνούζι. Ωραία.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, όχι, δεν ήταν. Κροκάδα τη λέγανε, μας λέει η κυρία Κωνσταντίνα.
1: Α, έτσι το λέγατε εσείς.
0: Έτσι το... Πού το λέγατε κροκάδα? Μπας περιπτώσει, ωραία είναι το.
1: Όπως και να το λέγατε, αυγό ήταν.
0: Αυγό ήταν. Ωραίο πράγμα το αυγό, ρε παιδί μου. Καλημέρα, Θοδωρή, στην Ελλάδα να πάμε έξω στο δύο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροχαίο ατύχημα τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη τις πορείες της σε σοβαρή κατάσταση ή δύο άτομα στο νοσοκομείο. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN, επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Θετική αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς, καταγγέλει ότι δέχθηκε 32χρονος θες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Νεκροί δύο υπάλληλοι της περιφέρειας στη Βαυαρία από πυρά ενόπλου, συνελήφθη ο 60χρονος δράστης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Με τους Gossip μπήκαμε. Ωραίο συγκρότημα.
1: Ωραία.
0: Χάθηκε. Βγάλανε αυτό, εξαφανίστηκαν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κρίμα και ωραία φωνή αυτή.
0: Πολύ ωραία φωνή, πάρα πολύ ωραία φωνή και ωραίο τραγούδι ρυθμικό κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
0: Ο οποίος μας λέει έναν τρόπο
1: ναι.
0: για το πώς το αυγό αφού το βράζεις θα βγαίνει κίτρινο, θα βγαίνει σαν ομελέτα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για να οπτικά, ρε παιδί μου, να είναι διαφορετικό. Το βάζεις στο τραπέζι μετά και σου λέει πώς το έκανες αυτό. Το βάζεις, λέει, σε μια κάλτσα, το γυρίζεις γύρω-γύρω 50 φορές. Το αυγό, ώστε,
1: αυτό...
0: να μπλεχτεί ο κρόκος με το ασπράδι, να γίνει κίτρινο, καταλαβες, λόγω της φυγοκέντρου δυνάμεως.
1: Ναι.
0: Μετά το βράζεις, 10-12 λεπτά, λέει, πολύ σφιχτό, βρε κύριε Μιχάλη.
1: Το βράζει ναι. μετά.
0: Και μετά είναι κόκκινο. Είναι κίτρινο το αυγό, ανάλογα με τη χρώμα έχει ο κρόκος.
1: Κουράστηκα όμως, για να φάω ένα αυγό.
0: Και επειδή προφανώς και ο κύριος Μιχάλης θα κουράζεται, λέει, παρόλα αυτά, δυο μάτια σε ελαιόλαδο και μια φραντζόλα ψωμί είναι από τους καλύτερους τρόπους κατανάλωσης.
1: Τώρα το συζητάτε.
0: Και σε βούτυρο.
1: Ωραία,
0: είναι πιο ανθυγινό. Αλλά και σε βούτυρο. Καλό αγελαδινό.
1: Ωραίο.
0: Ωραία, Παναγία μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η κυρία Κωνσταντίνα, από την Μεσημνία είναι που το λέγανε κροκάδα αυτό το χτυπητό αυγό με τη ζάχαρη και
1: ωραίο,
0: με. Καλημέρα στον Χρήστο, τον φίλο μας.
1: Ναι.
0: Από την ορεινή Αχαΐα με 18,5 βαθμούς και μας στέλνει μια φωτογραφία με αυγά. Φρέσκα. Φρέσκα αυγά. Στο τάπερ.
1: Α, στο τάπερ.
0: Στο τάπερ, ναι, ταπεράκι. Πολύ ωραία.
1: Από κότες αλανιά.
0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη στην Ορεστιάδα με 8 βαθμούς. 8.
1: Ναι.
0: 8 βαθμούς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις ό,τι θέλεις.
1: Γιατί λέγανε υποτιμητικά ρούφα τα αυγό σου?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί ας πούμε εμάς,
0: ναι.
1: μας βάζανε και ρουφάγαμε αυγά.
0: Και εμάς. Ανοίγαμε μια τρύπα με καρφίτσα,
1: ναι,
0: και
1: πάνω
0: το ρουφάγαμε.
1: Κάτω, ναι. Ναι. Και το... Λοιπόν, γιατί το λένε υποτιμητικά αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Τα μαμόθρευτα, ας πούμε.
0: Άντε τράβα ρούφα τα αυγό σου.
1: Ναι, ναι, μαμόθρευτα. Μπορεί γι' αυτό.
0: Μια χαρά ευχή είναι. Εγώ τι βρίσκω, μια χαρά ευχή.
1: Όχι, θεωρούσαν ότι είσαι μαμόθρευτο.
0: Κάτι. Πάση περιπτώσει, ναι.
1: Και το μαμόθρευτο είναι επίσης.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα.
0: Είμαι λίγο φορτωμένος από χθες.
1: Γιατί?
0: Χθες ήταν ο κύριος, προχθές ο κύριος Ρούμπιο εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μας ανέλησε τις αξίες του δυτικού πολιτισμού,
1: ναι.
0: και μας τις υπενθύμισε.
1: Βέβαια.
0: Που πάλι πρέπει να κάνουμε βουτιά στις αρχές και να ξαναβγούμε,
1: ναι, ναι.
0: αναβαπτισμένοι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να μου πει ο κύριος Ρούμπι, οποιοδήποτε έχει την καλοσύνη,
1: ναι.
0: πώς συμβαδίζουν οι αρχές και οι αξίες του δυτικού πολιτισμού, του Περικλέους, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και οποιοδήποτε άλλου,
1: ναι.
0: ναι. συμβαδίζουν με το να βομβαρδίζεις δύο λεωφορεία με ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους ή για ψώνια για τις ανάγκες της ημέρας και να σκοτώνεις εμψυχρό 33, τουλάχιστον 33 ανθρώπους, να τους διαμελίζεις, ρε παιδί μου, την ώρα που πηγαίνουν στη δουλειά τους, χωρίς να είναι στρατιώτες, χωρίς να είναι στρατός. Αυτό έγινε χθες στο Κραματόρσκ της Ουκρανίας.
1: Δεν θα σου απαντήσει πάντως.
0: Δεν θα μου απαντήσει κανείς. Και θα μου πει ανταυτού ότι να, εγώ κάνω διπλωματικές προσπάθειες. Τι διπλωματικές προσπάθειες? Κάνει προσπάθεια ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ και ο άλλος, ο Βίτκοφ, ο Μεσίτης, πώς θα πάρουν τα πετρέλαια της Ρωσίας ή πώς θα πάρουν τα περιουσιακά στοιχεία, ας πούμε, της Tade Oil της Ρωσίας που έχει στην Αγκόλα. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Φυσικά.
0: 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν πηγαίνοντας στη δουλειά τους ή στη λαϊκή.
1: Αυτό ήταν πάντα το θέμα μας.
0: Ναι, το λέω γιατί έχουμε ξεχάσει. Ο περισσότερος κόσμος δεν ασχολήθηκε καθόλου με αυτό.
1: Γιατί να ασχοληθεί?
0: Αυτό λέω. Γιατί να ασχοληθεί? Ασχολείται με τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν ασχολείται, ας πούμε, με ότι 33 άνθρωποι πηγαίνοντας στη δουλειά τους.
1: Δεν
0: είναι
1: στρατιώτες
0: οι άνθρωποι. Στρατιώτες οι άνθρωποι.
1: Καρβέλα είναι σοβαρό θέμα.
0: Καλά. Ωραία. Είναι. Λοιπόν, δεν στάζει η ουρά του γαϊδάρου που λένε.
1: Και ούτε πρόκειται, ρε Διονύση.
0: Αυτό είναι το θέμα μου.
1: Εδώ υπάρχουν κάποιοι για τους οποίους δεν υπήρξε ποτέ. Δεν υπάρχει ποτέ αυτό. Δεν το... Πώς το λένε, δεν τους αγγίζει, δεν τους συγκινεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι επιλεκτικά ευαίσθητο.
0: Άκουσα τώρα στους τίτλους την Μιράντα, ας πούμε, ότι θα γίνει στο Μαϊάμι νέος γύρος με τον Κούσνερ και με τον Βίτκοφ, πώς το λένε, διαπραγματεύσεων. Και μου ήρθε στο μυαλό μου, ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, ας πούμε. Ότι συζητάνε για το πώς θα πάρουν το πετρέλαιο της Ρωσίας, λες και αυτό είναι το θέμα μας.
1: Αυτό ήταν πάντα.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα μας. Κατάλαβες. Ναι. Σκοτώνονται κάθε μέρα άνθρωποι. Τέλος πάντων. Πάση περιπτώσει. Απλά ένιωσε την ανάγκη να το πω.
1: Αγάπη μου, και όχι μόνο εκεί.
0: Ναι.
1: Και σε άλλες περιοχές του πλανήτη σκοτώνονται άνθρωποι. Και διαπραγματεύονται άλλα αγαθά. Αυτοί που πρέπει να διαπραγματεύονται. Τέλος πάντων, όπως και να έχει.
0: Ναι, αλλά μετά μου κουνάνε το δάχτυλο και μου πουλάνε περί δυτικών αξιών και αυτό.
1: Αυτό το κουνάνε.
0: Εκεί είναι, καταλαβες λίγο.
1: Όλα είναι επικοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν. Εγώ
0: τι
1: ήθελα να σου πω. Κάτι.
0: Ξέρω εγώ τι θέλεις να μου πεις.
1: Έλα, πάμε στα δικά μας εδώ μέσα.
0: Έλα, πάμε στα δικά μας.
1: Έλα. Γιατί κάτι μου έλεγες για το Δήμαρχο.
0: Για το Δήμαρχο.
1: Αθηναίων, ναι.
0: Θυμάσαι που συζητάμε κατά διαστήματα για το Πασόκ και ότι, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να είναι αυτό το δεύτερο. Καλά, εντάξει, λέει ότι θα είναι πρώτο. Με μία ψήφο διαφορά. Εντάξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο διαγωνισμός γίνεται. Το λένε και όλοι οι δημοσκοποί για το ποιος θα είναι ο δεύτερος επί της ουσίας. Αν θα είναι το Πασόκ ή αν θα είναι το άλλο, το κόμμα
1: σωστό,
0: του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το Πασόκ έχει ένα θέμα ταυτότητας. Δηλαδή, το Πασόκ μέχρι τώρα έβγαινε και έλεγε. Το λέω μήνες, αλλά το επαναφέρω σήμερα. Έβγαινε και έλεγε το Πασόκ, έτσι. Σώσαμε τη χώρα χωρίς να υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος. Το Πασόκ εξαϊλώθηκε ένα διάστημα, δηλαδή επί Βενιζέλου είχε πιάσει 4,5%. Λοιπόν, αλλά σώσαμε τη χώρα όταν πήγαινε το καράβι στα βράχια. Αυτό δεν έλεγε.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει χθες ο κύριος Δούκας, χθες ή προχθές. Χθες το διάβασα εγώ. Βγαίνει ο κύριος Δούκας και λέει: κακώς κάναμε συγκυβέρνηση εκείνη την περίοδο, γιατί μπήκε μέσα και το λαός του Καρατζαφέρη και έτσι άνοιξε ο δρόμος στην ακροδεξιά. Αυτό ήταν το διακύβευμα. Αυτό ήταν το θέμα εκείνη την περίοδο, ή δεν έχουμε αίσθηση του τι διακυβευόταν εκείνη την περίοδο, εν πάση περιπτώσει.
1: Για τον καθένα είναι από ποιο πρίσμα
0: από ποιο
1: το βλέπει.
0: Πρίσμα το βλέπει. Ναι, αλλά αυτό ακυρώνει όλη την ρητορική μέχρι τώρα ανθρώπων οι οποίοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί του 44%. Οι οποίοι λέγανε ότι, παιδιά, εμείς δεν κοιτάξαμε το κόστος, κοιτάξαμε το πολιτικό κόστος, κοιτάξαμε το συμφέρον της πατρίδας. Και γι' αυτό μπήκαμε και κάναμε συγκυβέρνηση ακόμα και με τον πολιτικό μας αντίπαλο για να σωθεί η χώρα, γιατί δεν θα είχαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις.
1: Αυτός είναι και ο ρόλος και η αποστολή πολλές φορές των πατριωτικών κομμάτων, των αληθινά πατριωτικών κομμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι, των αληθινά, όχι των γιαλατζή, όχι το μόνο στα λόγια.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Άλλη κουβέντα.
1: Ναι. Όχι, γιατί πουλάνε πατριωτιλίκη πολύ σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εγώ μίλαγα χτες πάλι με υψηλό βαθμό, ας πούμε, στέλεχος του Πασόκ και μου έλεγε ότι εγώ το μόνο λάθος που βρίσκω, όχι γι' αυτό το συγκεκριμένο, για το παρελθόν, είναι ότι παρακρατήσαμε άμυνα. Δηλαδή πήραμε πάνω μας όλα τα βάρη του.
0: Ναι, ξέρεις ποιο είναι το. Πού βρίσκω εγώ το λεπτό σημείο. Το έκανες. Το πήρες απόφαση.
1: Ναι.
0: Το έκανες.
1: Ναι.
0: Για χι λόγους.
1: Ναι.
0: Δεν το υπερασπίζεσαι.
1: Ναι.
0: Να βγεις να το στηρίξεις. Ότι ξέρετε, έκανα αυτό και αυτό για αυτό το λόγο. Γιατί αν δεν το έκανα θα γινόταν ένα, δύο, τρία. Ναι. Αυτά τα πράγματα. Άμα δεν βγεις να τα εξηγείς, ο άλλος σου λέει ότι το έκανες γιατί ξέρω εγώ τι ήθελες να κάνεις υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το πει κάποιος.
1: Ναι, μπορεί.
0: Αυτό ήταν το διακύβευμα, εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι και η λέξη του σειρμού το διακύβευμα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό το λέω.
1: Ναι,
0: καταλαβες. Δεν υπερασπίζονται την ιστορία τους. Άμα δεν υπερασπίζεσαι την ιστορία σου, μετά αρχίζουν και θολώνουν οι γραμμές. Και
1: όχι.
0: Μετά αρχίζουν οι άλλοι και λένε το
1: όχι,
0: ίδιο
1: όχι,
0: είστε
1: όχι.
0: Όλοι το ίδιο είστε.
1: Δεν μου είπε αυτό ότι δεν υπερασπιστήκαμε την ιστορία μας. Το αντίθετο μου είπε. Μου είπε ότι είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις τις οποίες πιστέψαμε.
0: Ωραία.
1: Όχι για τη διακυβέρνηση μόνο.
0: Γενικά, ρε παιδί.
1: Και πιο πριν, ρε παιδί μου, όταν άρχισε να χάνει τις εκλογές και να χάνει ποσοστά.
0: Ναι.
1: Και μου λέει. Αυτό μαστιγωνόμασταν περισσότερο από ό,τι μας μαστιγωναν οι άλλοι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό λέει. Είναι το. Ίσως αυτό.
0: Καλημέρα, κυρία Σούλα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Ο κύριος Χρήστος λέει ότι ο Ρούμπι ήρθε για να μεσολαβήσει για τη Φύση και τον Καρβέλα.
1: Μπορεί.
0: Η επιχείρηση ονομάζεται Λόλα. Αχα, έχει και όνομα. Κωδικός Λόλα. Θα το λέμε έτσι από εδώ και πέρα. Κωδικός Λόλα.
1: Να σου πω κάτι. Έχει μια φοβερή παράμετρο αυτή η υπόθεση. Ναι. Πέρα από το ξεκατίνιασμα και το κουτσομπολίστικο της υπόθεσης. Το οποίο δεν είναι κουτσομπολίστικο. Όταν βγαίνουν με ανακοινώσεις η μία και άλλη πλευρά, δεν κάνεις κουτσομπολιό. Δηλαδή είναι δημόσια γίνονται όλα αυτά. Δεν ούτε κάνεις κλειδαρότρυπα, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι μπήκανε, λέει, πήρανε φωτιά πλέον. Ή μετά από αυτές τις επιστολές που ανταλλάχθηκαν και έλεγε ο ένας 1,5 εκατομμύριο, ο άλλος έλεγε 300 χιλιάρικα, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Έχει μπει τώρα μέσα η ομάδα αυτή ΔΕΟΣ.
0: Η ποια ομάδα?
1: Αυτή που κάνει τους ελέγχους, ΔΕΟΣ, πώς λέγεται, του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Η ΑΔΕ, παιδί μου.
1: Όχι, έχει και το ΔΕΟΣ που ψάχνουν να βρουν για φοροδιαφυγή. Είναι η Ράμπο.
0: Να ψάξουν. Αυτή. Δουλειά τους είναι.
1: Και έχουν μπει και ψάχνουν. Γιατί οι αρχικές δηλώσεις που είχαν γίνει μόλις και τελειώσει την αυλία είναι ότι είχαν μπει και μέσα, δεν βγάλαν τίποτα.
0: Να ψάξουν, να τα ξετινάξουν και να τους πάρουν ό,τι, τα νόμιμα.
1: Για να τα πάρουμε.
0: Τα νόμιμα.
1: Να τα πάρουμε.
0: Και να τα ρίξουμε στα
1: να
0: καύσιμα.
1: Να τα δώσουμε στα καύσιμα.
0: Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία.
1: Καλό.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλό.
0: Αρκετά. Επιχείρηση Λόλα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Επιχείρηση Λόλα.
0: Εγώ μόνο σε αυτό. Ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα κύριε Σταμάτη. Με το Ρούμπιο θα είχε την ίδια ερώτηση, λέει. Είναι σαφές ότι είπα ενδιαφέρονται μόνο για τα πετρέλαια και τις χρηματικές απολαβές. Τώρα που το που λέει για τις χρηματικές απολαβές, ξανακάνανε ερώτηση στον Ρούμπιο για την
1: συνέχεια θα κάνουν.
0: Κυρία Κιλφόιλ, ναι. Γιατί ξαναβγήκε η Wall Street Journal,
1: ναι.
0: Και έγραψε ότι ζήτησε από κάποιον 100.000 δολάρια.
1: Ναι,
0: και λέει είναι fake news. Απάντησε μόνο τον. Πού το ξέρετε εσείς αυτό?
1: Δεν είπε μόνο.
0: Και πού το μάθατε?
1: Δεν είπε
0: αυτό
1: μόνο
0: το
1: ότι είναι fake news. Ναι. Εκνευρίζεται.
0: Εκνευρίζεται, ναι.
1: Τον είδα στα αεροδρόμια εδώ που έφευγε,
0: ναι.
1: Και τον ρωτάγανε, ας πούμε, για την Ελλάδα, έλεγε για την Ελλάδα. Τον ρωτάγανε για το Ιράν, έλεγε για το Ιράν. Πολύ άνετος, έτσι, πολύ ωραίος. Πολύ
0: τον ρωτάγανε για την Κιλφόιλ.
1: Ωραία, τι.
0: Σηκωφύγε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι είπες.
0: Ποιος είσαι εσύ που ρωτάς.
1: Τι είπες εσύ.
0: Τόσο, μπας περιπτώσει. Αυτό.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο επιμένει ο Αμερικανικός τύπος. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα, ας πούμε, κανένα συμφέρον, αλλά επιμένει ο Αμερικανικός τύπος και κάθε τόσο θα βγάζει κάποια στοιχεία. Τώρα που λέω για Αμερικανικό
1: στοιχεία,
0: τύπο.
1: Στοιχεία δεν έχουν βγάλει.
0: Παιδί μου, έβγαλε το
1: ένα
0: εφημερίδα.
1: SMS.
0: Έβγαλε το SMS που έστειλε στον τύπο τότε στα 100.000.
1: Το SMS όμως, δεν ξέρεις. Είναι
0: δεν ξέρεις.
1: Φερόμενο.
0: Τίποτα δεν ξέρεις από φερόμενο SMS.
1: Φερόμενο, πώς να το πω.
0: Φερόμενο SMS.
1: Εξέταση.
0: Λοιπόν,
1: αυθεντικότητα.
0: Τώρα που λέμε για τέτοια πράγματα και SMS και τέτοιες ιστορίες. Έχει βγει το Ιράν και έχει πει το εξής.
1: Τι θέλει το Ιράν πάλι?
0: Θα σου πω τώρα. Έχουμε μαγνητοφωνημένα μηνύματα από τον Τραμπ.
1: Μας ακούνε.
0: Ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκλιπαρούσε, εκβίαζε ή. Λάδωνε,
1: ναι.
0: Ήταν πρόθυμος να τα κάνει όλα αυτά.
1: Ό,τι γινόντουσαν αυτά.
0: Τους επιτελείς της, του Ιράν,
1: ναι, ναι.
0: Για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς.
1: Τώρα κοντά.
0: Για να πέσουν οι τιμές εν όψη των εκλογών που έχει στις 3 Νοεμβρίου. Και λέει το Ιράν ότι θα τα δώσει στη δημοσιότητα.
1: Εντάξει, δεν
0: τα ηχητικά ντοκουμέντα που ακούγεται.
1: Και εγώ τον Τραμπ.
0: Και εγώ το ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι fake news. Δεν το ξέρω, δεν το πιστεύω. Αλλά εάν. Θα γίνει πάλι πανηγυράκι, δεν θα γίνει.
1: Βέβαια θα γίνει. Τόσο χαζό είναι ο Τραμπ.
0: Ορίστε. Come again. Με ξερωτάς.
1: Όχι.
0: Λοιπόν. Και θα έχει εν πάση περιπτώσει ένα ενδιαφέρον. Ξέρουμε εκ των προτέρων, θα πούνε ότι είναι fake news. Έτσι, η απάντηση είναι ήδη δεδομένη.
1: Yeah.
0: Απλά θα έχει ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Γιατί ο κύριος Τραμπ έχει και έναν τρόπο που μιλάει. Οπότε καταλαβαίνεις αν είναι αυτός ή δεν είναι αυτός. Καταλαβαίνεις.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Έχει έναν χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι.
0: Splendid, fabulous, very good, beautiful.
1: Δεν θα το έκανε αυτό. Δεν είναι τόσο χαζός.
0: Δεν ξέρω, περιμένω. Εγώ λέω.
1: Το διαβάθμισε.
0: Εγώ λέω.
1: Ναι.
0: Τι λένε οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Ξέρω τι θα πούν οι Αμερικανοί.
1: Ναι.
0: Περιμένω να δω αν θα τα βγάλουν ή όχι, ή αν είναι μία φούσκα του Ιράν. Μπορεί να είναι μία φούσκα.
1: Έλα, Μορδιονής τώρα. Τον εγγράφανε τώρα. Το γράφανε τον Τραμπ, ας πούμε, και αυτός τους έλεγε, τους παρακαλούσε. Τους έπαιρνε τηλέφωνο και παρακαλούσε. Είναι δυνατόν.
0: Επαναλαμβάνω.
1: Αυτό είναι στο Saturday Night Live.
0: Επαναλαμβάνω. Έτσι ισχυρίζονται οι Ιρανοί. Τι να πούμε.
1: Ναι.
0: Αφού το ισχυρίζονται οι Ιρανοί.
1: Εντάξει, όχι, καλά κάνεις και το λες.
0: Να μην το πω εγώ, να το κρύψω.
1: Όχι, πολύ καλά κάνεις και το λες. Τον έχουν γραμμένο δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ. Στην χειρονεξία.
1: Τι πάθαμε, ρε.
0: Θα έχει ένα ενδιαφέρον άμα γίνει.
1: Να σας πω κάτι όμως. Έχει πέσει πολύ το επίπεδο.
0: Ναι, για πες.
1: Δεν έχει πέσει. Δηλαδή. Τώρα οι άλλοι κάθονται και λένε έχουμε ηχογραφημένο τον τάδε. Δηλαδή. Ναι. Hello, ας πούμε. Δεν γίνονται έτσι. Επίσης,
0: το μόνο που δεν τους είπες είναι get a life.
1: Get a life.
0: Ναι, βομβαρδίζονται.
1: Ναι. Όχι, δεν. Βομβαρδίζονται, εντάξει.
0: Τώρα που λέμε αυτό.
1: Βομβαρδίζονται, αλλά πάνε και εκτελούν τον κόσμο.
0: Τώρα που λέμε το βομβαρδίζονται, υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα αμερικανικό.
1: Ναι, ναι.
0: Που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται για τριήμερο πόλεμο. Τριών ημερών. 3-24 ώρα.
1: Ωραία.
0: Θα βομβαρδίζουν το Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Έχουν επιλέξει ήδη τους στόχους. Γι' αυτό και συναντήθηκαν τις προάλλες που είχαν συναντηθεί στο Camp David, λέει, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Απλά δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως ο κύριος Τραμπ.
1: Ρε Διονύση, αφού τους στόχους που θέλανε να πλήξουν τους έχουν επιλήξει, γιατί δεν τους ξαναπλήξουν?
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Το Ιράν το έχουν νικήσει ήδη 8 φορές μέχρι τώρα.
1: Αυτό, έχουν νικήσει.
0: Ναι.
1: Αφού δεν έχουν πυρηνικά, δεν έχουν
0: στόλο, αεροπορία, πυράβλους.
1: Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο, λένε.
0: Και τότε γιατί ασχολούμαστε τόσο καιρό για το πετρέλαιο εκεί που είναι, στα 105.
1: Δεν ξέρω, ρε Διονύση, αλήθεια στο λέω.
0: Ούτε εγώ ξέρω.
1: Ειλικρινά.
0: Μάλιστα.
1: Ειλικρινά. Αλλά να σου πω κάτι και δεν με νοιάζει και να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Και δηλαδή τελειώνεται όμως με αυτήν την κατάσταση. Μπαίνουμε, βγαίνουμε.
0: Πες, κάπου κουράσατε.
1: Κάπου κουράσατε. Βγαίνουμε από τη μια κρίση, μπαίνουμε στην άλλη. Ρε παιδιά. Πείτε μου αν έχουμε πάρει ανάσα. Καθίστε και σκεφτείτε το.
0: Ναι,
1: μια απόσταση
0: σκεφτείτε
1: τώρα
0: το.
1: Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε. Τόσο έχουμε, τώρα έχουμε 2026, σωστά?
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Το πετύχαμε.
1: Ας το πιάσουμε από το 10.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 16 χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ένας χρόνος που να μην υπάρχει μια κρίση.
0: Μικρότερη ή μεγαλύτερη.
1: Ναι, μία, ναι. Μία. Τόσο θα ρωτήσω και τα παιδιά τώρα που θα
0: συνδεθούμε.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Τι κάνει? Πολύ καλά, πολύ καλά. Θέλω να σας ρωτήσω.
0: Ναι, ό,τι θες.
1: Εγώ πιάνω το χρόνο, θέλω τη δική μου ψυχοθεραπεία, από το 2010.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και θέλω να μου πείτε, έχει υπάρξει, γιατί συζητάγαμε τώρα, λέγανε ότι θα χτυπήσουν, θα κάνουν ένα τρίμερο χτύπημα, λέει, ακούγεται πάλι στο Ιράν. Και λέμε, αφού τα έχουν ισοπεδώσει όλα, τους έχουν νικήσει.
0: Όλα όχι, εντάξει.
1: Αφού τους έχουν νικήσει.
0: Έχει δει ο Τραμπ και έχει πει νικήσαμε και τα έχουμε καταλάβει όλα. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν πυράβλους, δεν έχουν πυρηνικά, δεν θα έχουν ποτέ, νικήσαμε.
1: Τι θα χτυπήσουν? Προφανώς, ναι.
0: Κάτσε, ο Κώστας λέει κάτι έχει μείνει.
1: Μπορεί κάτι να έχει μείνει.
2: Ξέρεις, έχει αποδείξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχουν και κάτι τούνελ.
1: Και λέω, από το 10 μέχρι τώρα, πείτε μου μία χρονιά που να μην είχαμε μία κάποια κρίση. Ναι. Μία κάποια, μία.
3: Α,
1: μία,
3: από
1: μία.
3: Το 10 λες,
1: μία. Είναι 16 χρόνια που μας πάει τρένο αυτό το πράγμα.
2: Από το 2008 με τη χρηματοπιστωτική κρίση και τη Lehman Brothers.
0: Αυτό ήθελα εγώ, από εκεί ήθελα να ξεκινήσω.
1: Στο 8, ρε,
0: από τη Lehman Brothers, από τότε ήθελα να ξεκινήσω.
1: Ωραία, πάμε από το 8.
3: Τίποτα, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παιδιά, σταδιακά ξεκίνησαν οι πυρκαγιές στην Ηλία. Βάλτε και τα τρένα.
2: Ναι,
3: ενώ
2: το 98 που έχασε ο κόσμος
1: στην Ηλία. Εδώ πάμε στο 1980.
3: Το πάτε όλο και πιο πίσω.
2: Το 98 τελειώνει το χρηματιστήριο. Το 2001 ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, 2003 στο Ιράκ.
1: Όχι. Αυτά δεν ήταν κρίση.
3: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Παιδιά.
3: Είναι μια γενιά, η δικιά μας γενιά.
1: Αυτό.
3: Τέλος πάντων, αυτή η γενιά, ο κύκλος γενιάς που έχουμε περάσει πάρα πολλά, παιδιά. Και στην πιο παραγωγική μας ηλικία, θέλω να πω.
0: Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω. Έτσι. Δεν είμαστε η ίδια γενιά, Στέλλα μου.
1: Γι' αυτό κόμπιασε.
0: Εμείς οι δύο δεν είμαστε η ίδια γενιά.
1: Γιατί μας κοίταξε και λέει, αυτή είναι μεγάλη. Αυτή εκεί είναι μεγάλη.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, νομίζω ότι. Εγώ θα το βάλω χοντρικά. 15 χρόνια δεν έχουμε πάρει ανάσα.
0: Ο πλανήτης δεν έχει πάρει. Όχι, δεν έχουμε πάρει εμείς. Δεν έχει πάρει ο πλανήτης. Μέσα και εμείς.
1: Ο πλανήτης δεν πάει 15
0: χρόνια. Είχαμε εκτός του
3: πλανήτη. Χρόνια τα μνημόνια.
1: Αυτό.
3: Εμείς ήμασταν αυτοί.
0: Είχαμε εκτός του πλανήτη, είχαμε και τα δικά μας. Ναι,
1: ο πλανήτης δεν πέρασε μνημόνια.
0: Τα επίχειρα. Όχι, δεν πέρασε. Πέρασε όμως η χρηματοπιστωτική κρίση που βύθισε όλα τα χρηματιστήρια. Έκανε τις οικονομίες πάνω κάτω. Το επισήμανε ο Κώστας και έχει δίκιο.
1: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Μόνο εμείς δεν θα περνάμε.
2: Επίσης, συγγνώμη, Στέλλα, νομίζω ότι η γενιά που είναι τώρα είναι. Αυτοί έχουν περάσει τρεις χειρότερα από εμάς, γιατί εμείς ζήσαμε και μια περίοδο.
3: Ευημερίας, πότε.
2: Ρε παιδί μου, ζήσαμε την λεγόμενη εποχή της στακό μακαρονάδα. Μπορεί να μην τρώγαμε στακό μακαρονάδα, αλλά και αυτά που τρώγαμε δεν ήταν άσχημα.
3: Τα χρόνια του Πασόκλες τώρα, του
2: Πασόκλες. Τα χρόνια.
3: Του, ναι, ναι.
2: Και επί Σιμίδη, επί Καραμαλή, επί πιο πριν, ο καθένα ότι έχει ζήσει τέλο πάντων. Ο Διονύση, επί Στρατάρχη Παπάγου, τέλο πάντων όλα αυτά. Λοιπόν. Τώρα αυτή η ιδέα γενιά ξεκίνησε. Τα παιδιά, εγώ σου λέω ότι είναι τώρα πρωτοετή φοιτητέ στο Πανεπιστήμιο, έτσι, που γεννήθηκαν το. Ναι. Πότε είχαν γεννηθεί το έτο.
3: Τι ζήσαν, πανδημία ζήσαν.
2: Τίποτα ζήσαν. Ξεκίνησε από το 2010 με το που ήταν μικρά παιδιά, κρίση, αυτά, τη σκέψη ήταν στα σπίτια του και με ανεργία.
1: Δεν παίξανε, δεν κάνανε.
2: Μετά ήταν σχολείο, κάτσε και δεν ζούσαν την πανδημία τώρα, φαντάζε μαθητή.
3: Ήταν σχολείο και δύο χρόνια.
2: Μπορεί να δει του μαθητέ σου αυτά.
0: Παπάγο δεν έζησα. Στη Λιανό Πατακό στο χωριό μου να έρχεται για εγγένεια ενός δρόμου και για μία επέτειο για την, ναι, ξέρω, το Γιωργάκη Ολύμπιο, τον τοπικό μας ήρωα, έχω ζήσει.
2: Και τότε δεν ήταν τόσο πολύ αντιστασιακοί όσο εμφανίστηκαν συνέχεια, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Αυτοί που ήταν, ναι, ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους, θέλω να σου πω, γιατί έχω ζήσει και αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Και μετά αυγάτησαν μετά το 74.
0: Καλά, ναι, μετά γίνανε όλοι. Μετά γίνανε πολύ. Έτσι, συνήθως, ναι.
1: Τέλος παντών, όπως και
3: αυτό
1: να έχει.
3: Που λέει όμως ότι, ρε παιδί μου, η ζωή κύκλους κάνει και ότι τέλος πάντων αυτά φύγανε, ναι, και θα έρθουν καλύτερα.
0: Να έρθουν όμως. Πότε.
1: Να τα προλάβουμε.
0: Αυτό είναι. Να τα ζήσουμε.
1: Ποιος ήταν που έλεγε χτες, λέει, κοιτάξτε, λέει, σε 50 χρόνια όλα θα είναι τέλεια. Και λέω, τι να το κάνω.
0: Παιδιά, αυτά μας τα λέγανε και όταν ότι το 2026 θα πετάτε με αεροπλάνο, με, ναι, αυτοκίνητα στο αυτό, δεν θα έχετε κυκλοφοριακό και διάφορα τέτοια. Μας υπόσχονταν τέτοια. Τα βλέπαμε και στις ταινίες, τα κάνανε, ναι, και ταινίες. Κατάλαβες, υπάρχουν πιστήρια.
1: Έχουν αλήθεια όμως. Οδηγεί αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.
2: Τρακάρο.
0: Έχει,
2: ναι, ορίστε, ναι.
0: Τρακάρο.
2: Μας το δείχνει ο Νίκος Μελέτης του Σαν Φρανσίσκο την προηγούμενη εβδομάδα. Τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.
1: Τα ταξί. Ναι.
3: Τώρα όμως, Κατερίνα μου, έχουμε AI. Έχουμε σκούπα ρομπότ που μας βοηθάει στο σπίτι. Για ψάξε και βρες έτσι μικροπράγματα που έχουν
1: βρίσκω,
3: αλλάξει.
1: Κοίταξε, εμείς το βλέπουμε γενικά το ποτήρι μισογεμάτο. Αλλά πραγματικά κουράζει όλο αυτό το πράγμα.
3: Αλήθεια είναι.
1: Κουράζει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ανακυκλώνεται μια γκρίνη και μια μιζέρια. Και δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν σε βοηθάει αυτό.
0: Γιατί ειδικά για εμάς που είμαστε, θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι με μισογεμάτο. Ναι, η μιζέρια δεν μας πάει, ρε παιδί.
1: Δεν μας πάει καθόλου. Ναι.
2: Κράτα λοιπόν ότι στη τελευταία γενιά που μπόρεσε και είδε ζωντανά την αναβίστα ερμηνεύει τραγούδια του Καρβέλα. Δεν θα το ξαναδεί καμία γενιά αυτό.
0: Το ζήσαν πολλές αυτό. Το ζήσαν. Λοιπόν, αρκετές. Τραγουδάει 80 χρόνια. Πόσα χρόνια τραγουδάει. 50 πόσο τραγουδάει.
2: Κατερίνα, να ξέρεις, αυτό το πιάνει, το λεξηγούσα πριν. Πιάνει όλους, δεν πιάνει μόνο τη Βύση. Δηλαδή, αν σου έρθει μια μέρα στο ραδιόφωνο τραγουδήσεις Βύση, τραγούδι Καρβέλα, δεν μπορείς. Θα πας πρόστιμο.
1: Το ξέρω, πρέπει να ζητήσεις την άδεια.
2: Ναι.
1: Από τον ίδιο τον
2: μπορείς
1: Καρβέλα.
2: Μπορείς να το κάνεις αυτό μια
1: μέρα.
2: Αλλά
1: εγώ έχω πολύ καλή σχέση με τον Νίκο Καρβέλα. Δεν το ξέρω.
2: Θα θέλω να το στείλεις και εγγράφος, να έχεις την άδεια και να πει, να λέει.
1: Θέλετε να το κανονίσω.
3: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να με αφήσει να τραγουδήσω.
2: Ο Διονύσης μπορεί να έχει.
0: Δεν θα μου λείψει καθόλου. Απλά αυτό, μόνο αυτό έχω να σας πω.
1: Όσο έχω φωνή, θα το τραγουδάω.
0: Δεν θα μου λείψει καθόλου.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Να, τώρα αυτό είναι πρόστιμο.
1: Όχι, όχι, δεν είναι Καρβέλας αυτό.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
2: Δεν πιάνετε.
0: Δεν το ξέρω κιόλας.
2: Ναι, δεν είναι μόνο η πρόζα.
1: Και ό,τι λόγια να πω θα είναι σας αγαπάω. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Παιδιά, κάνει και χειρονομίες, δεν είναι, και βγαίνει στον αέρα, ας πούμε, και κάνει χειρονομίες.
1: Που είναι τα χέρια της εδώ πέρα, ας πούμε. Τι να μην το κάνω, να μην δώσω μία performance.
0: Ναι, πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επεβαίναν δύο άτομα, εξετράπη τις πορείες της. Η κατάστασή τους φέρεται να είναι σοβαρή, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των τραυματιών, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, απορρίπτοντας την πρόταση της Ιταλίας και της Ελλάδας για παροχή πρόσθετων περιθωρίων ευελιξίας, όπως αναφέρει το Bloomberg. Θετική αποτίμηση Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθο της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, ενώ οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτύρες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα, με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματουχών, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στον Διονύση Χάτζη Μιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Να είμαστε και πάλι μαζί. Παρασκευή σήμερα και 9 του μήνα. Είμαστε λίγο πριν βγει ο ήλιος προς τα πάνω. Βεβαίως έχει ξημερώσει σιγά σιγά. Μια ωραία μέρα φαίνεται ότι θα κυλήσει σήμερα, με το θερμόμετρο αυτή την ώρα να είναι κοντά στους 9 έως και τους... πιο βαθιά. 17 έχει Σαμοθράκη, παιδιά, μπράβο. 18 η Αλεξανδρούπολη, τι λέτε. 9 βαθμούς στο βόρειο Εύρο και στην περιοχή των Σερών περίπου ίδιες θερμοκρασίες. Γύρω στους 8 βαθμούς στη Δράμα βλέπω. Στην Καβάλα στους 12, 14 στην Θάσο, 14 και στην Ξάνθη, 11, 12 στην Κομωτινή. Πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό που λέγανε τις προηγούμενες μέρες οι μετεωρολόγοι, ότι θα διανύσουμε ένα μικρό καλοκαιράκι, το οποίο φαίνεται ότι θα λήξει την Κυριακή, βαριά-βαριά τη Δευτέρα το μεσημέρι, γιατί από εκεί και μετά θα πέσουμε στο φθινόπωρο ξανά και θα έχουμε και βροχούλες, τα πρωτοβρόχια μάλλον. Θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπερνά τους 20 πια βαθμούς Κελσίου, και αν και αυτό. Τι να κάνουμε από εδώ και πέρα πια, όταν θα φτάσουμε και στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτώβρη, λογικό είναι. Πάντως σήμερα, αύριο και μεθαύριο, θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 28 έως και τους 29 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου, με αραιή συννεφιά κατά περίοδος. Καλημέρα λοιπόν σε όλο το δίκτυο. Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από Ορεστιάδα μέχρι και Σέρες, ή μάλλον από Εύρο μέχρι και τον Προμαχώνα, από το Ορμένιο μέχρι και τον Προμαχώνα. 4 ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΡΤ συνενώνονται την πρώτη πρωινή ώρα. Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες σε κοινό πρόγραμμα. Λοιπόν, με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο, από Δευτέρα λογικά θα έχουμε και την Ελένη μαζί μας που αναρώνει. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος είναι όμως μαζί μου στη φροντίδα του ήχου. Θα κάνουμε μία βόλτα και θα μας βοηθήσουν σε αυτό οι συνάδελφοι από τους σταθμούς. Στην Κομωτινή θα συναντήσουμε τη Βασιλική Μαχαίρα, στην Καβάλα την Τασούλα Κρητικού, στις Σέρες τη Δέσποινα Γιαννακίδου και στην Ορεστιάδα τη Χρυσούλα Σαμουρίδου, προκειμένου να μας μεταφέρουν το κλίμα της ημέρας αυτής και ό,τι προγραμματίζεται ωραίο τις επόμενες, πιθανά παραλυπόμενα βέβαια και από τις προηγούμενες. Μας ακούτε από τους 101 ή τους 103 και 5 των FM για την ΕΡΤ Ορεστιάδα, στους 98,1 και 91,2 από για ΕΡΤ Κομωτινής, τους 96,3 για ΕΡΤ Καβάλας και τους 101,5 για ΕΡΤ Σερών. Φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και από το erteco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ που συγκεντρώνει όλα τα ραδιόφωνά της, και μπορείτε να την αγκαλιάσετε και να την πάρετε μαζί σας με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε, όπου και αν είστε, κυριολεκτικά όπου γης. 25-52-0, 22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Διάβαζα ότι μια λέξη που σήμερα μας φέρνει στο μυαλό την κουζίνα έχει στην πραγματικά κουβαλάει μια πολύ ωραία λάμψη του βυθού. Και η ρίζα της, λέει, έρχεται από τη λέξη μάργαρον, δηλαδή το μαργαριτάρι. Αναφέρομαι βεβαίως, που λέτε, στη μαργαρίνη. Η ιστορία τους, λέει, η ιστορία της ξεκινάει πίσω στο 1813 στη Γαλλία, όταν εκεί ο χημικός Μισέ Λεζέν Σεβρέν

απομονώνει ένα λιπαρό οξύ. Καθώς λοιπόν το παρατηρεί, βρίσκεται, βλέπει να σχηματίζονται κρίσταλοι με μια έτσι ιδιαίτερη ιριδίζουσα πέρλε εμφάνιση. Σαν μικρά επίγεια μαργαριτάρια, ο άνθρωπος εντυπωσιάστηκε και το ονομάζει μαργαρινικό οξύ. Αργότερα, το 1869, οι ανάγκες του γαλλικού στρατού για ένα ανθεκτικό υποκατάστατο βουτύρου οδηγούν στον τον Ιππολίς Μες Μουριές να χρησιμοποιήσει αυτή την έβρεση, δίνοντας το τελικό όνομα μαργαρίνη. Πού να το φανταζόταν κανείς ότι να αυτό το εξαίρετο κατά πολλούς προϊόν έχει τη βάση του στους πολύτιμους λίθους ως προς την ονομασία τουλάχιστον. Τώρα, αν κοιτάξουμε σήμερα το ημερολόγιο που δείχνει 9 του μηνός, θα δούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα των Ταχυδρομείων, καθιερωμένη από το 1969 στο Τόκιο από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση, για να μας θυμίζει τον ζωτικό ρόλο που παίζουν αυτές οι υπηρεσίες στην καθημερινότητά μας, αλλά και στην κοινωνική και στην οικονομική ανάπτυξη όλου του πλανήτη. Τώρα, κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, ζούμε σε μια εποχή, της ψηφιακή εποχή των emails, των chats και όλα τα σχετικά, τις ραγδαίες όπως και να το κάνουμε ανάπτυξη του διαδικτύου. Το παραδοσιακό γράμμα μπορεί να έχει κατά κάποιον τρόπο υποχωρήσει, όχι πολύ βέβαια. Πότε ήταν αλήθεια τελευταία φορά που γράψατε ένα γράμμα σε ένα χαρτί, δεν ξέρω κι εσείς αν θα το θυμάστε. Ξέρετε, εκείνη τη διαδικασία το να βάλεις μετά και το γραμματόσημο, οι παλαιότεροι θα το θυμάστε, να βάλεις το σάλιο και να το ρίξετε στο κουτί της γειτονιάς. Όμως οι ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν έχασαν πραγματικά ποτέ την σημασία τους. Σήμερα, στην εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι ταχυδρόμοι και οι διανομής είναι αυτοί που φέρνουν στην πόρτα μας όλα όσα χρειαζόμαστε, ενημερώνοντας και τον κόσμο από. Ενώνοντας μάλλον τον κόσμο από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, και νομίζω ότι είναι η μέρα που, εντάξει, Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων είναι η μέρα που μπορούμε να πούμε και να ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτούς, μεγάλο μάλιστα ευχαριστώ, που βρέξει, χιονίζει, κουβαλάνε τις ιστορίες, τα δώρα μας, τα νέα μας κτλ. Επίσης, είναι και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Πρόκειται, λέει, για μια σπάνια γενετική διαταραχή που οφείλεται σε μια αυθόρμητη μετάλλαξη ενός γονιδίου που επηρέασε πολλά συστήματα του οργανισμού, προκαλώντας αναπτυξιακή καθυστέρηση, δυσκολίες στην ομιλία, επιληπτικές κρίσεις και κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο των ασθενών. Αυτό που παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον είναι πώς πήρε το όνομά του. Το 1993 ήταν όταν το νοσοκομείο παιδών του Λονδίνου, εκεί στο Λονδίνο, η Ελληνοκύπρια παιδονευρολόγος Πάολο Νικολαίδη και ο νοτιοαφρικανός κλινικός γενετιστής Μάικλ Μπαρέιτσερ παρατήρησαν και περιέγραψαν για πρώτη φορά τα συμπτώματα σε ένα μικρό κορίτσι, την Τζουν. Η σημερινή ημέρα λοιπόν, η 9η Οκτωβρίου, επιλέχθηκε ακριβώς επειδή είναι τα γενέθλια εκείνου του πρώτου κοριτσιού, και θεραπεία τώρα για το σύνδρομο δεν υπάρχει προς το παρόν, όμως η έγκυρη διάγνωση, η λογοθεραπεία, η φυσικοθεραπεία και η αγάπη κυρίως των συνανθρώπων και των δικών τους ανθρώπων κάνουν πραγματικά θαύματα, ούτως ώστε τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί να φαίνονται φιλικοί και χαρούμενοι. Τώρα, είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα αυγού η σημερινή. Ναι, αυγού, καλά ακούσατε. Η Διεθνής Επιτροπή ΟΟΠαραγωγών μας υπενθυμίζει τη μοναδική διατροφική αξία αυτής της υπερτροφής, που έχει ελάχιστες θερμίδες, είναι κορυφαία ποιοτικά πρωτεΐνη, βιταμίνες έχει, μέταλλα έχει. Και όμως οι Έλληνες φαίνεται πως το έχουμε αδικήσει αρκετά. Στη χώρα μας καταναλώνουμε μόλις 130 αυγά το χρόνο ανά άτομο, τη στιγμή που ο μέσος Ευρωπαίος τρώει περίπου 300. Σκεφτείτε μόνο πως πριν από 30 χρόνια, στην Ήπειρο, στην Κρήτη, κάπου προς τα εκεί, ο αριθμός αυτός ξεπερνούσε τα 400 αυγά το άτομο το χρόνο, έτσι. Τώρα, γιατί πέσαμε τόσο χαμηλά, δεν ξέρω. Ίσως να φταίει η γνωστή χοληστεροφοβία. Ευτυχώς, σύγχρονες βέβαια επιστημονικές έρευνες έρχονται να αθωώσουν το αυγό, αποδεικνύοντας ότι περιέχει την καλή χοληστερόνη, τη λεγόμενη, που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Και για το τέλος, ξέρετε ότι το αυγό
θεωρούνταν το απόλυτο αναβολικό της αρχαιότητας. Ναι, καλά ακούσατε. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για παράδειγμα, απαγορεύονταν αυστηρά στους αθλητές να τρώνε αυγά πριν από τους αγώνες, γιατί οι επιδόσεις τους εκτοξεύονταν στα ύψη και θεωρούνταν αθέμητος ανταγωνισμός, παρακαλώ. Για τον ίδιο λόγο και στην αρχαία Ελλάδα τα έδιναν τα αυγά ως σούπερ φάρμακα στους νιόπαντρους για να κάνουν γερούς απογόνους. Για μήπως είναι ευκαιρία σήμερα να τηγανίσουμε κανένα αυγό. Εγώ το πάω λίγο πιο πολύ στο τηγανιτό, όχι τώρα βραστό κτλ. Έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για τη σήμερα ημέρα. Θα κάνουμε μία βόλτα, όμως θα ήθελα να ξεκινήσω. Έχουμε χρόνο? Δεν ξέρω αν έχουμε. Θα τα αφήσω και το τέλος μάλλον, γιατί δεν έχουμε. Πάμε με ένα τραγούδι να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη της εκπομπής, να μάθουμε τα νέα από τη Βασιλική Βαχέρα και την Κομωτινή.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Παπαζόκια Ακύλα στο τέλεια είναι αυτό που ακούτε. Δεν θα πάμε σε πάρτι, θα πάμε στην Κομωτινή. Εκεί είναι η Βασιλική Μαχαίρα για να μας δώσει το κλίμα της περιοχής εκεί. Της Ροδόπης και της Ξάνθης. Βασιλική μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τώρα ένα πάρτι είναι ό,τι χρειάζεται.
0: Πραγματικά. Καλά, πρωί-πρωί δεν νομίζω, αλλά αργότερα μια χαρά θα
1: πάμε. Γυρνάμε από το πάρτι τώρα.
0: Ναι, τώρα ακριβώς, ναι.
1: Γυρνάμε από το πάρτι.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή, ας πούμε, σηκώθηκα σήμερα το βράδυ και παρατήρησα τον ουρανό. Ο καιρός ήταν καλός,
0: ναι.
1: Αλλά από τις 5 και μισή και μετά,
0: ναι.
1: Έπιασε ένα κρύο, δεν ξέρω, έπεσε και δροσιά. Δηλαδή μπορεί και να είχαμε και ομίχλη.
0: Άντε.
1: Εάν δεν... Ναι, μπορεί και να είχαμε και ομίχλη. Έτσι ήταν μια... Δηλαδή την ένιωσα την θερμοκρασία.
0: Θα τη νιώσεις πολύ περισσότερο από εβδομάδα από ό,τι φαίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε να προσγειωθούμε στην επικαιρότητα. Σε αναμονή της υπογραφής της κοινή υπουργικής απόφασης μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την απόδοση στους κτηνοτρόφους της μείωσης και, συγγνώμη, της αποζημίωσης για τις ζωοτροφές λόγω των ζωονόσων. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα εδώ των Κτηνοτρόφων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Νίκος Δημόπουλος, λέγοντας πως υπάρχει η εκτίμηση πως θα είναι στα 21 ευρώ το ζώο, εκτός και αν αυξηθεί το ποσό λόγω ότι βρισκόμαστε ατύπως, όπως είπε, σε μια προεκλογική περίοδο.
0: Ναι.
1: Αυτή την αποζημίωση βέβαια θα την πάρουν και κτηνοτρόφοι που δεν επλήγησαν από τις ζωονόσους, σε περιοχές δηλαδή της Ελλάδας που δεν επλήγησαν από τις ζωονόσους. Και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα άδικο, όπως λέει, για αυτούς που επλήγησαν. Τώρα, για δε το θέμα των ορολογικών ελέγχων που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το χαρακτήρισε μεν άκερο και συνέχεια της εξολόθρευσης του ζωικού κεφαλαίου που έχει απομείνει δε. Τέλος, στάθηκε και στο θέμα το ότι ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ, που σημαίνει ότι θα έχουμε καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων. Ο ΕΛΓΑ, από την άλλη, ενημερώνει τους ασφαλισμένους παραγωγούς στον οργανισμό ότι με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και με κοινή υπουργική απόφαση των αρμοδίων υπουργών παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το έτος 2025 μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου του 2026, η οποία είχε λήξει την 31η του Ιούλη. Έχουν δηλαδή περιθώριο μέχρι τέλος του μήνα. Έχουμε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης στην Εταιρεία Μεταλλευτικής Θράκης από τον βουλευτή της Αριστεράς, τον ανεξάρτητο βουλευτή της Ξάνθης, τον κύριο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Έχουμε γραπτή ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη που έθεσε ο επικεφαλής της Ελλάσσων ως αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στέλιος Ηλιόπουλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος μαζί του, Δημήτρης Λιμπεράκης, από την Ανεξάρτητη Ενωδική Πρωτοβουλία με θέμα έλεγχος καταλληλότητας διοδοτήσεως και συνθήκες ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων της αρμοδιότητας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με αφορμή το τραγικό περιστατικό του ποδοσφαιριστή στην Καβάλα. Όπως αναφέρει ο κύριος Ηλιόπουλος, και σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, ο αρμόδιος περιφερειάρχης έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα χορήγησης, ανανέωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και θέτει μια σειρά ερωτήματα ο κύριος Ηλιόπουλος, αν βεβαίως έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν κανονικά οι επιτροπές ελέγχου και καταλληλότητας, πόσες αθλητικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας περιφέρειας λειτουργούν σήμερα με οριστική άδεια. Τώρα τι να πούμε.
0: Ό,τι λοιπόν, και να πεις τώρα.
1: Τώρα, πώς λένε, μετά εκ των υστέρων.
0: Ναι.
1: Μια νέα πρωτοβουλία για τη διερεύνηση και τη διεπιστημονική τεκμηρίωση των πιθανών ιαματικών ιδιωτήτων της παραλίας Πόρτο Λάγους αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβολος τουρισμού της περιφέρειας, ο κύριος Ανάργυρος Προμήρας, με τη στήριξη του Περιφερειάρχη. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας επιδιώκεται συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών για την εκπώνηση επιστημονικής μελέτης που θα εξετάσει τη σύσταση των φυσικών υλικών, τα χαρακτηριστικά του θαλασσινού νερού, τη θαλάσσια βλάσης και την πιθανή ύπαρξη ευεργετικών ιδιότητων. Εγώ έχω πάει σε αυτή την παραλία,
0: ναι,
1: του Πόρτο Λάγους. Είναι όντως ένα ιδιαίτερο κομμάτι, δηλαδή πώς είναι τα λασπόλουτρα των κρινίδων, όχι βέβαια σε αυτή την, με την οργανωμένη κατάσταση. Είναι μια παραλία που έχει τέτοια λάσπη, η αματική. Υπάρχει αματικό νερό από εκεί και βέβαια κάνει και τη λάσπη η αματική. Πάει κόσμος, δηλαδή εκεί πας, μέσα στη θάλασσα είναι αυτό το τμήμα της παραλίας, τέλος πάντων, και βγαίνει και προς τα έξω, εννοείται. Πολλοί κόσμος πάει, δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι, αρκετοί που το γνωρίζουν πάνε και νιώθουν βέβαια όλα τα ευεργετικά έτσι αυτά. Θέλω να σου πω ότι όταν πας στη θάλασσα δεν σε καίει το αλάτι, ας πούμε.
0: Πώς δεν σε καίει?
1: Δεν μόνο σε καίει εκεί. Εκεί δεν σε καίει.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν σε καίει το αλάτι. Μια που είναι ιαματικό το νερό.
0: Τέλος
1: είναι πάνω. Και θαλασσινό και ιαματικό, κάτι που το κάνει πολύ πιο δυνατά ευεργετικό. Να τα λέμε αυτά.
0: Να πάμε τότε, να μαζευτούμε να πάμε.
1: Να πάμε, αλλά εσείς δεν έρχεστε.
0: Θα το κανονίσουμε το επόμενο καλοκαίρι.
1: Άντε να το δούμε. Ποιο καλοκαίρι θα είναι αυτό?
0: Να, αυτό το 27 που έρχεται.
1: Εκδήλωση διοργανώνουν οι φαρμακοποί της Ροδόπης για την Άνοια στις 24 του Οκτώβρη στις 6.30 το απόγευμα στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου. Η εκδήλωση γίνεται από κοινού με την Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής και το Ίδρυμα Άγιος Λουκάς που φιλοξενεί ανθρώπους με άνοια εδώ στην Κομωτινή. Και να κλείσω, μάλλον τα προτελευταία είναι η είδηση αυτή, μια διαφορετική φθινοπορεινή εμπειρία με επίκεντρο τη γεύση, την παράδοση, τη δημιουργία και τον πολιτισμό διοργανώνεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στα Κομινά Ξάνθη, στο χώρο του Μελιγεύσης, με τίτλο «Γεύσεις βουνού, χρώματα της παράδοσης». Η εκδήλωση φιλοδοξεί να φέρει μικρούς και μεγάλους πιο κοντά στις γεύσεις, στις παραδοσιακές τεχνικές και τις ιστορίες που συνδέουν τον άνθρωπο με την φύση και τον τόπο. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για όλες τις ηλικίες και εκεί μπορούμε να πάμε.
0: Πόσα, λοιπόν.
1: Παράλληλα, θα το πιο, και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, θα σερβιριστεί τανωμένο σορβάς, ένα ποντιακό φαγητό, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τη χαρακτηριστική γεύση της ποντιακής κουζίνας. Και να πω ότι σήμερα στο Ίδρυμα Τραγικής Τέχνης και Παράδοσης παρουσιάζεται, εγκαινιάζεται μια έκθεση χειροποίητων κατασκευών της ξανθιώτισσας δημιουργού Παρθένας Χαβατζανίδου. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό στο κοινό της Ξάνθης, θα παρουσιαστεί ένας προσωπικός κόσμος δημιουργίας, στον οποίο η φαντασία συναντά το πλέξιμο, τη χειροτεχνία και την επανάχρηση υλικών. Και αύριο, μην ξεχνάμε, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, ο Νίκος Κυπουργός στο πλαίσιο.
0: Τι ωραία, να πάτε, μην το χάσετε αυτό. Λοιπόν,
1: Σε
0: ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο,
0: Βασιλική μου, να σε καλά.

0: Σαν αύριο το 86 είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ του Πέτρου Βαγιόπουλου και του Μανώλη Ρασούλη, το Πότε Βούδας Πότε Κούδας, ιστορικό άλμπουμ, και με αυτή την ευκαιρία απόψε είναι φιλοξενούμενος στην απογευματινή εκπομπή ο Πέτρος Βαγιόπουλος για να κουβεντιάσουμε και γι' αυτό αλλά και τα καινούργια του τραγούδια βεβαίως. Καλημέρα σε όλους σας, είμαστε στα 28 λεπτά μετά από τις 7 και συνεχίζοντας το αξίδι μας πάμε στην Καβάλα. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας σήμερα, καλημέρα στη Ρένα, τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Καλή σας μέρα από την Καβάλα. Καλά είμαστε. Καλός είναι ο καιρός σήμερα και σήμερα στην Καβάλα και αύριο θα είναι καλός ο καιρός.
0: Είναι ακόμη και βουτιές, Ρένα.
1: Ο κόσμος κάνει.
0: Κάνει. Μάλιστα. Τι ωραία. Κάνει. Ναι, αυτό είναι.
1: Γύρω στο μεσημέρι που ζεσταίνει ο καιρός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαββατοκύριακα αυτοί που αντέχουν κάνουν.
0: Ναι.
1: Και όσο το δυνατόν, όσο μπορούν μένουν στη θάλασσα, απολαμβάνουν τον ήλιο και εκτός θάλασσα στην παραλία. Αυτή την ώρα έχουμε από 9 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου στο νομό Καβάλα. Στους 17 είναι η θερμοκρασία μέσα στην πόλη.
0: Μια χαρά είναι.
1: Και σήμερα έχουμε κινητοποίηση των αλλίων στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας. Σήμερα περιμένουμε και αποφάσεις γενικότερα μετά και τη συνάντηση χθες με τον Πρωθυπουργό για το τι πρόκειται να κάνουν, καθώς στερεύουν σιγά σιγά, δεν υπάρχουν ψάρια φρέσκα στην αγορά. Αν και βλέπουμε και κάποιες απεργοσπαστικές κινήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Σε μια αντιπαράθεση, η οποία ξεκίνησε από αναφορά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καβάλα, του κ. Γιάννη Πασχαλίδη, για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο της Καβάλας, παρενέβη η διοίκηση των νοσοκομειακών γιατρών. Και αυτό γιατί υπήρξε απάντηση στον κύριο Πασχαλίδη από γιατρό του νοσοκομείου και η διοίκηση των νοσοκομειακών γιατρών εξηγεί ότι το τελευταίο καιρό εμφανίζονται κάποιοι να μιλούν δημόσια εκ μέρους του συνόλου του γιατρών του νοσοκομείου, προσπαθώντας μάλιστα να πείσουν ότι στην ουσία όλα βαίνουν καλώς και για όλα φταίει το κακό χάλι του ΕΣΥ πανελλαδικά. Ξεκαθαρίζει ότι θεσμικά κατοχυρωμένη αιρετή εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου στο νοσοκομείο είναι ο σύλλογος του και ο ιατρικός σύλλογος, και μεταξύ άλλων τονίζει ότι ο αποπροσανατολισμός από τα πραγματικά προβλήματα του νοσοκομείου, όσο και να το επιθυμούν, κάποιοι δεν θα γίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Ο Δήμος Καβάλα σήμερα έχει μια διήμερη εκδήλωση, σήμερα και αύριο, διερευνά την επόμενη μέρα δύο εγκατελειμμένων κτίριων του ιστορικού Διόνυσου. Στο βόρειο είσοδο της πόλης είναι ένα κτίριο εγκατελειμμένο το οποίο βρίσκεται στον Άγιο Σύλλα και του παλιού υδραγωγείου στα Μισιανά. Κατά τη διάρκεια αυτής της διήμερης εκδήλωσης, εκτός από την επίσκεψη εκεί στους χώρους, νέοι μηχανικοί και μελετητές θα παρουσιάσουν τις εργασίες που εκπώνησαν για τα εν λόγω κτίρια, προτείνοντας λύσεις που γεφυρώνουν την ιστορική μνήμη με την ανάπτυξη του τόπου. Στην δράμα συνεχίζονται και σήμερα ποικίλες δράσεις που κάνει η περιφέρεια σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά αυτή τη βδομάδα στη δράμα, την εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Ο Σύλλογος Φαρμακοποιών και Συναφών Επαγγελμάτων του Νομού Δράμας βρέθηκε κοντά στους υπαλλήλους του σοφρονιστικού καταστήματος Νικηφόρου, προσφέροντας ιατροφαρμακευτικά είδη για την κάλυψη βασικών αναγκών τους, στηρίζοντας έμπρακτα το καθημερινό και απαιτητικό τους έργο. Την Κυριακή στη Δράμα ολοκληρώνεται το 4ο Φεστιβάλ Αφήγησης, που διοργανώνει το Λύκειο Ελληνίδων για
0: πρώτη φορά. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και επειδή φέτος το Λύκειο Ελληνίδων κλείνει 80 χρόνια ζωής. Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη γυναίκα ως αφηγήτρια και φορέα της προφορικής διάδοσης και της συλλογικής μνήμης, αλλά και ως κεντρική μορφή στους μύθους, τα παραμύθια και τις ιστορίες που περνούν από γενιά σε γενιά. Αυτό το φεστιβάλ περιλαμβάνει παραστάσεις ιστόρησης με παραμύθια, μύθους, θρύλους, λαϊκές δοξασίες. Θα κλείσω όμως με μια ιδιαίτερη παράσταση, διαφορετική, που θα παρουσιαστεί απόψε και αύριο στην Ελευθερούπολη Καβάλα, μια διαγενειακή θεατρική σύμπραξη, όπως λένε οι άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει την παράσταση αυτή, καρπός της συνεργασίας ανθρώπων διαφορετικών γενιών, με μέλη του ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης Επισκηνής και εφήβους δημιουργούς στα παρασκήνια.
0: Mm-hmm.
1: Έφηβοι μαθητές ηλικίου στην Ελευθερούπολη προσέγγισαν ηλικιωμένες και ηλικιωμένους του ΚΑΠΗ, και αυτή η σχέση εξελίχθηκε σε μια θεατρική παράσταση που αγγίζει ζητήματα όπως η μοναξιά, η μνήμη, η κοινωνική αορατότητα της τρίτης ηλικίας, αλλά και η ανάγκη όλων ανεξαρτήτως ηλικίας να ανήκουν κάπου και να ακούγονται. Και αυτά όλα γραμμένα από εφήβους σε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας με τα εφηβάκια εκεί στην περιοχή της Ελευθερούπολης. Μια παράσταση σήμερα και αύριο, και μάλιστα και τη Δευτέρα το πρωί θα τη δουν και σχολεία.
0: Τι ωραία. Πολύ καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Ρένα μου. Να είσαι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης.
2: Μέρα καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
0: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί. Τώρα πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι για να συναντήσουμε αμέσως μετά και την Χρυσούλα Σαμουρίδου, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε μια φωνή που κουβαλάει μέσα της εκείνο το πάθος, τον πόνο αλλά και το σκοτάδι της ανθρώπινης ύπαρξης. Μιλάω για το σπουργιτάκι της Γαλλίας, για την Edith Piaf. Λίγο πολύ τη γνωρίζετε, ίσως να γνωρίζετε και την ιστορία της, Edith Giovanna Gassion, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, που είχε γεννηθεί στο Παρίσι. Είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη από ακραίες αντιθέσεις, από τη φτώχεια των δρόμων, από στην απόλυτη παγκόσμια δόξα αργότερα, από θυελώδεις έρωτες, τα πιο βαθιά προσωπικά δράματα και τα προβλήματα υγείας, με ύμνους, τραγούδια ύμνους που μας έχει χαρίσει. Δεν γνωρίζουν πολύ βέβαια ίσως ότι ήταν η βαθιά και συγκλονιστική της σχέση με τη χώρα μας. Ο τελευταίος μεγάλος έρωτας της ζωής της ήταν ένας Έλληνας γιος μεταναστών στο Παρίσι που ονομαζόταν ως, εργαζόταν με συγχωρείτε σαν κομμωτής, ο Θεοφάνης Λαμπούκας. Και όταν γνωρίστηκαν, εκείνος ήταν στα 26, εκείνη στα 46, ήδη ήταν άρρωστη. Η Πιάφ τον ερωτεύτηκε για την αγνότητά του και τον βάπτισε «Τεός αγαπώ». Μα από τη φράση «Σ' αγαπώ» που λάτρευε να ακούει. Παντρεύτηκα το 62 με ορθόδοξη τελετή. Την ίδια εκείνη χρονιά ο Τεό την φέρνει σε επαφή με τη μουσική του ανερχόμενου τότε ιδιοφυούς, Μίκη Θεοδωράκη. Η Πιάφ μαγεύεται με την μελωδία της όμορφης πόλης, ερμηνεύει στα γαλλικά την όμορφη πόλη στην ταινία «Οι εραστές του Τερουέλ», που ήταν ένα διάσημο τραγούδι μάλιστα του συγκεκριμένο για το μουσικό έργο του 62. Βασιζόταν αυτό, ξέρετε, σε έναν ισπανικό θρύλο του 13ου αιώνα, τεράστια επιτυχία. Σβήνει με το χρόνο σαν σήμερα η Edith Piaf, αφήνοντας πίσω της όχι πλούτη αλλά τεράστια χρέη. Ο Τεό πιστός στην αγάπη τους αρνήθηκε να κάνει αποποίηση κληρονομιάς και δούλεψε σκληρά για χρόνια μόνο και μόνο για να τα ξεπληρώσει. Η μοίρα όμως το έπαιξε σκληρό παιχνίδι, αφού σκοτώθηκε και αυτό σε τροχαίο του 1970 σε ηλικία μόλις 34 ετών. Σήμερα αναπαύονται μαζί στον ίδιο τάφο, στο Παρίσι, και μια αγάπη που ξεπέρασε το θάνατο και ένωσε για πάντα τη Γαλλίδα, τη σπουδαία γαλλική αυτή φωνή, και την Ελλάδα με τον Θεό σ' αγαπώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι πριν συναντήσουμε την Χρυσούλα.

0: Ωραία υποδοχή, θα σου κάνω Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα.
1: Μέρα.
0: Καλημέρα, καλύτερη, τι κάνεις.
1: Καλά. Αν και με το που άκουσα γλυκά, το μυαλό μου πήγε σε αυτές τις πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις που γίνονται στη Γαλλία.
0: Ναι, μόνο, πραγματικά, ναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, επειδή νωρίτερα σε άκουγα και για τις θερμοκρασίες που έλεγες, ναι, για το τι περιμένουμε, το ΜΕΤΕΟ έδωσε αυτό που κάνει κάθε μήνα ουσιαστικά. Δίνει
0: στατιστικά
1: τα στοιχεία του μήνα που πέρασε,
0: ναι,
1: πώς πήγαν οι θερμοκρασίες.
0: Ναι.
1: Κάτι που το αναμέναμε μάλλον, το καταλαβαίναμε, ότι ο Σεπτέμβρης φέτος δεν ήταν και ιδιαίτερα καλοκαιρινός.
0: Μα δεν ήταν.
1: Ναι, δεν ήταν. Ήταν χαμηλότερα από το μέσο όρο θερμοκρασίας στην περιοχή μας και σε σχέση με την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα,
0: ναι,
1: αλλά και σε σχέση με τους μέσους όρους θερμοκρασίας Σεπτεμβρίου που έχουμε στον ομό τα τελευταία χρόνια. Ήταν οριακά χαμηλότερα από τη μέση τιμή στην Ορεστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Σαμοθράκη ήταν ακόμα πιο χαμηλά. Mm-hmm. Πάντως το Σαββατοκύριακο, αλλά και η σημερινή μέρα, όπως ήταν και χθες δηλαδή, φαίνεται ότι έχουμε ένα ωραίο φθινοπορεινό καλοκαιράκι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Έτσι, ναι.
1: Και ζεστούς μας κρατάει και φωτεινούς μας κρατάει.
0: Έτσι τα άκουγα να το λέει τουλάχιστον και μετεωρολόγος της ΕΡΤ και χθες ακόμη. Έτσι, για ένα τριήμερο καλοκαιράκι, μικρό καλοκαιράκι,
1: ναι,
0: μίλησε.
1: Ένα, ναι, μικρό φθινοπορεινό καλοκαιράκι. Ναι. Μια χαρά. Κυρία, να έλεγε προηγουμένως ότι ο κόσμος πάει ακόμα στην παραλία.
0: Βέβαια, ναι.
1: Γιατί να μην πάει, άμα την έχεις δίπλα σου.
0: Λοιπόν, ξεκίνα και από εδώ, πού να πας.
1: Γι' αυτό το είπαμε παράπονο. Έχουμε σήμερα την ανοιχτή πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ. Τα θέματα θα είναι το ιδιωτικό χρέος, η επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται στο πλαίσιο αυτού του ανοιχτού διαλόγου που κάνει το κόμμα με την κοινωνία, με στόχο να διαμορφώσει μια ισχυρή πρόταση διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα. Έτσι αναφέρει τουλάχιστον και στην πρόσκλησή του. Αυτή η εκδήλωση λοιπόν θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο στην Αλεξανδρούπολη και για τα θέματα της εκδήλωσης, τα οποία προανέφερα, θα μιλήσουν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Παραντούρης, ο οικονομολόγος του Επιμελητηρίου Εύρου Θάνος Πανταζής και ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξανδρούπολης Θόδωρος Παύλου. Έχουμε τώρα την 53η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας που ξεκίνησε χθες το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, τη διοργανώνει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογιών, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση και το Εθνολογικό Μουσείο. Θα διαρκέσει ως την Κυριακή, μέχρι τις 11 του μήνα.
0: Ναι.
1: Και εκεί συναντιούνται ερευνητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Θα αναλύσουν θέματα σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας σε διάφορα πεδία, δηλαδή από την κλιματική αλλαγή μέχρι τα θέματα περιβάλλοντος, μέχρι την πολιτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε και ένα σημαντικό συνέδριο πανευρωπαϊκό κιόλας που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη σήμερα και αύριο. Είναι το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νευρογλωσσικής Ψυχοθεραπείας. Φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και οι δήμες εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στο νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα στη διάρκεια τους θα παρουσιαστούν και καινοτόμες μέθοδοι της νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας που αναπτύσσονται στην Ευρώπη. Θα γίνει ένας διάλογος γενικότερα για τις νέες προσεγγίσεις στο πεδίο της ψυχικής υγείας, για την πρόληψη, για την κοινωνική στήριξη ευάλωτων ομάδων. Η έναρξη θα γίνει σήμερα στις 5. Μεταξύ των προσκεκλημένων να απευθύνουν χαιρετισμό είναι και υπουργός παιδείας η Σοφία η Ζαχαράκη. Και θα πάμε τώρα να δούμε και δύο ωραία πράγματα που θα γίνουν σήμερα και το Σάββατο και την Κυριακή το δεύτερο. Είναι η δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας έχει καθιερωθεί να είναι η 10 Οκτωβρίου.
0: Mm-hmm.
1: Τη διοργανώνει λοιπόν αυτή τη δράση ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μαζί με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Θα γίνει στις 11 το πρωί σήμερα στη Συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Λεονταρίδου. Θα συμμετέχει και το Μουσικό Σχολείο της Αλεξανδρούπολης.
0: Mm-hmm.
1: Και θα κλείσω με μια πολύ ωραία πεζοπορία στη φύση και στην ιστορία των οικισμών Πυθίου και Ριγίου, την οποία διοργανώνει την Κυριακή που μας έρχεται, που θα είναι 11 του μήνα, ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδημοτήχου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση. Οι πεζοπόροι που θα συμμετέχουν σε αυτό θα ξεκινήσουν από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Πυθίου και θα ακολουθήσουν μια μεγάλη διαδρομή, πολύ ευχάριστη όμως, μήκους 11 χιλιόμετρων, η οποία θα καταλήξει, θα φτάσει μέχρι και τους δύο ταφικούς τύμβους του Ρηγίου. Ενδιάμεσα βέβαια θα γίνονται στάσεις και ξεναγήσεις και σε μνημεία που έχει όλη αυτή η περιοχή, αλλά και στα ξεχωριστά φυσικά τοπία που έχουν οι δύο οικισμοί. Η πεζοπορία θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί της Κυριακής. Η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη. Mm-hmm. Για όποιον λοιπόν, θα είναι και ο καιρός καλός.
0: Μια χαρά. Μας παίρνει να πάμε, τι λες?
1: Τα 11 χιλιόμετρα, θα σου πω τη μεγάλη αλήθεια, λίγο με τρόμαξαν. Αλλά
0: μωρέ, περπατώντας θα κάνουμε σιγά τώρα.
1: Θέλω να πιστεύω, ναι, ότι και ο ρυθμός θα είναι πολύ ήπιος.
0: Καλά, ακριβώς. Και θα πάρω και ξεναγήσεις.
1: Δεν θα έχει και κανένα φοβερό βαθμό δυσκολία.
0: Έτσι. Μια χαρά.
1: Οπότε, άμα την περπατάς και με παρέα,
0: τέλεια
1: είναι. Και κουβεντιάζεις κιόλας, όλα μια χαρά θα πάρω.
0: Έτσι ακριβώς. Πολύ καλά. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Να είσαι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, είμαστε τώρα σε αίρες για να ολοκληρώσουμε την πρωινή μας βόλτα εκεί με τη Δέσποινα Γιαννακίδου να μας περιμένει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουν οι αίρες?
1: Μια χαρά. Μπράβο. Είναι καλοκαιρία, εσείς?
0: Καλοκαιράκι και εδώ, μωρέ. Αυτό. Θα δούμε πόσο θα πάει, αλλά προς το παρόν είναι πολύ, πολύ καλά.
1: Εντάξει, και εδώ είναι καλά η θερμοκρασία για την περίοδο που διανύουμε.
0: Ναι. Μην ανοίγεσαι όμως.
1: Εγώ. Αν εννοείς για κανένα μπάνιο στη θάλασσα, δεν το συζητώ.
0: Και για το μπουφάν μην ανοίγεσαι. Ας το καλή, ας υπάρχει και ας υδρώσεις. Έμα τώρα, ναι.
1: Εμείς απόψε έχουμε και λευκή νύχτα.
0: Α, αλήθεια, ναι. Τι ωραία, θα περάσετε όμορφα. Ευτυχώς, θα έχει καλή μέρα φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι. Και χθες το βράδυ έτσι ήταν μια γλυκιά βραδιά, φθινοπορεινή, δεν είχε κρύο. Να ξεκινήσουμε λίγο με μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Στην εξυγχρίαση διαρρήξεων σε σπίτια που έγιναν το διήμερο 8 και 9 Ιανουαρίου του 2025 σε χωριά των Σερών, οδήγησε η ενδελεχής έρευνα των αστυνομικών της υποδιέθεσης δίωξης και εξυγχρίαση εγκλημάτων Σερών. Τι έδειξε λοιπόν η έρευνα των αστυνομικών? Πως ο εν λόγω άνδρας από κοινού με συνεργούς του και χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο που είχαν αφαιρέσει σε 7 Ιανουαρίου του 2025 από περιοχή της Θεσσαλονίκης, διέπραξαν 9 διαρρήξεις σπιτιών σε 7, από τις οποίες αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 13.000 ευρώ και χρηματικό ποσό άνω των 2.500 ευρώ σύμφωνα με τις δηλώσεις των παθόντων.
0: Μάλιστα.
1: Το κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε στις 10 Ιανουαρίου του 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε πινακίδες κυκλοφορίας που είχε κλαπεί στις 8 Ιανουαρίου από περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, όπως είπαμε, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για τυχόν συμμετοχή του σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Να πούμε ότι διατακτικές επιταγές για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης από κατάστημα τροφίμων θα χορηγήσει ο Δήμος Σερών για τις εορτές των Χριστουγέννων σε οικονομικά ευπαθείς συμπολίτες μας, και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάνε στο Τμήμα Κοινωνικής, Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Σερών από τη Δευτέρα 12 έως 23 Οκτωβρίου και βεβαίως να έχουν μαζί τους απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε μια επαιτειακή εκδήλωση για το Μακεδονικό Αγώνα με θέμα «Η πάνδημη συμμετοχή των Ελλήνων στο Μακεδονικό Αγώνα», που διοργανώνει ο Σύλλογος Μακεδονομάχων και Απογόνων Μουσερών Παύλος Μελάς. Αύριο είναι η εκδήλωση, 7, στην αίθουσα του ΔΥΠΕΘΕ. Ένα κάλεσμα απευθύνει ο Δήμος Συντικής προς όλους για να πάνε στην προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Παύλος Μελάς, γράμματα από τη Μακεδονία», σε σκηνοθεσία Τζανέτου Κομινέα. Πρόκειται για μια ιστορική διαδρομή στη ζωή, τη δράση και την προσφορά του Παύλου Μελά μέσα από άγνωστες και συγκλονιστικές πτυχές της εποχής. Η προβολή θα γίνει την Κυριακή 11 του μήνα στις 7 στο Πολυχώρο του Δήμου Συντικής.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα στη Λευκή Νύχτα απόψε, Γιάννη. Μοναδικές προσφορές, ελκυστικές εκπτώσεις και βεβαίως εορταστικό κλίμα απόψε το βράδυ στις Σέρες. Η φετινή εκδήλωση διοργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο, το Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Από τις 6 λοιπόν το απόγευμα και έως τα μεσάνυχτα τα εμπορικά καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά, προσφέροντας στους καταναλωτές μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις, αλλά και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους, πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Να πάμε σε μια υπέροχη θεατρική παράσταση. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Παγκόσμιου Θεάτρου, το Κουκλόσπιτο του Ήψεν, παρουσιάζει ο Όμιλος Ορφέας και αυτό το Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα οι παραστάσεις ξεκινούν από σήμερα και ολοκληρώνονται την Κυριακή στις 9 η ώρα στη σκηνή του Ορφέα. Πάμε σε μια ακόμη παράσταση. Το Κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο. Σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία πέρυσι. Ήταν απέτηση του κοινού.
0: Να ξαναμείνει
1: ακόμη μια παράσταση τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαδημοσίου.
0: Ναι.
1: Είναι από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γιορτή Τέχνης. Έτσι λοιπόν αύριο Σάββατο 9 η ώρα στην αίθουσα του Ευαγόρα Παλικαρίδη, του ΔΥΠΑΕ, που είναι και συνδιοργανωτής, να πούμε, το Πανεπιστήμιο εδώ. Επίσης θέλω να σου πω ότι η είσοδος είναι 7 ευρώ και τα χρήματα αυτά θα διατηθούν στο Κεθής αλλά και στην Ηλιαχτίδα, που είναι ο σύλλογος για τα παιδιά στο φάσμα, στηρίζοντας το σημαντικό έργο των δύο φορέων, το πάρα πολύ σημαντικό
0: πολύ
1: έργο
0: καλή,
1: των
0: μπράβο,
1: δύο φορέων. Έτσι. Παιδιά με αυτισμό. Ετοιμάζεται η 13η γιορτή φυστικού, σας το είπα σε μια εβδομάδα αυτό, από τον Πολιστικό Σύλλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αμμουδιάς, στη συνεργασία με το Δήμο Ηράκλειας, αύριο Σάββατο, το υπενθυμίζουμε, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Αναμένεται να περάσουν πάρα πολύ όμορφα, θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Συνήθως έχει, όχι συνήθως, πάντα κάθε χρόνο έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν είναι λίγοι αυτοί που κάνουν και τις αγορές τις.
0: Βέβαια, τώρα άμα πας εκεί, βέβαια, θα πας κάνα φυστικό βούτυρο, κάνα παγωτό φιστίκι, ξέρω εγώ τι θα έχει. Τέλεια.
1: Κάνα αράπικο.
0: Μπράβο, ναι. Αλλά τις μένω η μη όπως ο καθένας.
1: Είναι η αραχίδα βέβαια που είναι εξαιρετική.
0: Ναι.
1: Ναι. Και την προτιμούν γιατί είναι πετανόστιμη.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Αυτά από τις Σέρες.
1: Ναι.
0: Επίσης, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τώρα, έχουμε χρόνο, λίγο χρόνο. Έχουμε να ρίξουμε μία ματιά έτσι, σε κάποια επίσης γεγονότα. Να κάνουμε έτσι μια τη βόλτα μας και στην ιστορία, στον χρόνο. Στην Νότια Κορέα, η οποία σήμερα γιορτάζει κάτι μοναδικό, την ανακάλυψη του δικού της ξεχωριστού αλφαβήτου, του Χάνγκουλ όπως λέγεται. Την ίδια ώρα η Ουγκάντα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία, 1962 πάμε, και το Εκουαδόρ τη δική του ανεξαρτησία από την Ισπανία πίσω στο μακρινό 1820. Στην Ευρώπη τώρα η Ρουμανία κρατά μια σιωπηλή και σημαντική στιγμή, τιμώντας σήμερα την ημέρα του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μαζί με την Νορβηγία και την Ισλανδία γιορτάζουν μια σπουδαία μορφή, την ημέρα του Λέιφ Έριξον. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Νορβηγός αυτός θαλασσοπόρος θεωρείται και ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε πόδι στη Βόρεια Αμερική σχεδόν 500 χρόνια πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Για τους λάτρεις του μέλλοντος και της επιστήμης, η σημερινή ημέρα έχει ανακηρυχθεί ως Εθνική ημέρα νανοτεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ στο Ιράν τιμούν την ημέρα των φρουρών της Επανάστασης. Και στο μενού της ημέρας, επίσης στο ιστορικό αν πάμε, θα δούμε κάποιες στιγμές έτσι, που συγκλώνησαν την σήμερα ημέρα. Στο 1912 μάλλον αν πάμε, σαν σήμερα, κατά το πρώτο παγκόσμιο βαλκανικό πόλεμο, ο ελληνικός στόλος με επικεφαλής τον θρυλικό ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο, αλλάζοντας τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1931, η ιστορία επαναλαμβάνεται με οικονομικό φόντο. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, Ελευθερίου Βενιζέλου, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας, προχωρά σε περικοπές μισθών των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% για τους κατώτερους και 6% για τους ανώτερους υπαλλήλους. Μένοντας στην Ελλάδα, στο 1944 πάμε, μια μέρα γεμάτη αντιθέσεις αυτή, εκείνη τη χρονιά, στη Μόσχα, ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν μοιράζουν στον κόσμο σε μια κόλλο χαρτί τη γνωστή Συμφωνία των Ποσοστών, αποφασίζοντας κρυφά από την ελληνική ηγεσία ότι η Ελλάδα ανήκει στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Την ίδια ακριβώς ημέρα στην Αθήνα, μόλις 3 μέρες μετά την απελευθέρωση, ένα γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, αφήνοντας πίσω του 6 νεκρούς και γκρεμίζοντας 8 σπίτια. 1975, ο σοβιετικός αντιφρονών και πατέρας της βόμβας υδρογόν Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με Νόμπελ Ειρήνης. Και το 2016, μια αιματηρή επίθεση του ΠΚΚ στην Τουρκία συγκλονίζει την επαρχία Σεμτιγλή. Πάμε στις γεννήσεις της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο ιδιοφυής Γάλλος σκηνοθέτης Ζακ Τατί, ο σπουδαίος Μεξικανός μέτρο του τρόμου ο Γκιγέλμο Ντελτόρο, αλλά και το σπουργίτι των Beatles, ο μοναδικός Τζον Λένον που ήρθε στη ζωή το 1940 για να αλλάξει για πάντα τη μουσική του. Στον αντίποδα, την 9η του μηνός, κουβαλάει απώλειες. 1974 φεύγει από τη ζωή ο Όσκαρ Σίτλερ, ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε 1.200 Εβραίους και έγινε σπουδαία ταινία από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Το 2016 ο μεγάλος Πολωνός σκηνοθέτης Αντρέι Βάιντα πεθαίνει και το 2018 χάσαμε πρόωρο έναν δικό μας σύγχρονο ήρωα, τον υποπλήρωχο του λιμενικού Κυριάκο Παπαδόπουλο, τον άνθρωπο που πρωταγωνίστησε στο οσκαρικό του ντοκιμαντέρ 4,1 Miles, έχοντας πέρυσι λέξει και σώσει χιλιάδες ψυχές προσφύγων στο Αιγαίο. Βεβαίως σας είπα νωρίτερα και για τη σπουδαία Edith Piaf που φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή. Αυτά έτσι για τη σήμερα ημέρα. Νομίζω ότι τα είδαμε και κάναμε μια ωραία βόλτα και σε όλη την περιφέρεια μέχρι και τις Σέρες, και κλείνουμε κάπου εδώ με πολλές πολλές ευχές για να περάσετε όμορφα αυτό το μικρό καλοκαιράκι, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, που ακολουθεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο και από Δευτέρα φθινόπωρο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο και μαζί μου η Βασιλική Μαχαίρα, η Ρένα Πανταζόγλου, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Το επόμενο ραντεβού μας το πρωί της Δευτέρας. Καλά να είστε όλοι σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο νεκροί σε τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των επιβαινόντων, ενώ αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο Ντομπρόφσκης είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα το Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καΐκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλείς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Οι αλείς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλείς στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλλιευτικού κλάδου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Ανδριανός, 32χρονος, τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ανήκει στον αριστερό χώρο και ότι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού και των εντοπισμών των εμπλεκομένων. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές σε ηλεκτροδότηση στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός σε μαρτυρίες εξέγερση σε φυλακή στο Μεξικό. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Με Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.

0: Το app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε δύο υπερμαραθώνιους, σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδών και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Σερών.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερώνα, από την μία άκρη στην άλλη, από την Αγία Παρασκευή μέχρι το Αγιοχώρι που έχει μόνο ένα παιδί, το οποίο πάει σχολείο στην Αλληστράτη, και από το Ειδονοχώρι, τον Μπάμπη και τον Γιώργη που πρωί-πρωί μας έστειλαν το μήνυμά τους μέχρι τα Νέα Κερδίλια, και τον φίλο μας τον Γιώργο τον Γκάλιο, τον πρόεδρο των Νέων Κερδιλίων. Μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή έχουμε και τον αγώνα ο οποίος θα γίνει για να τιμηθεί μνήμη των θυμάτων της γερμανικής εκτέλεσης, της ναζιστικής εκτέλεσης, η μεγάλη έτσι εκτέλεση που είχε γίνει κατοίκων εκεί, στα άνω και κάτω Κερδίλια. 238 νεκροί, έτσι, και θα τρέξουν όλοι όσοι πάνε εκεί την Κυριακή, στον 7ο αγώνα θυσίας των Κερδιλίων, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, για τα 238 θύματα των Ναζί που έκαναν αυτή την μαζική εκτέλεση ανδρών, νέων παιδιών, εκεί στα Κερδίλια. Καλημέρα λοιπόν στα Κερδίλια που τα αγαπάμε πολύ, άλλωστε εκεί μεγαλώσαμε όσον αφορά τα πρώτα μπάνια που κάναμε στη ζωή μας. Τώρα θα πεις και εκεί και που μεγαλώσαμε και γίναμε μεγάλοι πάλι εκεί πηγαίναμε, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα στην Άνω Βροντού, καλημέρα στα Άνω Πορόγια και στην φίλη μας την Άννα την Παπάνα με τα υπέροχα άλογα. Καλημέρα στο Βαλτερό και στη Βαβακούσα, τον Νίκο και τον πατέρα του Τριορδάνη που κάνουν εξαιρετικό έτσι παγωτό. Καλημέρα στο Θεοδόριο και στα Ήβυρα, στο Κάτω Χριστός και στην Κίμηση. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα στην Αμμουδιά. Αύριο έχουμε τη γιορτή Φιστικιού. Βέβαια, είπαμε ότι ο πρόεδρος, ο κ. Δημήτρης Μαρίγκος, μας είπε ότι αν βρέχει, από ό,τι βλέπω, απομακρύνεται το φαινόμενο βροχής, θα το δούμε. Η γιορτή θα γίνει το μεθεπόμενο Σάββατο. Ελπίζουμε ότι δεν θα βρέχει και θα γίνει κανονικά. Καλημέρα στο Μανδύλι και στη Μεσολακιά, καλημέρα στη Νέα Μπάφαρα και στην Ινούσα, καλημέρα στην Παλαιοκόμη και στην Πεντάπολη, στον Προμαχώνα και στη Ροδόπολη, στη Σκοπιά και στο Στριμονοχώρι, στην Τρανταφυλιά και στο Χαροπό, καλημέρα στο Ψυχικό, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, σε όλους όσοι μας ακούτε από το 101,5 και από το ΕΡΤΕΚΟ, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Και λέμε, ελπίζουμε να μην βρέξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν προγραμματιστεί πάρα πολλές εκδηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες όλες. Βέβαια, σήμερα θα έχει πολύ καλό καιρό. Μάλιστα, το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήδη βγήκε ωραίος ήλιος, τον απολαμβάνουμε. Αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου θα έχουμε αραιή συννεφιά, θα έχουμε όμως και τον ήλιο με θερμοκρασία εξαιρετική, 27 βαθμοί Κελσίου. Άρα την ώρα που θα παίζει ο Πανσεραϊκός 3 παρατέταρτο αύριο, Δημοτικό Γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός Νέσο, στο παιχνίδι και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ. Αλλά καλό είναι να πάτε να βοηθήσετε τον Πανσεραϊκό, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή σας χρειάζεται όλους. Αύριο λοιπόν θα είναι πολύ καλή θερμοκρασία. Δεν βλέπω βροχή, που μας έλεγε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομοβιά. Σας ελπίζουμε να μην βρέξει λοιπόν. Και την Κυριακή εκεί αραιή συννεφιά, με θερμόμετρο 26 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ, το απόγευμα της Δευτέρας ίσως ρίξει λίγη βροχούλα, αλλά βροχή βλέπω το βράδυ της Τρίτης

3η και 13, η οποία θα ξεκινήσει στις 3, θα, έτσι, θα έχουμε δυνατή ένταση βροχής το βράδυ της 3ης, βέβαια ξέρετε αλλάζουν αυτά, και στη συνέχεια τα ξημερώματα της 4ης θα έχουμε επίσης βροχή, όπως και το μεσημέρι. Θα τα δούμε αυτά, γιατί βέβαια αυτά αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Σαν σήμερα το 1985, παρουσία του νομάρχη Σερών Παναγιώτη Μαυρίδη, του δημάρχου Σερών Γεώργιου Γεωργούλα, εκπροσώπων των αρχών και άλλων καλεσμένων, έγιναν τα εγγένεια του πνευματικού κέντρου του Δήμου Σερών. Σε χώρο πάνω από τη δημοτική αγορά, η τελετή των εγγενείων συνδυάστηκε με διάφορες εκδηλώσεις όπως εκθέσεις, ζωγραφικές, ομιλίες. Είναι η δημοτική αγορά η οποία κατεδαφίστηκε πριν από χρόνια. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα πνευματικό κέντρο, όλοι περάσαμε από εκεί. Υπήρχε μια πολύ ωραία σχολή δημοσιογραφίας με δάσκαλο τον αείμνηστο Στέλιο Μπουφίδη, που μας έμαθε πολλά και ήταν γλυκύτατος πάντα και αγαπητός σε όλους. Και ήταν ωραίες οι μέρες εκείνες που κάναμε εκείνα τα μαθήματα δημοσιογραφίας εκεί στο πνευματικό κέντρο. Σαν σήμερα λοιπόν, 9 Οκτωβρίου του 1985, αυτό το πνευματικό κέντρο που δεν υπάρχει πλέον, όπως δεν υπάρχει η δημοτική αγορά, είχαν εγγενιαστεί. Να πούμε πως ανακοίνωσε ο ΔΔΕ, υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης σήμερα. Από τις 7.30 ήδη ξεκίνησε μέχρι τις 3 στην τοπική κοινότητα των Καλών Δένδρων. Σύμφωνα με το ΔΔΕ, την καλημέρα μας εκεί, στα Καλά Δένδρα, 7.30 με 3 δεν θα έχετε ρεύμα. Δεν ξέρω αν είδατε χθες ένα βίντεο που κυκλοφορεί, που μια γελάδα, τώρα δεν πιστεύω να είναι AI αυτό, μια γελάδα στην Ινδία έπαθε ηλεκτροπληξία. Και η χωρική, ξέρετε είναι και η Αγελάδα, είναι ιερή στην Ινδία. Η χωρική λοιπόν εκεί στην Ινδία, από αυτό το χωριό, έκαναν επίθεση στον μετασχηματιστή και άρχισαν να τον χτυπάνε με ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Γιατί δυστυχώς η Αγελάδα έχασε τη ζωή της, η ιερή Αγελάδα. Συνεχίζονται οι εργασίες κλάδευσης δένδρων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη σε Σερών. Είναι καθώς πάμε προς Θεσσαλονίκη. Είναι στο πρώτο τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Σερών, από τη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας έως τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης Αρτόζα. Υπάρχει αποκλεισμός μιας λωρίδας κυκλοφορίας για όσους πάνε προς Θεσσαλονίκη σήμερα να το γνωρίζουν αυτό. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι είναι ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, ξεκινώντας έτσι από σήμερα το πρωί, που έχουμε μια έτσι ωραία εκδήλωση. Πάλι ιδέα της Ισιδώρας Μπάλαμα, που πραγματικά γεννά απίστευτες ιδέες. Καλεσμένος σήμερα θα είναι στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών ένας σπουδαίος Έλληνας, ποιητής, συγγραφέας, δημοσιογράφος, ζωγράφος, ο Γιώργος Δουατζής, και παιδιά από σχολεία, ένα μεγάλο δίκτυο σχολείων, από τις Σέρες, το Μουσικό Σχολείο Σερών και το Λύκειο Πεντάπολης αλλά και το Γυμνάσιο Σκουτάριος θα βρίσκονται εκεί, θα γίνουν κάποια έτσι στρογγυλά τραπέζια και θα συζητήσουν, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Έλληνα ποιητή, συγγραφέα και δημοσιογράφο, τον Γιώργο Δουατζή. Πραγματικά μια έτσι θα λέγαμε μοναδική εμπειρία για τα παιδιά. Μάλιστα ξέρω ότι του είδα και στο προφίλ του στο Facebook ότι του πρόσφεραν και ένα βιβλίο με ποίηματά τους. Σίγουρα μια εξαιρετική πρωτοβουλία από το Σύλλογο Φιλολόγων και την Ισιδώρα Μάλαμα. Σήμερα έχουμε και τη Λευκή Νύχτα το βράδυ στην πόλη των Σερών. Να πούμε ότι θα ισχύσουν πρώτα απ' όλα, να πούμε αυτό για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, γιατί όταν έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις συνήθως ταλαιπωρείται ο κόσμος, αν δεν το γνωρίζει. Θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν σήμερα Παρασκευή. Σύμφωνα με απόφαση Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τις 6 το απόγευμα έως τις 12 σε τμήματα των οδών Ερμού και Διονυσίου Σολομού, μια οδό που αγαπώ πολύ, τη Διονυσίου Σολομού. Γιατί 4 χρόνια από τη ζωή μου τα πέρασα εκεί και πέρασα ωραία χρόνια εκεί πέρα. Είχα την ευκαιρία να βλέπω πολύ κόσμο. Ωραία Διονυσίου Σολομού. Λοιπόν, σε τμήματα των οδών λοιπόν Ερμού και Διονυσίου Σολομού, τα οποία περικλείονται από τις οδούς Παύλου Μελά και Γεωργίου Παπανδρέου, εκεί λοιπόν θα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω των παράπλευρων οδών.
ενώ όπου αυτό δεν είναι δυνατό θα διεξάγεται εκ περιτροπής με μέρημα του τμήματος τροχιάς Ερών, να το γνωρίζετε αυτό, μετά τις 6. Βέβαια, καλό είναι, η πόλη μας είναι μικρή. Όσοι μπορείτε να πάτε με τα πόδια στο κέντρο της πόλης, έχουν έτσι προγραμματιστεί πολλά από αυτή την τρίτη λευκή νύχτα. Έτσι, ένας θεσμός πλέον που συνδιοργανώνεται από το Εμπορικό Σύλλογο Ερών, το Επιμελητήριο και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ερών και της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Τα καταστήματα υπόσχονται προσφορές, ωραίες προσφορές, εκπτώσεις σε πολλά είδη. Θα υπάρχουν DJ, θα υπάρχουν happening, θα υπάρχει μουσική. Κάποιοι καταστηματάρχες ήθελαν και κάποιο τραγουδιστή. Ήταν να έρθει για να βρει, αλλά με αυτά που έχει με τον Καρδέλα δεν μπόρεσε να έρθει. Πλάκα κάνω. Εντάξει, θα είναι μια ωραία έτσι βραδιά, γιατί αν έρχονταν τραγουδιστής πάλι θα έλεγαν όλοι πώς τον πλήρωσαν. Πάντως, εντάξει, μακάρι να κινηθεί η αγορά, γιατί ο σκοπός είναι να αγοράσουμε από τα καταστήματά μας. Έχουμε πει, προτιμάμε πάντα τη σεραϊκή αγορά. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή έχουμε πολύ ντουκάτι στις Σέρες. Είναι στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών μια επαιτειακή διοργάνωση αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Ντουκάτι. Είπαμε ότι αύριο θα έχουμε την 13η γιορτή φιστικιού στην Αμμουδιά Σερών, το που είναι το φιστικοχώρι της Ευρώπης και της Ελλάδος, στο Δημοτικό Σχολείο Αμμουδιάς στις 6. Θα πάτε εκεί και θα φάτε άφθονο φιστίκι, φιστικό βούτυρο και ό,τι άλλο γίνεται από φιστίκι. Όπως μας είχε πει ο κύριος Μαρίγκος, θα υπάρχουν και κάποια άλλα τοπικά προϊόντα τα οποία μπορείτε και να τα γευτείτε και να τα αγοράσετε. Θα υπάρχει ένα ωραίο γλέντι. Μακάρι να μην βρέξει, γιατί όπως είπαμε, αν βρέξει, αυτή η γιορτή θα γίνει το μεθεπόμενο Σάββατο. Έχουμε τον αγιασμό στο Γυμναστικό Σύλλογο Σέρες 93 το απόγευμα του Σαββάτου στις 4. Έχουμε τη θεατρική παράσταση από το Σύλλογο Γιορτής Τέχνης Σερών το Σάββατο στις 9 στην αίθουσα Ευαγόρα Παλικαρίδη του ΔΥΠΑΕ. 7 ευρώ το εισιτήριο, αλλά τα χρήματα θα πάνε για καλό σκοπό, στο Κεφής και στην Ηλιακτίδα, έτσι μια ωραία παράσταση. Και όπως είπαμε την Κυριακή, αυτός ο αγώνας θυσίας, τα κερδίλια, για να τιμηθούν οι 238 νεκροί, αυτοί που εκτελέστηκαν από τους Ναζί. Θα έχουμε προβολή ιστορικού ντοκιμαντέρ για τον Παύλο Μελά την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στον πολυχώρο του Δήμου Συντικής στο Σιδηρόκαστρο. Θα έχουμε τον αγιασμό για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών και Κατοίκων Αγίου Ιωάννη Σερών, αλυσμόνητες πατρίδες εκεί στην περιοχή του Αγιάννη. Να δώσουμε και την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Πέτρο τον Άτσαλο, γιατί έχουμε και ημερίδες οι οποίες γίνονται σήμερα και αύριο. Μια ημερίδα η οποία ουσιαστικά σήμερα ολοκληρώνεται, πάντως έχουμε και μια ημερίδα αύριο που θα γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, αύριο το πρωί από τις 8.30 θα ξεκινήσει, με θέμα διάκονη της υγείας, Άγιοι της Εκκλησίας, 10 Οκτωβρίου στις 8.30 στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Έχουμε το παίκτη του Πασαραϊκού αύριο, έτσι, που θα γίνει εδώ στο Δημοτικό Κήπεδο Σερών Μουλ Παπάς κόντρα στον Έσο Χρυσούπολης 3 παρατέταρτο. Μάλιστα θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Σπορ και έχετε να επιλέξετε, να πάτε σε πολλά, να δείτε πολλά, μακάρι να βοηθήσει και ο καιρός.

0: Τώρα βέβαια να πούμε ότι ξεκίνησε η χρονιά και ουσιαστικά θα έχουμε τη Δευτέρα την πρώτη παρουσίαση βιβλίου σε μια κοιτίδα πολιτισμού και γνώσης που βρίσκεται εδώ στην περιοχή μας. Η βιβλιοθήκη Βασίλειος Μαντζαρούδης του Γυμνασίου Σκουτάριος, η οποία βέβαια έκανε τον αγιασμό της, ξεκίνησε τη Δευτέρα η πρώτη παρουσίαση βιβλίου και πάμε να μιλήσουμε με την ψυχή αυτής της βιβλιοθήκης, αν και ξέρω ότι είναι ταπεινή και δεν το αποδέχεται αυτό, γιατί πιστεύει ότι όλοι βοηθάνε εκεί στην προσπάθεια, την πολύ ωραία προσπάθεια αυτή που γίνεται, η οποία πρέπει να συνεχιστεί. Αν και έχει γεμίσει από βιβλία, όσοι έχετε βιβλία μπορείτε να τα πάτε εκεί, σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο εκεί στο Σκούταρι, που έχει γίνει πραγματικά, όπως είπα, κοιτίδα πολιτισμού, η κυρία Μαρία Αντωνογλούδη. Κυρία Αντωνογλούδη, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ που για μια ακόμη φορά προβάλλετε το έργο της βιβλιοθήκης μας.
0: Είναι τόσο ωραίο το έργο και τόσο σπουδαίο το έργο που επιτελεί αυτή η βιβλιοθήκη. Και πώς την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, που αυτό έλειπε τώρα, μην την προβάλλουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε, είναι υποχρέωσή μας. Εσείς τώρα τα παιδιά μας τα παίρνετε από το κινητό να πάρουν ένα βιβλίο και να διαβάσουν. Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Θα σας τα πω έτσι, αφού σας μιλήσω για την εκδήλωση της Δευτέρας.
0: Που είναι η πρώτη, έτσι, η πρώτη εκδήλωση.
1: Είναι η πρώτη λοιπόν εκδήλωση, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Σκουτάριος, γιατί ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μεγάλη προσέλευση, έχουμε φιλοξενούμενη, καλεσμένη μας, την πολυγραφότατη και πολυβραβευμένη σεραία συγγραφέα, κυρία Σωτηρία Κερμανίδου, για την παρουσίαση των δύο τελευταίων παραμυθιών της, «Ο κύριος Μοναξιάς» και «Το μη με λυσμόνει ροδαυγή μου». Δύο παραμύθια τα οποία θίγουν δύο σύγχρονα προβλήματα, πολύ έντονα προβλήματα, την μοναξιά των ηλικιωμένων ανθρώπων και το θέμα του Αλτσχάιμερ, της άνοιας των ηλικιωμένων ανθρώπων και των φροντιστών τους.
0: Πόσο επίκαιρα είναι και τα δύο βιβλία.
1: Πάρα πολύ επίκαιρα. Και μάλιστα είναι συγκλονιστικό ότι κυκλοφόρησαν τα παραμύθια το Μάιο και τον Ιούνιο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό ήταν το θέμα των πανελλαδικών.
0: Τι λέτε τώρα, δεν το είχα προσέξει.
1: Και το πώς μπορούν να δημιουργηθούν γέφυρες ανάμεσα στις νέες γενιές και στους ηλικιωμένους. Να πούμε ότι η κυρία Κυρμανίδου γράφει παραμύθια κυρίως, αλλά τα παραμύθια της με έναν πολύ όμορφο και ελκυστικό τρόπο θίγουν πολύ σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα είπαμε η μοναξιά, η άνοια, η αναδοχή, η απώλεια, η αναπηρία, ο γονεϊκός εγκλισμός, ο παιδικός καρκίνος. Και επομένως είναι παραμύθια που απευθύνονται όχι μόνο σε μικρούς, αλλά αγγίζουν και τους μεγάλους.
0: Έχει ένα ξεχωριστό τρόπο που προσεγγίζει αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα που παραμένουν επίκαιρα, δυστυχώς, πολλά από αυτά.
1: Λίγο να αναφέρω ότι εκτός από την κυρία Κερμανίδου που θα είναι κοντά μας και θα μας μιλήσει για τα έργα της, θα πλαισιωθεί η κυρία Κερμανίδου από την κυρία Σίλια Ζέτα, που τώρα πλέον είναι είναι σύμβουλος φιλολόγων Πέλλας και η οποία θα μιλήσει για τον κύριο Μοναξιά, και από την πολύ γνωστή σε όλους μας κυρία Ζωή Γενελέρ, την αφηγήτρια παραμυθιών και εκπαιδεύτρια ευζωίας, η οποία θα μιλήσει για το «Μη με λυσμόνει ροδαυγή μου».
0: Και νομίζω ότι δεν χάνεται αυτή η παρουσίαση.
1: Έτσι. Ναι. Και να σας πω ότι η κυρία Ζωή Γενελέρ και θα αφηγηθεί με το δικό της μοναδικό τρόπο τα δύο παραμύθια.
0: Ναι.
1: Επίσης όλη η εκδήλωση θα επενδυθεί και μουσικά. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Παντελή Καραματσούκη, ο Παντελής καθηγητής μουσικής από τον τόπο μας, που στηρίζει και αυτός εθελοντικά κάθε δράση της βιβλιοθήκης που τον έχουμε καλέσει. Οπότε θα είναι μια εκδήλωση ξεχωριστή που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Καλούμε τις μανούλες να έρθουν με τα παιδάκια τους, τις γιαγιάδες να έρθουν με τα εγγονάκια τους, προκειμένου μικροί και μεγάλοι έτσι να έχουμε ένα αντάμωμα των γενεών και να απολαύσουμε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση.
0: Κοιτάξτε τώρα, έτσι πως τα είπατε, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που μας ακούει να μην έρθει. τη Δευτέρα.
1: Πραγματικά θα χαρούμε πάρα πολύ.
0: Και όλο αυτό που ετοιμάσατε είναι κάτι μοναδικό. Νομίζω ότι όποιος έρθει θα περάσει πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα είναι αυτό, έτσι. Θα νιώσει ωραία.
1: Ακριβώς. Πάντοτε προσπαθούμε μέσα από τις εκδηλώσεις μας να ενεργοποιούμε το νου και την καρδιά και την ψυχή των ανθρώπων. Να ενεργοποιούμε συναισθήματα και πραγματικά τολμώ να το πω, κύριε Αναστασιάδη, ότι σε κάθε εκδήλωση που κάναμε οι άνθρωποι φεύγουν πραγματικά χαρούμενοι, με ψυχική ανάταση. Και αυτό είναι που μας δίνει δύναμη για να συνεχίζουμε και να οργανώνουμε όσο το δυνατόν πιο όμορφα πράγματα.
0: Και ξέρετε, κυρία Αντωνογλώδη, πόσο σημαντικό είναι τις μέρες μας που με όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί, τα προβλήματα, η πολύ δύσκολη καθημερινότητα, δυστυχώς δεν ενεργοποιούνται τα συναισθήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν ενεργοποιούνται τα συναισθήματα γιατί πολλοί δεν τα βγάζουν και όλα στα συναισθήματα, γιατί
1: ακριβώς
0: φοβούνται να τα βγάλουν τα συναισθήματα,
1: αλλά
0: γιατί το εκμεταλλεύονται κάποιοι όταν βγάζει τα συναισθήματα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι ωραίο να τα βγάζει τα συναισθήματα και ας το εκμεταλλεύονται
1: ακριβώς
0: κάποιοι και ας σε πληγώνουν κάποιοι.
1: Ακριβώς, έτσι, είναι. Ακριβώς, έτσι. Και αυτό που πραγματικά έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ στα παιδικά βιβλία της κυρίας Κυρμανίδου, ότι είναι ανθρωποκεντρικά, δηλαδή στο κέντρο τους βρίσκεται ο άνθρωπος. Οι ήρωες των παραμυθιών της είναι άνθρωποι της καθημερινότητας, θα μπορούσε στη θέση τους να βρίσκεται ο καθένας από εμάς, άρα πολύ εύκολα μπορούμε να νιώσουμε, να μπούμε στη θέση τους και να προβληματιστούμε πάνω στις καταστάσεις.
0: Έτσι,
1: που
0: είναι εξαιρετική
1: βιώνω
0: και έχει κάνει πολύ ωραίες εκπομπές εδώ στην Ερτσερών.
1: Ακριβώς.
0: Και την ευχαριστούμε
1: ακριβώς
0: για πάντα. Έτσι, δηλαδή είναι πραγματικά μεγάλη προσφορά της αυτό που κάνει. Το να γράψει ένα βιβλίο είναι ό,τι το καλύτερο στις μέρες μας. Και
1: ακριβώς
0: τόσο σημαντικό.
1: Είναι
0: να
1: αγγίζει τέτοια θέματα. Δώρο.
0: Είναι μεγάλο δώρο.
1: Μεγάλο δώρο προς τους ανθρώπους. Και πέρα από το ότι είναι πολυγραφότατη, είναι πολυβραβευμένη και επειδή τώρα έτσι και εγώ γνώρισα το έργο της, όχι μόνο για το λογοτεχνικό της έργο, αλλά και για την τεράστια κοινωνική της και πολιτιστική της προσφορά.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Ασκεί ένα τεράστιο εθελοντικό έργο και ξέρετε στις μέρες μας είναι το ζητούμενο. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να ενεργοποιούμαστε και να βάζουμε το λιθαράκι μας όσο μπορεί ο καθένας για να κάνουμε καλύτερη την κοινωνία μας.
0: Έτσι, μακάρι όλοι αυτό το σκοπό να είχαμε, να κάνουμε καλύτερη την κοινωνία μας. Μακάρι να το κάνουν όλοι. Κάποια στιγμή θα το κάνουν όλοι. Πού θα πάει, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια, έτσι είναι.
0: Μεγάλη προσφορά είναι και της βιβλιοθήκης, η οποία συνεχίζει το έργο της. Να το πούμε αυτό. Αυτό που είπα στην αρχή, μπορεί κάποιος, ακόμα και τώρα που μας ακούει, να σας φέρει κάποιο βιβλίο για τη βιβλιοθήκη, το ξέρω ότι έχει γεμίσει, έχει πάρα πολύ.
1: Επεκταθήκαμε και σε δεύτερη αίθουσα. Πλέον μιλάμε για πάνω από 4.000 βιβλία.
0: Τι λέτε
1: να πω
0: τώρα,
1: ότι πριν από λίγες μέρες από την Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, η γερόντισσα που τη γνωρίσαμε, μας έχει στείλει πάνω από 200 βιβλία δωρεά.
0: Τι λέτε.
1: Κάτοικος του χωριού που ζει στην Αθήνα, έκανε ολόκληρη εκστρατεία στην Αθήνα και μας έφερε γύρω στα 150 βιβλία. Συνεχίζεται πραγματικά. Αυτό είναι το μήνυμα της βιβλιοθήκης μας, του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, της προσφοράς. Την ονομάζουμε πλέον βιβλιοθήκη όλων μας. Όλοι βάζουν το λιθαράκι τους και οι άνθρωποι που προσέρχονται με τόσο ενθουσιασμό στις εκδηλώσεις μας και αυτοί βάζουν λιθαράκι. Γιατί αν δεν έρχονταν, δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε.
0: Έτσι, να έχετε δίκιο. Άρα και κάποιος που μας ακούει τώρα μπορεί να φέρει κάποιο βιβλίο, έτσι.
1: Φυσικά. Ναι. Αυτό που λέμε πάντοτε, βέβαια, κύριε Αναστασιάδη, όχι εγκυκλοπαίδειες, τέτοιους τόμους, γιατί δεν χρησιμοποιούνται, δεν είναι βιβλία εύχρηστα, αλλά θρησκευτικά βιβλία, λογοτεχνικά, ψυχολογίας, φιλοσοφίας. Ναι, πολύ ευχαρίστως να βρουν τη θέση τους στο χώρο μας.
0: Κοιτάξτε, τώρα χαριτολογώντας, η κυρία Ζέτα θα ζηλέψει την Δευτέρα, γιατί είναι και πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης Ερών. Θα πει τώρα τι γίνεται εδώ, μας προσπερνάτε στα βιβλία. Χαριτολογώντας πάντα το λέω, γιατί θα χαρεί σίγουρα αυτό που θα δει.
1: Να πω το εξής, ότι η κυρία Σίλια Ζέτα είναι η δεύτερη φορά που θα έρθει. Ήρθε και παρακολούθησε την βιβλιοπαρουσίαση του κυρίου Πετρουλάκη, αν δεν κάνω λάθος, και πραγματικά εντυπωσιάστηκε και από την προσέλευση του κόσμου και
0: είδατε
1: από
0: που
1: το
0: σας είπα.
1: Πώς...
0: Έτσι
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτά. Έτσι. Και τώρα και εγώ χαριτολογώντας να πω ότι υπάρχουν και κάποια βιβλία που δεν τα έχει στην κεντρική βιβλιοθήκη των Σερών και τα έχουμε
0: είδατε,
1: εμείς.
0: Το είχα καταλάβει. Να πούμε λίγο στον κόσμο τι ώρες μπορεί κάποιος να έρθει στη βιβλιοθήκη, έτσι να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες. Ναι.
1: Πρωινές ώρες είναι ανοιχτή για τους μαθητές μας. Συνεχίζονται οι δράσεις τους εκεί στο πλαίσιο των μαθημάτων. Απογεύματα κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. 5 με 6 είναι ανοιχτή.
0: 5 με 6 Δευτέρα και Τετάρτη. 5 με 6
1: για τους ενήλικες. Για επιστροφές βιβλίων και δανεισμούς και πριν κλείσουμε λίγο να σας αναφέρω κάποια στοιχεία. Τώρα τον Οκτώβριο συμπληρώνονται 3 χρόνια λειτουργίας της βιβλιοθήκης
0: ναι.
1: και κάναμε μία στατιστική αποτίμηση.
0: Ναι.
1: Να σας πω τώρα ότι μιλάμε για έναν τόπο που ήταν άγνωστος ο δανεισμός βιβλίων και τώρα αυτή τη στιγμή μέχρι σήμερα μιλάμε για 1000 δανεισμούς βιβλίων.
0: Τι λέτε?
1: Από 125 διαφορετικούς αναγνώστες. Δηλαδή έχουμε καταγεγραμμένους 125 αναγνώστες οι οποίοι δεν δανείστηκαν ένα βιβλίο, δανείζονται συνεχώς πάνω από 6 βιβλία. Έχουμε αναγνώστρια με 78 βιβλία, με 55 βιβλία, με 45 βιβλία που διακινήθηκαν 530 τίτλοι που για μας είναι τεράστια επιτυχία σε 3 χρόνια.
0: Σε 3 χρόνια.
1: Και η πορεία είναι ανωδική.
0: Μπράβο.
1: Και πάμε τώρα στους μαθητές. Πριν 3 χρόνια στο γυμνάσιο Σκουτάριος ήταν άγνωστη λέξη το δανείζομαι βιβλίο, επιστρέφω βιβλίο. Λοιπόν, στα 3 χρόνια έχουμε 277 μαθητικούς δανεισμούς από 72 μαθητές. Το ότι 72 παιδιά πήραν βιβλία και διάβασαν και μάλιστα από αυτούς τους 72 οι 17 μαθητές πάνω από 6 βιβλία έχουν δανειστεί.
0: Τι λέτε τώρα, εντάξει είναι εντυπωσιακά τα νούμερα πραγματικά.
1: Ακριβώς, είναι εντυπωσιακά.
0: Και σας γεμίζουν νομίζω με μια ηθική ικανοποίηση απίστευτη,
1: τεράστια,
0: δεν είναι.
1: Τεράστια.
0: Ναι, ναι.
1: Και πραγματικά όταν ξεκινούσαμε αυτό το εγχείρημα λέγαμε και ένας μαθητής να δανειστεί θα είναι επιτυχία για μας και βλέπετε ότι δεν είναι ένας μαθητής.
0: Είναι τόσο πολύ.
1: Είναι πολλοί οι μαθητές. Και φυσικά είναι ένας χώρος πραγματικά έμπνευσης για μικρούς και μεγάλους και είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχουμε ήδη δηλαδή για τη φετινή χρονιά, ήδη έχουν δρομολογηθεί πάρα πολύ ωραία πράγματα και θα τα λέμε. Έτσι.
0: Θα τα λέμε, θα ενημερώνουμε τον κόσμο. Κυρία Αντωνογλούδη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έτσι συνεχίστε με το ίδιο πάθος, με την ίδια θέληση αυτό που κάνετε, που είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας, για τα παιδιά μας. Και βέβαια νομίζω ότι Δευτέρα έτσι μια πρόσκληση στον κόσμο θα έρθει.
1: Δευτέρα, και θα 12 Οκτωβρίου, 6 η ώρα. Έτσι, με μία έτσι δημιουργό πάρα πολύ σπουδαία την κυρία Σωτηρία Κυρμανίδου, την κυρία Ζωή Γιανελέρ, την κυρία Σίλια Ζέτα, τον κύριο Παντελή Καραματσούκη, πάντοτε φροντίζουμε να συνδυάζουμε το λόγο, την εικόνα και τη μουσική και αυτό κάνει έτσι πολύ ιδιαίτερες και ξεχωριστές τις εκδηλώσεις μας.
0: Βιβλιοθήκη λοιπόν Βασίλειος Μπατζαρούδης στο Σκούταρι. Κυρία Αντωνογλούδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ ολόψυχα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από την κυρία Μαρία Αντωνογλούδη που πραγματικά είναι έτσι ψυχή αυτής της βιβλιοθήκης. Πάμε τώρα σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στη Λευκή Νύχτα. Νομίζω ότι αξίζει όλοι το απόγευμα μετά τις 6 να πάτε εκεί στην αγορά της πόλης των Σερών. Πάντα το λέμε από εδώ. Προτιμάμε τη Σεραϊκή αγορά, ούτε τηλεπαραγγελίες, ούτε Θεσσαλονίκες, ούτε τίποτα. Αγοράζουμε μόνο από τα καταστήματα της πόλης μας. Και βέβαια είναι μια διοργάνωση η οποία έχει γίνει θεσμός. Σήμερα θα είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Θα είναι και ο καιρός, από ό,τι βλέπω, θα είναι καλός. Πάμε να μιλήσουμε με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Σερών, την κυρία Ειρήνη Γκότσικα. Κύριε Γκότσικα, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αναστασιάδη. Καλημέρα και σε όλους τους
0: ανθρώπους. Αγοράζουμε μόνο από τη Σεραϊκή αγορά, έτσι το λέμε αυτό συνέχεια.
1: Αυτό το λέτε όντως συνέχεια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς αυτό πρεσβεύουμε. Προτιμάμε πάντα τη Σεραϊκή αγορά. Δεν έτσι έχει να ζηλέψει τίποτα από μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Και έχεις και την επαφή με τον καταστηματάρχη, με αυτόν που έχει το κατάστημα. Ξέρετε, πολλές φορές πολλοί παραγγέλνουν, γιατί δυστυχώς αυτό με το ίντερνετ έχει γίνει, και έρχονται προϊόντα τα οποία δυστυχώς είναι ελαττωματικά, δεν μπορείς να τα επιστρέψεις πίσω. Άντε να τον βρεις, κάνε μια καλή σχέση. Άλλωστε, τα χρήματα, αυτά που θα δώσει ο καταστηματάρχης, πάλι σε σένα θα έρθουν. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Κρίκη στην ίδια λυσίδα είμαστε όλοι.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μια λυσίδα που πρέπει να την έχουμε ενωμένη, αν θέλουμε το καλό της πόλης μας. Τώρα, τι έχετε ετοιμάσει για σήμερα?
1: Λευκή Νύχτα στις Σέρες. Μια όμορφη εκδήλωση, η οποία τελείωσε σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Σερών και υπό την αιγίδα του Δήμου Σερών και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Μια εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν ενεργά τα καταστήματα της πόλης μας. Και ετοιμάζουν για σήμερα, ήδη βασικά τα έχουν ετοιμάσει, θα τα βλέπετε από τις σελίδες μας στο Facebook και στο Instagram, μεγάλες ξεχωριστές προσφορές, και μας δίνουν έτσι το λόγο να βγούμε στην αγορά και να κάνουμε τα ψώνια μας, να στηρίξουμε, όπως είπαμε στην αρχή, τις τοπικές μας επιχειρήσεις.
0: Άρα είναι από τις 6 έως τις 12 θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα?
1: Έως τις 12.
0: Ωραία. Μην πάει κανένα 12 παρά, γιατί ξέρετε, γιατί έχω περάσει από αυτόν τον κλάδο και εγώ έχω δουλέψει σε κατάστημα και ξέρω πώς είναι. Όταν έρχονται στο τέλος ή όταν κλείνει η αγορά, εκεί είναι λίγο, σε σκοτώνει. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Ας έρθουν και 12 παρά 5. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Ναι, άρα 6 με 12, με προσφορές πολλές. Τώρα θα υπάρχουν μουσικές, DJ και όλα αυτά, έτσι?
1: Αυτό ήθελα να σας πω. Έχουμε φροντίσει σε 8 διαφορετικά σημεία της αγοράς μας να βρίσκονται τα DJ booths, αυτόνομα DJ booths, τα οποία θα δίνουν ρυθμό, ζωντάνια και διάθεση διαφορετική.
0: Πού θα είναι, μέσα στην πόλη τώρα θα είναι αυτά τα 8 διαφορετικά?
1: Λοιπόν, είναι απάκρις άκρη της αγοράς μας.
0: Όπου
1: υπάρχει κατάστημα, φροντίσαμε.
0: Ναι.
1: Και σε δρόμους βέβαια που μπορούμε να κλείσουμε, για να μην δυσκολεύουμε το έργο.
0: Θα κάνουν υπομονή οι συμπολίτες μας σήμερα. Είπαμε ότι εντάξει, ένα μικρό τμήμα της πόλης κλείνει, αλλά είναι για καλό σκοπό. Τώρα τι να κάνουμε?
1: Για να μπορούν να σκορπιστούν και οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι σχολές χορού και τα events που θέλουμε, σαφέστατα και οι καταναλωτές με περισσότερη άνεση. Οπότε, ξεκινώντας από την αρχή της Ερμού, ένα σημείο. Ψηλά στην Εμμανουήλ Ανδρώνικο, στη συμβολή των οδών, τώρα είναι κουντουριό.
0: Ερμού
1: νομίζω.
0: Και ναι, κατάλαβα, ναι. Και εκεί θα υπάρχει, ναι.
1: Στην Εμμανουήλ Ανδρώνικου το δεύτερο σημείο, στην Πλατεία Ελευθερίας το τρίτο, στην αρχή της Μεραρχίας, στο ύψος περίπου του Δημαρχείου το τέταρτο, στο τέλος της Διονυσίου Σολομού το πέμπτο σημείο, στη συμβολή των οδών Παναγίτη Αλδάρη και Χατζιακόβου το έκτο μας σημείο, Πλατεία Ακρονίου και Νομαρχία.
0: Ωραία, καλύπτεται δηλαδή όλο το κέντρο της πόλης, γιατί ο άλλος για να πάει να αγοράσει θέλει να ακούει και λίγη μουσική, να έχει καλή διάθεση, να το πούμε αυτό, βοηθάει και αυτό. Τώρα κεράσματα και όλα αυτά θα είναι και πολιτιστική σύλλογη, από ό,τι μου είπατε.
1: Μετέχουν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι του τόπου μας, ναι. Όπως επίσης, καθώς επίσης και οι σχολές χορού μας. Στο αυστηρό κέντρο θα υπάρχουν και τα ΚΔΑΠ, τα οποία θα. Τα παιδιά για τα παιδιά. Από παιδιά για παιδιά,
0: ναι.
1: Θα υπάρχουν όμορφες δημιουργίες.
0: Οι σύλλογοι θα χορεύουν, δηλαδή τώρα θα χορεύουν οι σύλλογοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι.
1: Βέβαια, σε κάθε DJ μας μπροστά έχουν στηθεί δράσεις.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Όπως είπα, το face painting, κεράσματα για μικρούς και μεγάλους φίλους. Θα έχουμε τον συνάδελφό σας από την Αθήνα, τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα γίνει μέρος της Λευκής Νύχτας, θα γυρίσει τα καταστήματά μας, θα συνομιλήσει με καταναλωτές, με καταστηματάρχες, θα πάρει πλάνα, θα μας προβάλλει από εβδομάδα στο Εθνικής Εμβέλειας κανάλι στο οποίο εργάζεται. να δουλέψουμε λίγο και την εξωστρέφειά μας.
0: Ναι.
1: Γιατί η αγορά μας αξίζει την αγορά μας αξίζει να τη δούνε.
0: Τώρα οι προσφορές θα είναι καλές. Πρέπει να κάνουν καλές προσφορές. Δύσκολες εποχές είναι τώρα.
1: Είναι πάρα πολύ καλές.
0: Αλλά θα μου πείτε και τα καταστήματα τώρα με την ενέργεια δεν επηρεάζουμε τα σπίτια και τα καταστήματα, τα έξοδά σας είναι πολλά. Να λέμε την αλήθεια, δεν είναι και εύκολο να συντηρήσει ένα μαγαζί.
1: Στην ίδια λυσίδα είμαστε όλοι.
0: Έτσι.
1: Και καταναλωτές είμαστε.
0: Όπως πονάει ο καταναλωτής, πονάει και ο καταστηματάρχης. Γιατί και αυτός έχει να πληρώσει ρεύματα, νερά και όλα αυτά. Εντάξει, είπαμε, η ίδια λυσίδα είναι αυτή. Άρα θα έχει επιτυχία. Είστε αισιόδοξοι, βλέπω, και πιστεύω να έχει. Έτσι δεν είναι? Ωραίο απόγευμα θα περάσει κάποιος που θα έρθει.
1: Πέρυσι μας απέδειξε η εσωτερική αγορά ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις, μόνο επιτυχίες έχουμε. Δεν έχουμε άλλωστε τίποτα να χωρίσουμε παρά μόνο να.
0: Αυτή είναι η δεύτερη φορά που γίνεται, να το πούμε αυτό. Έτσι ουσιαστικά έχει γίνει θεσμός. Και νομίζω ότι θα περάσουν ωραίοι σε ρέοι. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Λίγο να τονωθεί και η αγορά. Πώς πάει το τελευταίο διάστημα, εντάξει, όχι τόσο καλά.
1: Εντάξει, ο Σεπτέμβριος ως γνωστόν είναι από μόνος του ένας πολύ δύσκολος μήνας.
0: Δύσκολος είναι κυρίως για τα παιδιά, γιατί τώρα οι περισσότεροι λέμε να πάρουν τα παιδιά τα σχολικά, ας στηριθούμε εμείς ότι είναι να πάρουμε και είναι ένας δύσκολος μήνας. Και Οκτώβριος νομίζω επίσης είναι δύσκολος, αλλά νομίζω ότι με αυτό δίνεται μια πρώτη τάξη ευκαιρία και έτσι φθηνά ωραία προϊόντα να αγοράσουν με μεγάλες προσφορές και να διασκεδάσουν, να αγοράσουν ωραία. Νομίζω ότι καλό είναι να βγει ο κόσμος σήμερα έξω από το σπίτι, να κάνει μια βολτίτσα και θα περάσει καλά. Νομίζω θα είναι γεμάτο το κέντρο της πόλης, έτσι πιστεύω.
1: Εγώ είμαι βέβαιη.
0: Ωραία.
1: Μετά την περσινή επιτυχία είμαι βέβαιη.
0: Και ο καιρός είναι καλός. Κανονίσατε και αυτό να έχει καλό καιρό από ό,τι είδα.
1: Αρχές του μήνα είμαστε ακόμη.
0: Ωραία, ωραία. Δεν είναι και τόσο κρύο, να βγει ο κόσμος με το επιμελητήριο μαζί, δεν είναι, και η τοπική περιφερειακή ενότητα Σερών και ο Δήμος Σερών.
1: Και υπό την αιγίδα του Δήμου Σερών και της περιφερειακής ενότητας Σερών.
0: Κυρία Γκότσικα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και τη θεωρώ δεδομένη. Ο κόσμος θα βγει έξω, να δείτε. Να είστε καλά.
1: Ραντεβού στην αγορά.
0: Και προτιμάμε σεραϊκή αγορά. Έτσι πάντα το λέμε αυτό. Δεν χρειάζεται τώρα να πάμε κάπου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Αυτά λοιπόν για τη Λευκή Αγορά. Προτιμάμε, έτσι, Λευκή Νύχτα, όχι Λευκή Αγορά, προτιμάμε τη Σεραϊκή Αγορά. Τώρα, να πούμε ότι δεν ξεχνάμε, αύριο έχουμε αυτή την επαιτειακή εκδήλωση από τον Σύλλογο Μακεδονομάχων και Απογόνων Ουμού Σερών Παύλος Μπελάς. Αύριο στις 7 στα Αστέρια. Είναι επαιτειακή εκδήλωση για τον Μακεδονικό Αγώνα, θέμα η πάνδημη συμμετοχή των Ελλήνων στο Μακεδονικό Αγώνα, με τη συμμετοχή Αδελφότητας Μικρασιατών Ουμού Σερών ο Άγιος Πολύκαρπος, Θρακική Εστία Ουμού Σερών, Κρητική Αδελφότητα Ουμού Σερών του Αρκάδη, Λαογραφικός Όμιλος Βλάχων και Φίλων Λαελιάς, Λύκειο των Ελληνίδων Ουμού Σερών Όμιλος Ορφέας Σερών, Πανεπιρωτικός Σύλλογος Νομού Σερών, Σύλλογος Σάρα Κατσανέων Νομού Σερών ο Κατσαντώνης, Σύλλογος Ποντίων Επταμήλων οι Ακρίτες, Σύλλογος Βλάχων Νομού Σερών Γεωργάκης Ολύμπιος. Αύριο λοιπόν στις 7 στα Αστέρια αυτή η επαιτειακή εκδήλωση για τον Μακεδονικό Αγώνα. Πάτε πρώτα, βλέπετε το παιχνίδι του Πασαραϊκού και στη συνέχεια πάτε και στα Αστέρια να δείτε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση. Συμπληρώνονται 122 χρόνια από την έναρξη του ένοπλου Μακεδονικού Αγώνα και τον ηρωικό θάνατο του Παύλου Μελά. Και αύριο ο Σύλλογος Μακεδονομάχων και Απογόνων Ουμού Σερών Παύλος Μελάς μας καλεί σε αυτή την σημαντική διοργάνωση.

0: Λέγαμε το πρωί για τα νέα κερδίλια που τα αγαπάμε πάρα πολύ. Λέγαμε το πρωί για τα κερδίλια που βέβαια δεν τα ξεχνάμε, γιατί όπως είπαμε οι Ναζί εκεί έκαναν την πρώτη μαζική εκτέλεση έτσι Ελλήνων, που πραγματικά θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα. Και την Κυριακή έχουμε αυτόν τον αγώνα. Αγώνας για να τιμηθούν τα 238 θύματα. Οι 238 νεκροί θα τρέξουν όλοι για αυτούς τους νεκρούς στον 7ο αγώνα θυσίας των Κερδιλίων. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των Νέων Κερδιλίων, τον κύριο Γιώργο Γκάλιο. Πρόεδρε, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αναστασιάδη.
0: Δεν ξεχνάμε τα 238 θύματα, έτσι, 238 νεκρούς.
1: Ακριβώς. Και σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε, την Κυριακή πριν τις 17 Οκτωβρίου κάνουμε τον αγώνα θυσίας. Είναι μια ιδέα που ευδοκίμησε εδώ και 7 χρόνια. Πιστεύω ότι θα έχουμε πάλι καλή συμμετοχή. Να φανταστείτε ότι έρχονται πανελλαδικά άτομα, ακόμα και από τη Σχολή Ευελπίδων, από την ΣΜΗ, από τη ΣΑΣ, παραγωγικές σχολές δηλαδή, και φυσικά οι μαραθωνοδρόμοι που έρχονται και μας θυμούν.
0: Τι λέτε τώρα, θα έχει τόσο κόσμο έτσι, τι ώρα ξεκινάει ο αγώνας?
1: Ξεκινάει στις 10, είναι ένας αγώνας 10 χιλιόμετρων, ξεκινάει από την πλατεία του χωριού, ανεβαίνουν επάνω στο μνημείο του Διπλού Σταυρού και επιστρέφουν. Είναι αγώνας 10 χιλιόμετρων.
0: Εκεί στο μνημείο μπορούμε να πούμε ότι είχατε μια εξαιρετική πρωτοβουλία και μπράβο σας, που έχετε βάλει, δεν ξέρω αν υπάρχει αίρεος που να μην έχει ανέβει εκεί, νομίζω ότι όλοι πρέπει να ανέβουν εκεί να προσκυνήσουν,
1: τους
0: σταυρούς που βάλατε με τα ονόματα των θυμάτων, και μπράβο σας για αυτή την πρωτοβουλία.
1: Αυτή η πρωτοβουλία έγινε γιατί η σκέψη μας ήταν ότι ποτέ αυτοί οι άνθρωποι, τα 238 θύματα των ναζιστών, δεν είχαν έναν τάφο, ένα σταυρό με το όνομά τους, και μας γεννήθηκε αυτή η ιδέα και πράγματι βάλαμε 238 μαρμάριους σταυρούς με τα ονόματα των θυμάτων.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκάλιο, τώρα η επόμενη εκδήλωση πότε είναι?
1: Είναι το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου.
0: Το πρωί θα είναι αυτή η εκδήλωση?
1: Το πρωί, ναι, θα είναι η Θεία Λειτουργία και μετά με τους επισήμους θα κατέβουμε στο Ηρών να γίνουν οι καταθέσεις στεφάνων, οι ομιλίες. Μετά θα ανέβουμε πάλι με τους επισήμους επάνω στα μνημεία.
0: Όπως γνωρίζουμε αν θα έρθει κάποιος από Αθήνα αυτή τη στιγμή ή ακόμα είναι νωρίς?
1: Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι θα έρθει ο κύριος αρχηγός ΓΕΘΑ.
0: Ο κύριος Χούπης.
1: Ναι.
0: Είναι βέβαια κερδιλιώτης, να το πούμε αυτό, και βέβαια έχει κάποιος εκεί και τους προγόνους του, οι οποίοι έπεσαν.
1: Ακριβώς, είναι οι παππούδες του.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει κάποιος εκ των υπουργών. Υπουργός ή υφυπουργός, ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, οι συμμετοχές έχουν κλείσει για την Κυριακή?
1: Όχι, οι συμμετοχές δεν έχουν κλείσει. Κάθε χρόνο πριν τον αγώνα υπάρχει άτομο του ΣΕΓΑΣ που κάνει και εγγραφές.
0: Άρα μπορεί να έρθει κάποιος να γραφτεί.
1: Οποιοδήποτε μπορεί να έρθει και να εγγραφεί και να συμμετέχει στον αγώνα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκάλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε στην εβδομάδα εν όψη της εκδήλωσης του επόμενου Σαββάτου.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα στο Σιδηρόκαστρο που έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον τουρνουά το οποίο θα κάνει και ο Εθνικός Σιδηροκάστρου. Σάββας Κωνσταντινίδης, τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, εντάξει, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου έχει τεράστια παράδοση στα ταλέντα. Τι τουρνουά θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο?
1: Είναι το δεύτερο αναπτυξιακό τουρνουά που διοργανώνουμε. Νίκος Πουταχίδης.
0: Ναι.
1: Στη μνήμη του Νίκου, ο οποίος υπήρξε καρδιά της ομάδας των αποδυτηρίων για πολλά χρόνια και παράγοντας και φροντιστής, ήταν η ψυχή της ομάδας. Και περιμένουμε παιδιά από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και κάποιες ομάδες από τη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, περίπου πόσες ομάδες αναμένονται σε αυτό το τουρνουά?
1: Είναι 16 ομάδες με πολλά τμήματα. Τα παιδιά υπολογίζουν να είναι γύρω στα 800 με 900.
0: 800 παιδιά, έτσι. Είναι και Σάββατο και πρωί. Τι ώρες θα είναι και Σάββατο και Κυριακή?
1: Είναι διήμερο το τουρνουά. Είναι Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 6.30 και την Κυριακή από τις 11 μέχρι τις 6.
0: Και πού θα γίνει, οι αγώνες που θα γίνονται?
1: Οι αγώνες γίνονται στο Κατσαντώνιο στάδιο Σιδηροκάστρου. Είναι συνδιοργάνωση με το Δήμο Συντικής. Και το ονομάσαμε και Bayerregiocom, η οποία είναι ο μέγας χορηγός μας.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Και δηλαδή θα έρθουν ακαδημίες και από τη Βουλγαρία?
1: Ναι, θα έρθουν τμήματα από τη Βουλγαρία και κάποια τμήματα τα οποία είναι πολύ δουλεμένα, πολύ καλά και συμμετέχουν σε τουρνά με μεγάλους συλλόγους όπως η Μίλαν, η Μπάγερ.
0: Ναι,
1: είχαν έρθει και πέρσι και τα θαυμάσαμε.
0: Μάλιστα. Τι λέει ο Εθνικός Σιδηροκάστρου? Εντάξει, συνεχίζει. Έτσι να είναι εργοτάξιο παραγωγής ταλέντων, έτσι.
1: Συνεχίζει. Έχουμε δώσει ένα ταλέντο φέτος στον Πασεραϊκό, τον πιστεύουμε.
0: Ναι. Για ποιον λέμε τώρα?
1: Είναι ο Αμιράνο Μακαρίτη.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ο οποίος συμμετέχει στην ΚΑΠΑ 15 φέτος του Πασεραϊκού, αλλά είναι νομίζω ένα project πολύ καλό για το Πασεραϊκό. Έχουμε ταλέντο. Η ΚΑΠΑ 13 της ομάδας μας συμμετέχει στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΥΜΗ της Θεσσαλονίκης, γιατί το πιστεύουμε ένα τμήμα γεμάτο με ταλέντο και νομίζω ότι προχωράμε σε σωστό δρόμο.
0: Δηλαδή, Σωτήρη Κωνσταντινίδη θα βγάλουμε?
1: Προσπαθούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι λίγο και έφητο, πρέπει να το έχει.
0: Και ο γιος βέβαια.
1: Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε όμως.
0: Και ανιψιό σα, ο οποίος πήγε στον Ολυμπιακό, να το πούμε και αυτό, έτσι.
1: Ο Αστέρης, ναι. Ο
0: Αστέρης πώς πάει στον Ολυμπιακό, μαθαίνουμε?
1: Είναι καλά, πώς δεν μαθαίνουμε, είναι καλά.
0: Ναι.
1: Ξεπέρασε ένα προβληματάκι που είχε και πλέον συμμετέχει κανονικά στην ΚΑΠΑ 19 φέτος. Ο Ολυμπιακός έχει δαπανίσει και χρήματα και τον πιστεύει πολύ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Εύχομαι να έχει υγεία, είναι πολύ καλό παιδί και θα πάει μπροστά.
0: Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι και ο στόχος σας, έτσι, εκτός από καλούς ποδοσφαιριστές, πάνω απ' όλα να έχετε καλούς ανθρώπους εκεί στην ομάδα, αυτό θέλετε?
1: Δεν το συζητάμε, θέλουμε καλά παιδιά. Θέλουμε να είναι λίγο πιο ζωηρά μέσα στο γήπεδο, αλλά τι να κάνουμε, είναι καλά παιδιά.
0: Εμείς στο γήπεδο έχουμε... πρέπει να είναι ζωηρά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Για να γίνουν καλοί παίκτες.
1: Να βγάλουν λίγο.
0: Οι ακαδημίες πώς πάνε στον Εθνικό?
1: Μεγαλώνουν, έχουμε ξεπεράσει τα 90, κοντεύουμε τα 100 παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε αρκετά τμήματα, φέτος έχουμε έναν ακόμα προπονητή για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες του συλλόγου.
0: Φέτος ήρθε ο Θέμης, παιδιά...
1: Ναι, ο Θέμης, ναι, ο Τομπουλίδης.
0: Ο Τομπουλίδης, ναι.
1: Ναι, ήρθε να βοηθήσει, να πλαισιώσει το χάρισμα, το Θεοδόση και τον Αχιλέα τον Τζαρτζίδη και το Σιδηρόπουλο, ο οποίος είναι ο αρχαιότερος του προπονητών.
0: Ωραία, εξαιρετική, έτσι, εξαιρετικό τίμημα.
1: Ναι, είναι γυμναστές, όλοι με διπλώματα προπονητών.
0: Και τα παιδιά παίζουν και στην πρώτη ομάδα, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Όλα τα παιδιά της πρώτης ομάδας, εκτός από ένα παιδί το οποίο έρχεται από τις ΣΕΡΕΣ, έχουν παίξει στις ακαδημίες του Εθνικού. Και όπως μιλάω με όλα τα τμήματα τους γονείς τους, λέω ότι μπορεί να μην παίξει κανένα στην αλφαεθνική, αλλά εμείς θέλουμε όλοι τους να παίξουν στον Εθνικό.
0: Έτσι, έτσι. Σάββας Κωνσταντινίδης, καλή επιτυχία στο τουρνουά και συνεχίστε αυτό που κάνετε. Γιατί πόσο σημαντικό είναι για μια τοπική μικρή κοινωνία να έχει ποδοσφαιρική ομάδα, να έχει ακαδημίες. Γιατί βλέπετε, κύριε Κωνσταντινίδη, τι γίνεται από τα χωριά που δεν έχουν ομάδες, δυστυχώς σβήνουν.
1: Οι ομάδες έχουν λιγοστέψει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάτσουμε όλοι όσοι αγαπάμε το τεχνικό ποδόσφαιρο να συζητήσουμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και θα ήθελα να σε δω στο Ισεμιλάκι Εθνικό.
0: Ναι,
1: να σε δω, να τα βρει πλάνα. Θα σου αρέσει, να χαρούμε και να κερδίσουμε.
0: Καλή επιτυχία στο τουρνά, Σάββα Κωνσταντινίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά γρήγορα αποχαιρετάμε. Θάνος Παπουτσής στη ρύθμιση των ήχων. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε στη συνέντευξή του, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μία λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μία αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα ΚΑΕ και στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλίες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλίες στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Ένας 28χρονος και μία 24χρονη έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών στο ύψος του Ρέντι, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές οι μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι

0: Band Podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερώτων.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα από την Earth Seron.
1: Σας καλωμερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στη συχνότητά μας. Ελληνική ραδιοφωνία, ραδιοφωνικό σταθμό Seron, Earth Seron, με τον Νίκη με το Σίγμα, ο τίτλος της εκπομπής, με τον Νίκη με το Σίγμα, θα φτάσουμε και σήμερα έως τις 11, περιδιαβαίνοντας τα μικρά και τα μεγάλα της επικαιρότητας, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας και τα μονοπάτια και τις λεωφόρους. Όλα θα τα δούμε αναλυτικά.
0: Αναλυτικά μέχρι τις 11 με τον Νίκη με το Σίγμα, λοιπόν, από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Καλωσορίζουμε όλους εσάς, τους αγαπημένους μας, τους φίλους που είστε και σήμερα μαζί μας. Θα πορευτούμε με αρκετές συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, προκειμένου να έχετε μια πλήρη εικόνα για όλα αυτά που συνθέτουν την τοπική επικαιρότητα στην πόλη και στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Θα δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά και θα πάμε σήμερα εκτός από την πόλη σε αρκετές περιοχές του νομού, γιατί έχουμε σημαντικά γεγονότα και επίσης θα σας δώσουμε μια εικόνα από τις πολλές πραγματικά εκδηλώσεις πολιτισμού που έχουμε και στην επαρχία αλλά και στο κέντρο της πόλης, και θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις με άρωμα έτσι παράδοση και μάλιστα έντονο, άνθρωποι που δουλεύουν, δημιουργούν και κρατούν ζωντανή τη φλόγα της παράδοσης. Ο καιρός θα βοηθήσει, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα μας τα πει αναλυτικά σε λίγο και η Θάλια. Ο καιρός γενικά είναι πολύ καλός και μου λέγαν και οι συνάδελφοι από την Οριστιάδα πως έχουν ένα μικρό καλοκαιράκι με βάση τις ημερομηνίες που διανύουμε, έτσι, μην υπερβάλλουμε. Και μάλιστα στην Καβάλα κάποιοι κάνουν και μπάνιο.
1: Βέβαια, ο καιρός βοηθάει, το νερό διατηρεί την θερμοκρασία από το καλοκαίρι. Ξέρετε, αυτό το σκηνικό του καιρού χωρίζει την Ελλάδα στα δύο. Γιατί δυτικά και νότια τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά όσο είναι στο βορρά, αλλά προς το παρόν έχουμε τη σκυτάλη. Και επειδή η Αχλάδα έχει πίσω την ουρά, θα αρχίσουν σε λίγο οι ελάχιστες θερμοκρασίες του νότου να είναι μεγαλύτερες από τις μέγιστες του βορρά. Πράγματα που βλέπουμε κάθε χρόνο και συνήθως τους ζηλεύουμε κιόλας, όταν στην Κρήτη, ας πούμε, υπάρχει ένα μακρύ καλοκαίρι ή στα Δωδεκάνησα που δεν λέει να τελειώσει. Και βέβαια έχουμε και μια γιορτή σήμερα στο κέντρο της πόλης, από το απόγευμα και μετά μέχρι το βράδυ, Λευκή Νύχτα, με τα καταστήματα που συμμετέχουν στη Λευκή Νύχτα, γιατί δεν συμμετέχουν όλα, να είναι ανοιχτά με μια σειρά από δράσεις που έχει ετοιμάσει ο Εμπορικός Σύλλογος με την στήριξη της Αντιπεριφέρειας, του Δήμου Σερών και του Επιμελητηρίου.
0: Σήμερα είναι 9 Οκτωβρίου, ο μήνας έχει 9 δηλαδή σήμερα. 9 Οκτωβρίου είναι και Παρασκευή, έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο ηλιόλουστο και ηλιοφώτινο. Και σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Και ποιοι γιορτάζουν? Γιορτάζει ο Αβραάμ και η Αβραμία, ο Λότ και ο Λότ. Τώρα κερνάνε ένα γλυκό που έχει πατεσπάνι, έχει πολύ κρέμα και πάνω έχει βύσσινο, σιρόπι βύσσινο και ολόκληρα βυσσινάκια έχει επάνω, φρέσκα και λαχταριστά. Για έτσι γλυκό ψυγείο το καλοκαίρι δροσερό ή το απόγευμα με το καφεδάκι, μια χαρά το βρίσκω.
1: Δεν είναι cheesecake?
0: Όχι, δεν είναι. Είναι τύπου cheesecake. Η κρέμα του δεν είναι για cheesecake. Είναι τύπου cheesecake. Δηλαδή έχει μια βάση από ό,τι βλέπω. Από ό,τι βλέπω είναι μπισκότο σοκολάτας η βάση, η καραμέλας. Η κρέμα του είναι πάρα πολύ πυκνή και πάνω έχει σιρόπι από βύσσινο και βυσσινάκια.
1: Μου κέντρισε στο ενδιαφέρον, θα μπορώ να δω τη φωτογραφία. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αυγού, είναι η Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ, όπως επίσης είναι και η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Τιμάται κάθε χρόνο.

0: από, ύστερα από το συνέδριο της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο της Ιαπωνίας το 1969. Μέλη σε όλο τον κόσμο βρίσκουν αυτή τη μέρα την ευκαιρία να δώσουν έμφαση στο ζωτικό ρόλο των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών. Η αλήθεια είναι βέβαια με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχει μειωθεί ο αριθμός των επιστολών που στέλναμε και γενικότερα ή την επικοινωνία που είχαμε παλαιότερα μέσω του ταχυδρομείου. Όσον αφορά το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ, είναι σήμερα ευκαιρία να μάθουμε όσοι το θέλουμε πολλά περισσότερα για αυτό το σύνδρομο, όπου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του στα άτομα που πάσχουν είναι παραμορφώσεις στο πρόσωπο, δηλαδή τριγωνικό σχήμα, πλατή στόμα, λεπτό άνω χείλος. Πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν επίσης προοδευτικές ρητίδες στο δέρμα που οφείλονται στη μείωση του υπουδόριου λίπους στα μάγουλα. Θεσπίστηκε αυτή η μέρα για να ενημερωθούμε όλοι για αυτή τη σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει πολλά όργανα και πολλά συστήματα του οργανισμού. Και βέβαια σήμερα το αυγό έχει την τιμητική του. Είναι μια προσπάθεια που έγινε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να τιμηθεί ή κυρίως να ενημερωθούμε εμείς για το αυγό, για τη θρεπτική του αξία. Τιμάται κάθε δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου το αυγό από την Διεθνή Επιτροπή ΟΟΠαραγωγών με σκοπό να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού, δηλαδή λίγες σχετικά θερμίδες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ευρεία γκάμα βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Στη χώρα μας η κατανάλωση αυγών ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο, όταν πριν από 30 χρόνια στην Ήπειρο και την Κρήτη ξεπερνούσε τα 400. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι ανάμεσα στο 280 με 300 αυγά. Μία από τις αιτίες είναι της χαμηλής κατανάλωσης αυγού είναι ο φόβος για τη χοληστερίνη. Βέβαια, έρευνες που έγιναν τα τελευταία χρόνια αθώνουν το αυγό που περιέχει τη λεγόμενη καλή χοληστερίνη και μάλιστα για όσους αθλούνται ή προσέχουν τη διατροφή τους ή θέλουν να ενισχύσουν τον οργανισμό τους με πρωτεΐνη, το αυγό ξαναπήρε μπροστά και βλέπουμε, θα το ακούτε κι εσείς από το περιβάλλον σας, αν δεν ακολουθείτε κι εσείς τέτοια διατροφή, ότι υπάρχουν σταθερά πλέον άτομα που τρώνε και πάνω από 2 αυγά τη μέρα. Το αυγό βέβαια, η θρεπτική του αξία από την αρχαιότητα εντοπίστηκε. Στην αρχαιότητα μάλιστα τάιζαν τα αυγά με αυγά τους νιόπαντρους για να κάνουν γερούς απογόνους, ενώ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών... Ναι, φαντάζομαι, όποια μορφή.
1: Πρώτη φορά το ακούω αυτό, γι' αυτό ρωτάω.
0: Και εγώ το διαβάζω. Και κατά το διάρκεια λέει, των Ολυμπιακών Αγώνων απαγορευόταν στους αθλητές να τρώνε αυγά, γιατί έτσι ανέβαιναν πάρα πολύ επιδόσεις τους.
1: Αν το πάρισμα.
0: Ναι, το φυσικό αυγά. Το πάρισμα.
1: Άλλο παλιό. Ναι.
0: Οπότε όσοι συμμετείχαν δεν τρώγαν αυγό. Αν σας κάναμε να δείτε το αυγό με άλλα μάτια σήμερα, καλώς. Αν θέλετε να μάθετε πολλά περισσότερα, ηλεκτρολογήστε το διαδίκτυο σήμερα. Έχει πάρα πολλά σε σχέση με τις τρεις παγκόσμιες μέρες που κάναμε αναφορά.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 16 πρώτα λεπτά. Η Στέλλα Δόβα είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα. Καλημέρα σε όλους. Τηλέφωνα εκπομπής για εσάς που μας αγαπάτε. Για εσάς που δεν μας αγαπάτε, καλή καρδιά. Για εσάς που μας αγαπάτε και θέλετε να μιλήσετε μαζί μας, 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αναμένονται τοπικά φαινόμενα με σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως και 5 μποφόρ στα πελάγη. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 27. Έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλία. Στην Ήπειρο έως και 25 βαθμούς. 29 θα έχουμε και σε περιοχές Πελοποννήσου. Σε νησιά του Ιωνίου από 14 έως 24, έως 25 στο Ανατολικό Αιγαίο και γενικά στο υπόλοιπο κομμάτι της χώρας 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο και 5 μποφόρ, λίγο πιο ήπια αρχικά στο Ιόνιο, αλλά και θα υπάρχουν και βόρεια τμήματα του Ιωνίου που θα πνέει ο άνεμος έως και 5 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Πριν περάσουμε στην πρόγνωση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, νέα στοιχεία ή μάλλον με νέα στοιχεία, εφοδίασε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών την ιστοσελίδα του σε σχέση με τα στατιστικά δεδομένα και την πορεία της θερμοκρασίας τον μήνα Σεπτέμβριο. Σύμφωνα λοιπόν με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα το 2010, ο φετινός Σεπτέμβριος, ο Σεπτέμβριος του 2026, χαρακτηρίστηκε από υψηλότερες του κανονικού τιμές της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, εκτός από την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, όπου παρατηρήθηκαν τιμές ελαφρώς κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα, στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, ο φετινός Σεπτέμβριος κατατάσσεται ως ο δεύτερος θερμότερος Σεπτέμβριος, ο πρώτος ήταν την περίοδο 2010-2026, στην Πελοπόννησο κατατάσσεται ως ο έκτος θερμότερος, στη Βόρεια Ελλάδα ως ο έβδομος, ενώ αντίθετα στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα κατατάσσεται ως ο πέμπτος ψυχρότερος, στη Θεσσαλία και στη Στερεά ο δέκατος θερμότερος. Όπως και να έχει, ανεξάρτητα από τις γεωγραφικές ενότητες, τα στοιχεία δείχνουν ότι είχε πραγματικά ο Σεπτέμβριος που περάσαμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τις κανονικές θερμοκρασίες, τις μέσεις δηλαδή, μέγιστες της ημερήσιας θερμοκρασίας. Πάμε να δούμε τώρα τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα σήμερα και το επόμενο διάστημα. Στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου, εξαιρετικά καλές καιρικές συνθήκες μας περιμένουν και υψηλές, πολύ υψηλές μάλιστα, θερμοκρασίες για την εποχή, με τον υδράργυρο να φτάνει και τους 28 βαθμούς. Στο κόκκινο είμαστε σήμερα και αύριο, πολύ υψηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής, και στο πορτοκαλί, Κυριακή και Δευτέρα, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Η πιο χαμηλή θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες αναμένεται να είναι 25 βαθμοί και αυτό τη Δευτέρα. Μέχρι τότε ο υδράργυρος σταθερά θα είναι στις υψηλότερες τιμές τους από τους 26 στους 29 βαθμούς. Από καλά καλύτερα δηλαδή, επομένως οργανωθείτε και αξιοποιήστε όσο καλύτερα γίνεται αυτές τις καιρικές συνθήκες και αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο που ξετυλίγεται μπροστά μας. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με καθαρό το σεραϊκό ουρανό και ηλιοφάνεια. Από το απόγευμα και μετά θα υπάρξει αραιή συννεφιά, αλλά δεν θα αλλάξει αυτό κάτι. Και οι θερμοκρασίες εξαιρετικά καλές, καθώς ο υδράργυρος σήμερα μπορεί και να ξεπεράσει και τους 28 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι, ενώ υψηλή θα είναι η τιμή του υδραργύρου και το απόγευμα και στις 9 το βράδυ. Φανταστείτε, 9 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ αναμένεται να έχουμε 21 βαθμούς. Αύριο με αραιή συννεφιά θα ξεκινήσει η μέρα, αρκετά σύννεφα, αλλά θα έχουμε και διαστήματα ηλιοφάνειας και ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει τους 28 βαθμούς. Την Κυριακή περισσότερα σύννεφα στο σεραϊκό ουρανό, αλλά θα έχουμε και διαστήματα ηλιοφάνειας, πολύ καλές τιμές υδραργύρου στους 26 βαθμούς, η μέγιστη τιμή υδραργύρου την Κυριακή. Για τους φίλους μας τώρα στην Ανατολική Μακεδονία και τις ακροάτριες και ακροτές των Ευρωκόπη και εκεί πολύ καλές καιρικές συνθήκες, υψηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες σήμερα και αύριο και κανονικές την Κυριακή και τη Δευτέρα. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, ότι ο υδράργυρος θα φτάσει στις μέγιστες τιμές του 25 βαθμούς και 24 και 20 μέχρι και τη Δευτέρα. Τιμές εξαιρετικά καλές για τα δεδομένα της εποχής και φυσικά να μην ξεχνάμε τη γεωγραφική θέση του Νευροκοπίου. Σήμερα η μέρα θα έχει ηλιοφάνεια στον Νευροκόπη, αραιή συννεφιά από το απόγευμα και μέγιστη τιμή υδραργύρου στους 25 βαθμούς. Αρκετά συννεφιασμένο το Σάββατο με μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας και μέγιστη τιμή υδραργύρου στον Νευροκόπη 24 βαθμοί. Και την Κυριακή, επίσης με αραιή συννεφιά θα ξεκινήσει η μέρα, αραιή συννεφιά αλλά και ηλιοφάνεια. Ο υδράργυρος θα πέσει ως προς τις μέγιστες τιμές. Στις 3 το μεσημέρι η μέγιστη τιμή υδραργύρου στον Ευρωκόπη θα είναι 20 βαθμοί.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Οι 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε 2 υπερμαραθώνιους, σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδών και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ.
6: Οι εφημερίδες γράφουν.
7: Πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας στα πρωτοσέλιδά τους, στα κεντρικά τους θέματα, τύπος Θεσσαλονίκης. Προσωπική δέσμευση Μητσοτάκη από τη Χαλκιδική προς Σουαλής. Εγγένεια του νέου μεταλλείου στις Σκουριές, συνολική επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε Μαλής και έστειλε προεκλογικά μηνύματα από Αρναία. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδος. Μία σημαντική είδηση που την έχουν οι περισσότερες εφημερίδες και πάρα πολλά sites. Η Θεσσαλονίκη ακόμη πιο κοντά στο μέλλον της σύγχρονης καρδιολογίας. Καινοτόμα επέμβαση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα έγινε εμφύτευση βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδια. Σημαντικό βήμα προόδου στη σύγχρονη αντιμετώπιση καρδιακών αρρυθμιών. Θερμά συγχαρητήρια.
8: Και επιτέλους μια ευχάριστη είδηση σε πρώτη σελίδα εφημερίδας. Είχαμε καιρό να το δούμε, είναι αλήθεια. Από τον τύπο της Θεσσαλονίκης, στην εφημερίδα Τα Νέα, το πρωτοσέλιδο της οποίας είναι χωρισμένο στα δύο, στο και τα δύο θέματα. Στόπ στα μετρητά, στις μεταφορές δεμάτων. Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής για τις πληρωμές του courier. Τέλος, η παραδοσιακή αντικαταβολή. Ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης του νόμου. Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις. Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο υπάρχουν και άλλα τρία θέματα. Και η Εκκλησία θα υποβάλει ε9 για τα ακίνητα των ιερών μονών. Στο 10% ο φόρος στα κέρδη από κρυπτονομίσματα. Και στα σκαριά, τράπεζα ακινήτων με μεταβιβάσεις σε εμπορικές τιμές και ενίκεια. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας που έχει τη θέση του κύριου. Πολυκατοικίες, αντιδικία στέλος με νόμο. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ρυθμίζει τη ζωή των ενίκων, θα καθορίσει επίσης την πληρωμή των κοινοχρήστων και τη χρήση των πάρκινγκ μέχρι το μοίρασμα της ταράτσας και την εγκατάσταση τέντας. Τι θα ισχύσει επίσης για τις πιλωτές, το κλείσιμο των μπαλκονιών μέχρι και την τοποθέτηση πέργολας.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, μετά Τα Νέα πάμε στην εφημερίδα Star. Οικονομική αυτοκτονία του Καρβέλα. Ανελέητος πόλεμος, νέα επιστολή απάντηση του συνθέτη στα πυρά της Βύση. Πώς θα αναγκάσει τη Βύση να σταματήσει να τραγουδά τις μεγάλες επιτυχίες της. Επέδειξα ανοήτως ανοχή σε συμπεριφορές της Άννας και της Μέρμη Κακούστα. Είναι σε εισαγωγικά και φέρεται να είναι δήλωση του κύριου Καρβέλα. Τώρα, πώς γίνεται μια ολόκληρη Ελλάδα να συζητά από το πρωί μέχρι το βράδυ το θέμα αυτό, μιας διαμάχης δύο ανθρώπων, σημαντικών όντως καλλιτεχνών, αλλά ας πούμε δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω, ειλικρινά το έβλεπα χθες παντού, πρώτο.
8: Εντάξει, είναι πιο εύκολο να συζητάς αυτό από ότι να συζητάς τις τιμές στα καύσιμα, τις τιμές στα τρόφιμα.
7: Ναι, αλλά
8: άλλα
7: τις τιμές
8: στα
7: καύσιμα και στα τρόφιμα έχεις μπροστά σου.
8: Ναι, αλλά με αυτό ξεχνιέσαι.
7: Ναι.
8: Επίσης που έχουν όλοι άποψη για αυτό
7: πάντα
8: το θέμα.
7: Όλοι έχουν άποψη για όλα.
8: Εμένα αυτό είναι που με ξεπερνά. Δηλαδή, άντε έχεις ένα ενδιαφέρον, γιατί η αλήθεια είναι. Σε όλους μου αρέσει να κρυφοκοιτάμε και από την κλειδαρότρυπα, πόσο μάλλον εδώ πέρα ότι υπάρχουν επιστολές ανοιχτές. Αλλά να βγω να πάρω θέση υπέρ του ενός ή του άλλου, λες και τους ήξερα και χθες.
7: Ναι, φοβερό.
8: Ριζοσπάστης. Ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Καλπάζει και το Σεπτέμβριο πληθωρισμός, νέες ανατιμήσεις τον Οκτώβριο σε καύσιμα, ρεύμα και βασικά αγαθά. Σκέτη κοροϊδία, οι συμφωνίες κυρίων, ανάμεσα σε κυβέρνηση και σούπερ μακετάδες. Ακάθεκτη συνεχίζεται η κρατική φορολογία.
7: Η εφημερίδα Λόγος έχει κεντρικό γεμάτο το καλάθι. Το καλάθι είναι σε εισαγωγικά θετική αποτίμηση της Αθήνας από την επίσκεψη Ρούμπιο. Επίσης έχει ένα θέμα, παρελθόντα μετρητά στις πληρωμές των courier. Μόνο με κάρτα.
8: Κόντρα, η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκητάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγάντιες διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση. Και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Ναι. Είναι σαν να μας άκουγε η εφημερίδα και μας απάντησε.
7: Ναι, βέβαια, είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Ναι. Το θέμα του κυρίου Καμπούρη και το θέμα της κόντρας Καρβέλα Βύση είναι άλλα πράγματα. Φυτρώνουν τα κρατικά φέσχια ένα ακόμη θέμα. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκε ο λογαριασμός του δημοσίου, παρακαλώ. Πάμε στην Καθημερινή. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο Παρίσι. Ζητά αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Κεντρικό της εφημερίδος.
8: Μανιφέστο. Με φοβίζουν οι επόμενοι μήνες. Συνέντευξη ποταμός Άδωνη Γεωργιάδη. Η Ευρώπη εισέρχεται σε τελείως αχαρτογράφητα νερά. Η επιλογή του Ρούμπιο να έρθει στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία από μόνη της είναι ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Αν έπρεπε να στοιχηματίσω, νομίζω ότι τη μάχη της δεύτερης θέσης θα την κερδίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Η φράση είναι σε εισαγωγικά και έρχεται από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη στην συνέντευξη «Ποταμός», όπως τη χαρακτηρίζει η εφημερίδα, που με παραχώρησε στην εφημερίδα. Η Νέα Δημοκρατία μας ενώνει όλους, είναι ένα κομμάτι της ζωής μας και όταν ένα κομμάτι της ζωής σου τόσο σημαντικό σε καλεί στα γενέθλιά του, οφείλεις να είσαι εκεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά τα 8 χρόνια έφερε τη χώρα ξανά στην κανονικότητα, φράσεις από τη συνέντευξη του Υπουργού.
7: Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Έκπληξη εναντίον του δόγματος Τραμπ, ο καραμαλικός, σε εισαγωγικά, Παύλος Παυλόπουλος. Ο πρώην Πρόεδρος Δημοκρατίας επικρίνει τον Μάρκο Ρούμπιο επειδή δεν έθιξε την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και απέφυγε να θίξει τη βάρβαρη κατοχή της Κύπρου. Βολές και για το ιδεολόγημα της υπεροχής σε εισαγωγικά του δυτικού πολιτισμού, ο οποίος βασίζεται στην ισοτιμία σε εισαγωγικά και πάλι και τον εμπλουτισμό.
8: Εσπρέσο. Μουγγί Βύση. Το κόλπο γκρόσο του Καρβέλα για τα πνευματικά δικαιώματα, τον μεγάλο σου ξέντου, που αν αγνοήσει η 70χρονη την οδηγεί μέχρι το αυτόφορο. Εδώ σταθερά η εφημερίδα για κάποιο λόγο τονίζει την ηλικία. Το 70χρονο ή το 70χρονο την περασμένη εβδομάδα.
7: Μόνο για τη Βύση το κάνει αυτό όμως. Για τον Νίκο Καρβέλα δεν λέει κάτι.
8: Ναι, δίκιο έχεις. Για κάποιο λόγο ενοχλεί η ηλικία της Βύσης στην εφημερίδα.
7: Ναι, εμένα με ενοχλεί που βλέπω την ηλικία ως αναγνώστης της εφημερίδος και φωνάζει για τέταρτη μέρα ότι είναι αθώος. Αναφέρεται στον Φίλιππο, το λένε το μικρό του, Φίλιππος Καμπούρης. Ναι. Μισή ντουζίνα τραγουδιστές έβγαλαν πρόγραμμα στη Γαδά τον Καμπούρη για τις Μαϊμού σε εισαγωγικά ασφαλίσεις. Ελεύθερη ώρα, νέα ταυτότητα με προσωπικό αριθμό, η μισθοδοσία ΙΟΚ. Όμως εκβιασμός του ΙΠΕΘΑ και Τράπεζα Πειραιώς στους στρατιωτικούς. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Το τελεσίγραφο, η ταπείνωση των ενόπλων δυνάμεων και οι βαρύτατες ευθύνες δένδια, την ώρα που ο Ερντογάν απειλεί στο Αιγαίο και στο πολεμικό ναυτικό εφοδιάζονται με τουρκικά σκεύη. Σκεύη. Επόμενος στόχος, η μισθωτή του δημοσίου και οι συνταξιούχοι.
8: Ελεύθερος τύπος. Πλατφόρμα με τιμές ενίκων και πώλησης. Πώς θα λειτουργεί η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων? Και μάλιστα μαζί με την εφημερίδα υπάρχει και ένα τετρασέλιδο ειδικό ένθετο με τίτλο Ακίνητα. Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών? Το νέο ψηφιακό σύστημα θα βλέπει τις πραγματικές αξίες κάθε περιοχής, θα συγκεντρώνει δεδομένα από μεταβιβάσεις και μισθώσεις, ενώ θα αξιοποιεί ένα ιστορικό συναλλαγών εκτιμήσεων μαζί με τα γεωχωρικά δεδομένα και την επεξεργασία αλγορίθμων. Πώς θα αναπροσαρμόζονται και οι αντικειμενικές αξίες.
7: Και πάμε τώρα στην εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Πληστηριασμοί το 9 μήνο 2026. Η στεγαστική κρίση πλήττει βάναυσα την Ευρώπη. Κοινωνικός και πολιτικός σεισμός στην Ισπανία. Με το θάνατο της γυναίκας σύμβολο Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Ημίμετρα στην Ελλάδα, προγράμματα κρατικοποίησαν στο Βερολίνο της Elif Eralp και 69,4% το ποσοστό ιδιωτικοποίηση στην Ελλάδα το 2025 από 77,2% το 2010.
8: Εφημερίδα Δημοκρατία. Μεγάλη δικαίωση της δημοκρατίας. Δικαστική ήττα για Μητσοτάκη και Μπρατάκο. Προσακύρωση οι φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι παραβιάστηκε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με αλακάρτ ερμηνεία της έννοιας της ενιαίας επιχείρησης στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ποιος θα πληρώσει τώρα το λογαριασμό για τις εκδικητικές μεθοδεύσεις, ρωτάει η εφημερίδα.
7: Απόφαση με ερωτήματα. Χθες ήταν η απόφαση για το θάνατο του
8: Βαλιράκη.
7: Ναι, του Βαλιράκη. Όπου αθώνονται οι δύο ψαράδες. Αυτή είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Απόφαση με ερωτήματα. Αθώωσαν τους δύο ψαράδες για το θάνατο Βαλιράκη. Βόμβες, σε εισαγωγικά Κωνσταντοπούλου, στη Βουλή για παρακράτος. Η γυναίκα του έκανε δηλώσεις μετά την απόφαση, την ανακοίνωση της απόφασης, η οποία επίσης μίλησε για παρακράτος, το οποίο, όπως είπε, θα πολεμήσει και μέχρι τέλους. Ήταν σε μεγάλη ένταση η γυναίκα.
8: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας με την εφημερίδα Απογευματινή. Influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Έρευνα της Απογευματινής. Το κήρυγμα από τον Άμβονα περνάει στο TikTok. Ο πρωτοπόρος Μητροπολιτής Νέας Ιωνίας Γαβρίλ, ο Παπαντρόουν της Κοζάνης, ο Φάδερ Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη και ο Πάτερ Λίβιος, η πιο επιδραστική κληρική και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακολούθους, το παράδειγμα του Βατικανού.
7: Ο Λουπασάκης, ο Κόνανος,
8: ο YouTuber Παρθένιος και άλλα μαύρα πρόβατα του διαδικτύου.
7: Δεν έχω TikTok, δεν ξέρω.
8: Ναι, αλλά αν ακούς το κήρυγμα της Κυριακής, δεν πρέπει να
7: βάλω
8: το αποκτήσεις.
7: Ναι. Ξέρεις τι μου θύμισε τώρα? Την ελληνική ταινία με τον Βουτσά που του λέει «Είχε εργοστάσιο με πλαστικά». Λέει «Ναι, με ποτιστήρια». Λέει «Έχεις σπίτι με κήπο, να σε κάνω δώρο ποτιστήρι». Λέω «Μην να μου κάνεις δώρο ποτιστήρι, να αγοράσω ένα σπίτι με κήπο για να πάρω το ποτιστήρι». Μάλιστα.
8: Προφανώς,
7: ναι,
8: έχουν επιδραστικότητα όλοι.
7: Σίγουρα
8: αυτοί για να
7: έχουν
8: χιλιάδες ακολούθους.
7: Εννοείται, εννοείται. Και εντάξει, αν όχι στο TikTok, υπάρχουν κάποια πράγματα από ανθρώπους εκκλησίας που όντως σου μαλακώνουν την ψυχή. Μην τα αφορίζουμε όλα. Λοιπόν, Απογευματινή και ολοκληρώνουμε την Απογευματινή.
8: Ολοκληρώσαμε.
7: Είναι 9 και 45 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και μετά σε τοπικά φύλλα.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Ξεκινάμε την εφημερίδα σημερινή το Σερών. Λευκή νύχτα και λευκές ευχές στον ουρανό στις Σέρες. Στις Σέρες σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 12, με στόχο την τόνωση της σεραϊκής αγοράς. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο με τη στήριξη του Επιμελητηρίου και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και του Δήμου Σερών, έτσι ώστε να πάρουν μια ανάσα τα καταστήματα. Ο καιρός είναι πολύ καλός να βγούμε έξω, να ψωνίσουμε ό,τι θέλουμε να πάρουμε και μας χρειάζεται, διότι θα υπάρχουν πολλές προσφορές και πολλές εκπλήξεις και βεβαίως θα υπάρχει ένα υπέροχο πρόγραμμα το οποίο μπορούμε να απολαύσουμε όλοι μας. Εγώ ένα ερώτημα έχω τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και λάθος. Γιατί η συνέντευξη που δόθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και όχι ας πούμε στον Εμπορικό Σύλλογο ή στο Επιμελητήριο?
2: Εσύ, η Περιφέρεια στηρίζει τη...
1: Εντάξει, και ο Δήμος στηρίζει. Και το Επιμελητήριο στηρίζει.
2: Εντάξει, σε σχέση με την αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου, για να λέμε και τα πράγματα από το όνομά του, είναι καλύτερα.
1: Ωραία, δεν ενδείκνυται. Ωραία. Στο Επιμελητήριο.
2: Τι να σου
1: που
2: πω.
1: Που είναι και πιο άμεση
2: μπορεί
1: σχέση.
2: Μπορεί να μην ήταν διαθέσιμο, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό.
1: Απλά ρωτάω.
2: Εγώ
1: δεν
2: βέβαια
1: ξέρω.
2: Έχω και μία σειρά και από άλλες απορίες.
1: Όπως.
2: Για το πώς, ας πούμε, θα πάρει πανελλαδική διάσταση όλο αυτό το γεγονός μέσω ενός παρουσιαστή που θα έρθει.
1: Μπορεί να κάνει ένα ρεπορτάζ αν δουλεύει σε κάποιο κανάλι.
2: Εντάξει. Λευκή νύχτα παντού γίνεται.
1: Εντάξει, ό,τι γίνεται επιπλέον καλό είναι για την προβολή.
2: Επίσης τι θα παρουσιάσει? Στη Λευκή νύχτα ξέρεις, έχει συναυλίες, έχει δρόμενα.
1: Αλλά έχει, ξέρω εγώ, κανένα δρόμενο. Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε γιατί δεν έχουμε δελτίο τύπου. Αν είχαμε θα σας λέγαμε περισσότερα. Σε άλλα θέματα σημερινή των Σερών, επιβεβαιώθηκε το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε άλλα θέματα, εκδήλωση για το Μακεδονικό Αγώνα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα Αστέρια. Επανακοινεί το πρόγραμμα Προλαμβάνω Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Το είπαμε και άλλες φορές, το ξαναλέμε και τώρα. Αυτά τα προγράμματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει όσοι λαμβάνουμε μήνυμα στο κινητό μας για δωρεάν εξετάσεις να τις κάνουμε. Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Το Υπουργείο Υγείας δίνει αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε δωρεάν εξετάσεις για πάρα πολλές ασθένειες, να δούμε εάν συγκαταλεγόμαστε ή όχι, έτσι. Να μην μας τρομάζουν αυτά τα πράγματα και είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, το προλαμβάνω, και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε όλοι μας. Με πολύ αγάπη το λέω αυτό. Για την έκτη αγωνιστική της, ο Πασεραϊκός υποδέχεται τον Έστω. Μάλιστα. Ο Πασεραϊκός πώς πάει, Θάλια?
2: Είναι αυτό που λένε τώρα, άλλη ερώτηση.
1: Αυτό είναι η δεύτερη κατηγορία, ας πούμε. Στη δεύτερη κατηγορία
2: Link 2.
1: Που είναι.
2: Στη Link 2.
1: Ναι, είναι η δεύτερη κατηγορία αυτό, η Link 2, μάλιστα.
2: Ωραία. Πρόοδος για τη συνέχεια. Κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για ανανέωση της Συμφωνίας Αλήθειας με τη Νέα Δημοκρατία. Η Λευκή Νύχτα επιστρέφει με προσφορές και γιορτινή διάθεση στην αγορά. Καταδίωξη οχήματος με παράνομους αλλοδαπούς από τις Σέρες μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εξιχνιάστηκαν 9 διαρρήξεις σε χωριά των Σερών. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας φιλοξενούνται και 2 άρθρα. Ένα τρίστιλο άρθρο με την υπογραφή του ιατρού καρδιολόγου του κ. Κώστα Σίμογλου και τίτλο «Πράγματα που πρέπει να λέγονται και να γράφονται». Και έχουμε και μία συνέχεια για την ακρίβεια, το 10ο άρθρο στη σειρά άρθρων με τίτλο «Η ωραία ξυπνημένη» με την υπογραφή του Σταύρου Αργύριου, φιλολόγου φροντιστή. Και φυσικά η γνώριμη σχολιογραφική στήλη της εφημερίδας, παρασκηνιακά και άλλα.
1: Καθημερινός παρατηρητής. Νέο κρούσμα εμβλογιάς. Περισσότερα από 40.000 εγωπρόβατα έχουν θανατωθεί. Σε εφαρμογή τα μέτρα περιορισμού της νόσου. Κεντρικό της εφημερίδας. Εδώ βλέπω ένα ρεπορτάζ το οποίο ήταν του Βασίλη. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο ρεπορτάζ. Βλέπω, αλλά υπάρχουν στοιχεία που εδώ ο Βασίλης θα έδινε ως πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών. Εδώ λέει σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Okay. Λοιπόν, είναι το γνωστό θέμα με κρούσμα ευλογιάς. στις Σέρες, ένα ακόμη κλούσμα ευλογιάς. Μας τα είχε πει ο κύριος Γεωργίνης, θυμάσαι προχθές πότε ήταν μαζί μας.
2: Ναι,
1: μέσα
2: με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ότι έχουμε κρούσμα στα Πορόια, σε δύο μονάδες κτηνοτροφικές. Και αυτό φυσικά, όπως μας έλεγε χθες και η πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου, μας πάει πίσω αντί να μας πάει μπροστά. Οι άνθρωποι ανάσα δεν μπορούν να πάρουν με αυτό το κακό που μας έχει βρει και εμάς εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα. Και επιμένουμε, διότι εδώ το πλήγμα πραγματικά είναι πολύ μεγαλύτερο από άλλες περιοχές, με πολύ δυσάρεστες επιπτώσεις. Σε άλλα θέματα, στο καθημερινό παρατηρητή, αθώος για τις βαριές κατηγορίες, ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή. Τι συμβαίνει με την αναπτυξιακή εταιρεία Σερών, γιατί δεν κοινοποιούν την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, ρωτά ο κύριος Μιλόπουλος, το διάβαζα χθες και είναι θέμα στην εφημερίδα. Τρελή καταδίωξη, γιοταχή με παράτυπους μετανάστες, τον κυνηγούσαν από Σέρες μέχρι Θεσσαλονίκη και ο οδηγός το έσκασε πεζός. Πρόστιμο 1.718 ευρώ για καύση ξερών δέντρων, ξερών χόρτων, με συγχωρείτε, στο Δήμο Σερών. Έτσι συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Κανονικά, πρόστιμα, φωνές, υποδείξεις, αρνητικές παροτρύσεις να μην γίνονται, τίποτα. Εμείς στο χαβά μας, τα καίμε όλα.
2: Πώς λέει παρεμιά, το γουδί, το χέρι.
1: Δεν αλλάζει, δεν αλλάζει δυστυχώς. Δηλαδή πόσο, τι άλλο να κάνει κάποιος. Πληρώνονται νωρίτερα οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026, αναλυτικά ημερομηνίες και ΑΣΕΠ. 20.000 μόνιμες θέσεις στο δημόσιο, όλες οι εξελίξεις για ΠΕ, ΤΑΦΕ, ΥΕ και ΑΜΕΑ, γράφει ο καθημερινός παρατηρητής στην πρώτη σελίδα.
2: Ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με την εφημερίδα Σαραϊκών Θάρρος. Λευκή νύχτα στις Σέρες. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τη γιορτή της Παρασκευής. Οι δρόμοι που κλείνουν, ποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση της βραδιάς. Νέο κρούσμα ευλογιά στα Ανοπορόγια, 223 πρόβατα σε δύο μονάδες. Σε 198 έχουν φτάσει οι αιστείες ευλογιά στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ενώ μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί συνολικά 42.394 ζώα. Θεόφιλος Λεονταρίδης, από την προσωπική μου παρέμβαση στην πράξη, οι Σέρες αποκτούν το κίνητρο με την κατάσταση των 10.000 ευρώ.
1: Ο κύριος Λεονταρίδης το έφερε, γιατί αυτό σε όλη την Ελλάδα δεν ισχύει.
2: Ναι, αλλά μπορεί πρώτος να το εκκίνησε, ρε παιδί μου. Να το σκέφτηκε, να το πρότεινε.
1: Πρόγραμμα δεν
2: και
1: είναι.
2: Και να έγινε πράξη. Τι να σου πω. Ή πρώτος να πήγε να χτύπησε πόρτα Υπουργείου και να είπε:
1: Εντάξει,
2: πολύ καλό το πρόγραμμα.
1: Να πει ότι έγινε,
2: το θέλουμε και
1: κινήσεις
2: στην περιφερειακή μας ενότητα. Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Τάος Χατζηβασιλείου. Για τα 48 κοιμήλια η συμφωνία είναι εθνικά ωφέλιμη. Σπίτι μου 3 ή στεγαστικό δάνειο σήμερα. Τι συμφέρει αν έχεις ήδη βρει σπίτι? Η σωστή σύγκριση πρέπει να γίνεται με βάση το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα κάθε επιλογής. Δημοσερών, διαταχτικές επιταγές σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες για τα Χριστούγεννα. Αυτά είναι τα θέματα που φιλοξενεί
1: λοιπόν,
2: σήμερα στην πρώτη
1: δίκαιοι,
2: σελίδα των Σερών.
1: Στο ρεπορτάζ του παρατηρητή γράφει ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΡΤ Σερών, για τα κρούσματα που έχουν εντοπιστεί, οι αιστείες και πόσα ζώα έχουν θανατωθεί. Λοιπόν, τι ώρα είναι? 9:57. Μου φαίνεται θα πάμε
2: σιγά σιγά στραγούδι για να συνδεθούμε, ναι, με το Earth News.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ, μία θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνεται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυγός αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός στη ραδιοφωνική του συνέντευξη επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω, είπε, ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μια αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνοχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνδεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα ΚΑΗ και στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλίες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλίων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Πράγματι, είπε, οι αλλοί μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, βασικά λόγω του κόστους λειτουργίας των σκαφών, λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Ήδη μέχρι τώρα αυτό που έχει κάνει, τα βήματα που η κυβέρνηση για να το στηρίξει, είναι τα 16 λεπτά και τα αυξήσαμε σε 32 για τους μήνες που έρχονται. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοί σε ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μία γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και
2: Τι καλημέρα!
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

πάλι μαζί, 12 λεπτά μετά από τις 10. Καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Ήδη έχουμε συμπληρώσει την πρώτη ώρα επικοινωνίας, περνάμε στη δεύτερη και ξεκινάμε από μία γιορτή. Από μία μεγάλη γιορτή που θα γίνει σήμερα στο κέντρο της πόλης, στη Σεραϊκή Αγορά, καθώς με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου Σερών και

0: Τη στήριξη της αντιπεριφέρειας του Δήμου και του Επιμελητηρίου θα πραγματοποιηθεί η Λευκή Νύχτα. Είναι μια διοργάνωση που περιλαμβάνει μουσική, ψυχαγωγία, παράλληλες δράσεις με στόχο την τόνωση της τοπικής αγοράς. Σε μια προσπάθεια να βγει ο κόσμος έξω, να ψυχαγωγηθεί και βέβαια να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες με την πλευρά τους θα στηρίξουν τους καταναλωτές, καθώς θα υπάρχουν προσφορές. Προσφορές και εκπτώσεις, προσφορές 1+1, 2+1 δώρο. Θα έχετε ήδη δει, αν περάσατε από το κέντρο της πόλης, που είναι εναρτημένες κάποιες προσφορές. Επίσης θα υπάρχουν εκπτώσεις έως και 60%, ειδικές τιμές σε νέες προηγούμενες συλλογές. Όλα αυτά σήμερα από το απόγευμα και μετά, από τις 6 το απόγευμα έως αργά το βράδυ, καθώς τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και θα μας περιμένουν. Δεν είναι πρώτη φορά που πραγματοποιείται Λευκή Νύχτα στην πόλη των Σερών, αλλά όπως θα ακούσουμε να λέει η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σερών, η κυρία Γκότσικα, τα περσινά στοιχεία έδειξαν ότι ο κόσμος το θέλει και μάλιστα ανταποκρίνεται και είχαμε και αύξηση της αγοραστικής κίνησης. Επομένως φέτος αποφάσισαν να το κάνουν πιο οργανωμένα, πιο δυναμικά και μας καλούν όλους να στηρίξουμε την τοπική αγορά. Ας περάσουμε να ακούσουμε τη δήλωση χθες η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σερών κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσαν οι διοργανωτές.
1: Η Λευκή Νύχτα μας έδειξε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι οι Σέρες ξέρουν να συμμετέχουν, να στηρίζουν και να μετατρέπουν μια όμορφη ιδέα σε μια πραγματική γιορτή για την πόλη. Και πάνω σε αυτή την επιτυχία, φέτος ανεβάζουμε τον πύχη. Η Λευκή Νύχτα γίνεται ακόμη πιο εξωστρεφής, ακόμη πιο δυναμική και αποκτά μια σημαντική πανελλαδική διάσταση. Θα έχουμε μαζί μας τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, τον γνωστό παρουσιαστή με παρουσία σε πανελλαδική εμβέλεια τηλεοπτικό κανάλι, ο οποίος αναλαμβάνει φέτος το συντονισμό της βραδιάς. Ουσιαστικά θα γίνει μέρος της. Γιατί δεν θα περιοριστεί μόνο στην παρουσίαση της εκδήλωσης, θα βρεθεί μέσα στην αγορά, θα επισκεφτεί καταστήματα, θα συνομιλήσει με τους επαγγελματίες και θα γνωρίζει από κοντά τη δυναμική της σεραϊκής επιχειρηματικότητας. Επίσης, μέσα από την εκπομπή του την επόμενη εβδομάδα, θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει αυτή την εικόνα και σε ένα πανελλαδικό κοινό. Αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε η Λευκή Νύχτα να μην είναι μια όμορφη βραδιά μόνο για όσους θα βρίσκονται στις Σέρες. Θέλουμε να γίνει μια ευκαιρία να γνωρίσει όλη η Ελλάδα τη δική μας αγορά, τους δικούς μας ανθρώπους, τις επιχειρήσεις μας και τη ζωντάνια της πόλης μας. Και όλα αυτά, σαφέστατα, γίνονται μέσα από συνεργασία. Μέσα από τη συνεργασία του Δήμου, της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και φέτος σε συνδιοργάνωση και με το Επιμελητήριο Σερών. Αλλά κυρίως με τη συμμετοχή των επαγγελματιών, τους πρωταγωνιστές της Λευκής Νύχτας. Τα καταστήματα της πόλης μας συμμετέχουν ενεργά και ετοιμάζουν για εκείνη την ημέρα μεγάλες και ξεχωριστές προσφορές, δίνοντας σε όλους έναν ακόμη λόγο να βγουν στην αγορά, να κάνουν τις αγορές τους και να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις. Σε αυτή τη γιορτή, να μην παραλείψω να αναφέρω και τους συναδέλφους της εστίασης. Συμμετέχουν και αυτοί σε ειδικά διαμορφωμένα happy hours στα πλαίσια της Λευκής Νύχτας. Έτσι, η βραδιά γίνεται μια συνολική γιορτή για την αγορά, την εστίαση και την πόλη μας. Παράλληλα, έχουμε φροντίσει σε 8 διαφορετικά σημεία της αγοράς να βρίσκονται οι DJs μας, δίνοντας ρυθμό και ζωντάνια στην αγορά. Μαζί τους θα συμμετέχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι σχολές χορού του τόπου μας, ενώ τα γκράπ μας θα δημιουργήσουν όμορφες δράσεις για τους μικρούς μας φίλους, καθώς επίσης θα υπάρχουν σημεία με κεράσματα, face painting και διάφορες ακόμη εκπλήξεις για παιδιά, όχι μόνο. Και θέλω να κλείσω με κάτι που πιστεύω ότι πέρυσι έκλεψε τις εντυπώσεις. Στις 10 το βράδυ δίνουμε όλοι ραντεβού στην πλατεία Κρονίου, αλλά και σε κάθε γωνία της πόλης μας, δίπλα στους DJs μας και στα καταστήματα της αγοράς μας, όπου θα βρίσκονται μπαλόνια, λευκά μπαλόνια, τα οποία θα αφήσουμε να ταξιδέψουν στον ουρανό με μια ελπίδα, μια ευχή για ό,τι θέλει και επιθυμεί ο καθένας. Οπότε, το ραντεβού μας είναι αύριο στην αγορά. Να είστε όλοι εκεί.
2: Πού θα βρίσκονται τα μπαλόνια?
0: Αυτοπροσωπός.
2: Ναι, άκουσα, στο κέντρο, μπαλόνια.
0: Θα υπάρχουν μπαλόνια.
2: Στην πλατεία Κρονιού.
0: Ναι, και στα καταστήματα που συμμετέχουν, νομίζω, για τα προηγούμενα χρόνια έτσι είναι. Και απλά τα παίρνεις και τα πας λίγο πριν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Ξεκινά και μια αντίστροφη μέτρηση όπως τον υποδεχόμαστε το νέο έτος και τα αφήνεις στον ουρανό, κάνοντας μια ευχή.
2: Πάντως, πέρα από ό,τι μπορεί να πει κανείς, θα πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε τις όποιες προσπάθειες γίνονται. Μικρές ή μεγάλες, σε τοπικό επίπεδο, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές ότι όλα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η παρουσία μας, οι αγορές μας σε τοπικό επίπεδο ενισχύουν την τοπική κοινωνία και όλα αυτά γυρίζουν σε εμάς, γιατί όλα αυτά αλληλοσυνδέονται. Οπότε ο καιρός θα είναι καλός, θα είναι έτσι ένα γλυκό βραδάκι, θα έχει σίγουρα κόσμο έξω, μπορούμε να πάμε μια βόλτα, να κάνουμε τις αγορές μας και να περάσουμε και πολύ όμορφα.
0: Βέβαια υπάρχουν και ρυθμίσεις, καθώς θα κλείσουν κάποιοι δρόμοι.
2: Ναι, θα τα πούμε.
0: Ναι, σε 8 διαφορετικά σημεία στο κέντρο των Σερών, DJs θα χαρίσουν τη μουσική τους, δίνοντας την αίσθηση του πάρτι και όπως είπαμε, ξεχωριστή στιγμή αναμένεται να είναι στις 10 το βράδυ, όπου όλα τα σημεία της εκδήλωσης θα δώσουν το σύνθημα να πετάξουν τα μπαλόνια, να ταξιδέψουν στον ουρανό τα λευκά μπαλόνια.
2: Να πούμε λίγο ποιες οδοί θα κλείσουν, να το πούμε στο τέλος, να ακούσουμε τους υπολείπους, τον κύριο Σπυρόπουλο και τον κύριο Μαλλιαρά.
0: Ναι, ούτως ή άλλως έχουμε και το κάλεσμα από το Σωματείο Κουρέων Κομωτών. Χθες, αν θυμάστε, συνομιλήσαμε με την κυρία Γανέλη. Ας περάσουμε να ακούσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ο οποίος στηρίζει αυτή την προσπάθεια και καλεί όλους μας να δώσουμε το παρόν και στην αγορά σήμερα και στις εκδηλώσεις, αλλά και να καταναλώσουμε.
3: Και νύχτα. Εδώ ο Εμπορικός Σύλλογος Δομού Σερών επαναλαμβάνει κάτι το οποίο πιστεύω ότι φαίνεται ότι αξίζει. Και αυτό όλα, ξέρετε, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Πέρσι ήταν μια ωραία βραδιά και φέτος πιστεύω ότι και ο καιρός ήταν καλός και πρέπει να αποδείξουν και οι δικοί μας οι έμποροι, οι καταστηματάρχες, αυτοί δηλαδή που έχουν και την κύρια ευθύνη και πρέπει αυτούς να στηρίξουμε τους σωστούς, τους πραγματικούς, αυτούς που σέβονται την αγορά και τον καταναλωτή με τις ευκαιρίες που θα υπάρχουν, όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, έτσι ώστε να δώσουν την ανάλογη πνοή και να υπάρχει και το ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Και από τους καταστηματάρχες και από τους δικούς μας εμπόρους, αλλά και από τους καταναλωτές οι οποίοι πρέπει να είναι ευχαριστημένοι. Δηλαδή πρέπει να βγουν, η εστίαση βλέπετε ότι θα έχει ειδικές τιμές, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και να στηρίξουν αυτούς που αξίζουν, που κάνουν κόπο. Και να στηρίξουν την αγορά και να φέρουμε φίλους μας. Και να ξέρετε κάτι, ας φέρουμε λίγο το χαμόγελο. Η μιζέρια δεν ταιριάζει στις αιρέσεις και τους αιρέους. Και ας δούμε λίγο το ποτήρι μισογεμάτο. Και ας προσπαθήσουμε, ας κάνουμε τον κόπο. Η κριτική, ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολη. Η προσπάθεια είναι δύσκολη. Και εδώ έχουμε μια προσπάθεια. Το έλεγα και το λέω και όσο είμαι σε θέση ευθύνης θα το λέω. Πρέπει να ενώνουμε δυνάμεις. Και εδώ ενώνουμε δυνάμεις. Και προσπαθούμε για το καλύτερο. Προσπαθούμε για τους ανθρώπους μας, για την αγορά μας. Με τα προβλήματα που έχει, δεν ορολογώ κάτι, αλλά να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς και αυτοί να κάνουν και τις ανάλογες προσφορές. Δηλαδή να δώσουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να βγει, να δει και να επιλέξει. Και από τη στιγμή που υπάρχουν ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές, καταλαβαίνετε ότι έχουμε επιτυχία. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα είμαστε παρόντες. Φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί. Θέλω να δηλώσω την ευχαρίστησή μου που όλοι οι φορείς είναι εδώ ενωμένοι. Φαίνεται οι γυναίκες ενώνουν, έτσι εξηγείται κυρία Πρόεδρε. Οπότε σε κάθε περίπτωση καλέστε τους φίλους σας, καλέστε τους ανθρώπους μας να έρθουν να ενισχύσουν την πόλη μας, την αγορά μας και να διασκεδάσουν όλοι και να προχωρήσουν μπροστά. Φέρετε τους φίλους, δώστε στο κέντρο ζωή, δώστε στους καταστηματάρχες την ευκαιρία να αποδείξουν ότι μπορούν.
0: Ακούσατε το κάλεσμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών. Στη γιορτή θα συμμετέχουν επιχειρήσεις εστίασης όπως ήδη ακούσατε. Θα υπάρχει η ειδική διαμορφωμένη ώρα όπου μπορούμε να έχουμε με ροφήματα και ποτά σε καλύτερες τιμές. Και φυσικά θα συμμετέχουν και πολιτιστικοί σύλλογοι, σχολές χορού, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης με δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. Στους υποστηρικτές της όλης προσπάθειας και ο Δήμος Σερών, ας περάσουμε να ακούσουμε τη Δήμαρχο, την κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα.
1: Στηρίζουμε τους τοπικούς επαγγελματίες και να στηρίζουμε ένας τον άλλο. Είναι πέρα από τις όμορφες αυτές δράσεις και πραγματικά εύχομαι και η αγορά των Σερών και οι άνθρωποι της αγοράς έτσι να έχουν την ευκαιρία να δείξουν πραγματικά την αγορά μας και έξω από την πόλη των Σερών. Να πω ότι το μήνυμα αυτής της βραδιάς είναι ότι όλοι μαζί ο ένας τον άλλον πρέπει να στηριζόμαστε, γιατί το αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτού του τόπου για όλους μας. Επομένως, καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτές τις δράσεις, να χρησιμοποιήσει έτσι αυτές τις όμορφες μέρες για να κάνει και τα ψώνια του. Πέρσι, πραγματικά, υπήρχε ένα πολύ θετικό αντίκτυπο στην αγορά, όπως αποτιμήθηκε. Εύχομαι από καρδιάς φέτος να είναι ακόμη μεγαλύτερο. Καλή επιτυχία σε όλους. Ο κόσμος να συμμετέχει σε αυτές τις δράσεις.
0: Ακούσαμε και την Δήμαρχο Σερών και βέβαια να σας υπενθυμίσουμε αυτό που λέγαμε χθες τέτοια ώρα, ότι ξεχωριστή θέση στις δράσεις της Λευκής Νύχτας έχει η πρωτοβουλία της καλλιτεχνικής ομάδας του Σωματείου Κουραίων Κομωτών Σερών, καθώς από τις 9 το βράδυ έως τις 11 στην αίθουσα του Ισογείου του Επιμελητηρίου μέλη της ομάδας θα προσφέρουν δωρεάν κούρεμα σε όσους επιθυμούν να δωρήσουν τα μαλλιά τους στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Σερών στο πλαίσιο της δράσης στήριξης γυναικών που αντιμετωπίζουν καρκίνο. Η ήδη μας είπε η κυρία Γαγανέλη ότι υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση και μάλιστα υπήρχαν και κλεισμένα ραντεβού. Είναι καλό να υπάρχει ένας προγραμματισμός. Μπορείτε να επικοινωνείτε όσοι ενδιαφέρεστε στο 2321-055-415, να δηλώνετε την πρόθεσή σας ότι θέλετε να συμμετέχετε. Προϋπόθεση βέβαια για να δωρήσετε τα μαλλιά σας είναι να μην έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία, να μην είναι βαμμένα δηλαδή, και να είναι τουλάχιστον 20 εκατοστά για να μπορούν οι άνθρωποι να κόψουν, να το κάνουν κοτσίδα και να τα δώσουν. Και βέβαια, εσείς δίνετε τα μαλλιά σας ή μέρος από τα μαλλιά σας και μετά η ομάδα από τους κομωτές αναλαμβάνει την περιποίησή σας. Ένα κούρεμα καθώς
2: πολύ
0: το
2: ωραία.
0: Θέλετε.
2: Πολύ
0: όπως το επιθυμείτε. Ας περάσουμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Μαλιάρα, καθώς συμμετέχει και το επιμελητήριο και στηρίζει την όλη διοργάνωση.
4: Είναι μεγάλη χαρά που γίνεται αυτή η Λευκή Νύχτα στις Σέρες. Καλούμε όλους τους Σεραίους πολίτες όλου του νομού να επισκεφτούν την πόλη μας, να δουν ότι η Λευκή Νύχτα δεν είναι μόνο μία νύχτα με εμπορικά καταστήματα ανοιχτά και προσφορές. Είναι μία γιορτή, θα περάσουν καταπληκτικά, θα έχουν τα προνόμια της μείωσης των τιμών που κάνουν με προσφορές οι καταστηματάρχες και γενικά θα περάσουν ένα πολύ όμορφο βράδυ. Να συγχαρώ τον Εμπορικό Σύλλογο για αυτές τις δράσεις που αναλαμβάνει. Από πέρυσι έχουμε ξεκινήσει μια πολύ καλή συνεργασία. Στηρίξαμε και πέρυσι την Λευκή Νύχτα, πόσο μάλιστα και φέτος, όταν βλέπουμε ότι πάει από το καλό στο καλύτερο, είναι καθήκον μας να στηρίζουμε τέτοιες δράσεις που δίνουν ζωντάνια στην αγορά, που δίνουν ζωντάνια στον τόπο μας. Χρειαζόμαστε τέτοιες δράσεις και σίγουρα θα είμαστε πάντα δίπλα και συμπαραστάτες τέτοιων προσπαθειών. Μακάρι να γίνονται συνέχεια. Να καλέσω για ακόμα μια φορά όλους τους Σερέους να επισκεφτούν την πόλη των Σερών αύριο και να περάσουν μια ξέχαστη βραδιά.
2: Να πούμε λίγο για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα έχουμε. Έχουμε την απόφαση Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, βάσει της οποίας θα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων από τις 6 το απόγευμα, ακούστε λίγο σας παρακαλώ, από τις 6 το απόγευμα έως τις 12 η ώρα το βράδυ σε τμήμα των οδών Ερμού, Διονυσίου Σολομού, το οποίο περικλείεται από τις οδούς Παύλου Μελά και Γεωργίου Παπανδρέου. Ξαναλέω, από τις 6 το απόγευμα έως τις 12 η ώρα το βράδυ, σε τμήμα των οδών Ερμού και Διονυσίου Σολομού, το οποίο περικλείεται από τις οδούς Παύλου Μελά και Γεωργίου Παπανδρέου. Κατά το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται μέσω των παράπλευρων οδών. Στα σημεία όπου δεν υπάρχουν παράπλευρες οδοί, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται εκ περιτροπής με μέρημνα και φροντίδα του τμήματος της Τροχέας Σερών. Εννοείται ότι από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιρούνται τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, έτσι.
0: Καλά, αυτό είναι εξυπακούεται.
2: Εννοείται και να πούμε κάτι και γι' αυτό. Όταν ακούμε σιρήνα και βλέπουμε από πίσω μας ή έρχεται μπροστά ασθενοφόρο, εννοείται ότι πάμε στην άκρη και ανοίγουμε χώρο. Το λέω εννοείται γιατί πολλές φορές βλέπουμε διάφορα πράγματα στο δρόμο. Εννοείται ότι πάμε στην άκρη και ότι έχει προτεραιότητα το ασθενοφόρο. Έχει ή δεν έχει σιρήνα όταν είναι στο δρόμο. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε. Με το καλό να γίνουν όλα.
0: Καλή επιτυχία.
2: Και καλή επιτυχία.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός ΕΡΤ.

0: Σας είχαμε πει για την κινητοποίηση των κατοίκων όσον αφορά το νερό που είχε γίνει στο Μελινικίτσι προημερών. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε αυτή την περιοχή. Εδώ οι άνθρωποι είναι 1,5 χρόνο περίπου χωρίς πόσιμο νερό και υπάρχει βέβαια η βοήθεια από το Δήμο για μεταμφιαλωμένα νερά, αλλά δεν επαρκούν όπως οι ίδιοι λένε.
1: Και βέβαια αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι πέρα το πρόβλημα που υπάρχει με το ουράνιο και καθεστά απαγορευτική την κατανάλωση του νερού, ναι, από όσοι. Από εκεί και πέρα είναι το παλαιό δίκτυο με αμίαντο. Είναι οι εργασίες που είχαν ξεκινήσει από μελέτη που υπήρχε και σταμάτησαν. Και επίσης ότι το τελευταίο διάστημα ανοίγουν τις βρύσες τους και το νερό έχει μια περίεργη...
0: Οσμή.
1: Όχι οσμή, χρώμα. Όψη. Το χρώμα.
0: Το χρώμα.
1: Είναι περίεργο.
0: Mm.
1: Για όλα αυτά έκαναν τη συγκέντρωση και για όλα αυτά ζητούν απαντήσεις και εμείς απευθυνθήκαμε στο δήμαρχο της περιοχής.
0: Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Γιαννακίδου, καλημέρα κυρία Καμπουρίδου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τώρα τι συμβαίνει εκεί στην περιοχή και ταλαιπωρούν τόσο πολλοί άνθρωποι?
2: Να ξεκινήσω από αυτό που φέρατε, ότι το νερό δεν υπάρχει, τα νερά που δίνουμε επαρκούν και μάλιστα δίνουμε πάρα πολλά νερά.
0: Οι κάτοικοι το λένε, όλοι. Δεν το λέω εγώ, εγώ δεν ξέρω.
2: Οι κάτοικοι το λένε ένας-δύο, οι οποίοι θέλουν να συμπεριφέρονται έτσι. Άσχετο όμως. Μικρή...
0: Πόσα νερά δίνετε δηλαδή και επαρκούν?
2: Πολλά νερά, πολλά.
0: Δηλαδή όποιος
2: θέλει σε ανά δύο εβδομάδες.
0: Πόσο?
2: Δηλαδή μια οικογένεια των 5 ατόμων,
0: ναι,
2: παίρνει τουλάχιστον 10 εξάδες για 1,5-2 εβδομάδες. Για μαγείρεμα και για να πιούνε είναι υπεραρκετό. Το νερό αυτό που σήμερα καταναλώνουν οι πολίτες από την υφιστάμενη γεώτρηση,
0: ναι,
2: η σημερινή, μπορούν να κάνουν τα πάντα, τα είπε η ονομία τους, η Διεύθυνση Υγείας, δεν τα λέω εγώ, για όλες τις κρίσεις πλην του φαγητού και της πόσης.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν τα νερά είναι υπεραρκετά. Δεύτερον, δεν πληρώνουν νερά, μόνο το πάγιο, όλη αυτή την περίοδο. Και σας προκαλώ, καλοπροαίρετα το λέω, το προκαλώ, ψάξτε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, αν υπάρχει τέτοια συμπεριφορά Δήμου απέναντι στους πολίτες, τόσο καλή, άριστη θα λέω. Δεν γίνεται πουθενά αυτό εκτός από το Δήμο Ηράκλειας. Το λέω κατηγορηματικά και σας προκαλώ. Το αφήνουμε όμως αυτό. Τα κοτσομπολία πάνε και έρχονται και η συκοφαντία και η λάσπη από κάποιους και θέλοντας να πανικοβάλουν και κάποιους πολίτες και ο λαϊκισμός έχει φτάσει στο έπακρο. Πάμε λοιπόν στην ουσία.
0: Κύριε Δήμαρχε, μιλήσαμε με ανθρώπους της περιοχής και μας το είπαν. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μεταφέρω,
2: ναι,
0: όπως,
2: ναι,
0: λέτε κοτσομπουλιά. Κοτσομπουλιά, όπως το λέτε, μπολιά.
1: Η αλήθεια είναι επικοινωνήσαμε και με την πρόεδρο του Μελινικητσίου, η οποία δεν ήθελε να βγει σε ραδιόφωνο.
2: Εκεί ήθελα να εστιάσω εγώ. Αυτή προσπαθεί να πανικοβάλει, να δημιουργήσει προβλήματα κτλ.
0: Όχι, η πρόεδρος μας το είπε, δεν ανέφερε κάτι. Δεν προλάβαμε να μπούμε εκεί.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: δεν ήθελε.
0: Αρνήθηκε εξαγριωμένη να μιλήσει στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, θεώρησε ότι το ραδιόφωνο δεν είναι το κατάλληλο μέσο ενημέρωσης για να φιλοξενηθεί.
0: Μετά επανήλθε το θέμα κανονικά, τέλος πάντων. Ήταν μια ατυχή στιγμή.
2: Αφήστε το. Πάμε στην ουσία. Εκεί ήθελα να εστιάσω στην πρόεδρο, η οποία λέει ό,τι να είναι και λέει και πολλά ψέματα. Πάμε στην ουσία λοιπόν. Αυτό έχει σημασία και αυτό έχει αξία και για τους πολίτες. Λοιπόν, αυτή η γεώτρηση χρηματοδοτήθηκε το 2024, τον Απρίλιο-Μάιο, με 447.000. Τώρα ζητάμε άλλες 70-80.000 για την απομαγκανιοποίηση. Αυτό έγινε γιατί βρέθηκε ουράνιο στη σημερινή γεώτρηση που λειτουργεί. Ουράνιο βρέθηκε. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι να πάμε σε νέα γεώτρηση, η οποία έγινε, ολοκληρώθηκε, μια καταπληκτική γεώτρηση με 150-160 κυβικά την ώρα. Όταν το Μελινικίτσι θέλει 30-40 κυβικά το πολύ. Άρα η γεώτρηση είναι πάρα πολύ καλή. Το δίκτυο όλο 4 χιλιόμετρων περίπου ολοκληρώθηκε. Η ΔΕΗ που στήχησε περίπου 40.000 ευρώ ολοκλήρωσε το έργο της. Το σπιτάκι στο
1: το δίκτυο, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι με αμιαντό, είναι καινούριο?
2: Όχι, το καινούριο δίκτυο,
1: ναι,
2: άλλαξε όλη η διαδρομή από το αντλιοστάσιο του Μελινικητσίου, το πρώτο αντλιοστάσιο, μέχρι τη νέα γεώτρηση, περίπου 3.800 μέτρα.
1: Ο αμίαντος που υπάρχει και το να επαναφέρουν οι κάτοικοι?
2: Θα φτάσουμε στον αμίαντο, θα φτάσουν μετά. Μιλάω για τη νέα γεώτρηση.
1: Ναι.
2: Ολοκληρώθηκε όλο το δίκτυο 4 χιλιόμετρων. Η ΔΕΗ που στήριξε περίπου 40.000 ολοκλήρωση στο έργο της. Το σπιτάκι έγινε το Ανδριοστάσιο, από το οποίο θα ξεκινήσει το νερό και θα πάει στο Μελινικίτσι. Και μένει λοιπόν η απομαγκανιοποίηση. Βρέθηκε λίγο περισσότερο μαγκάνιο από τα επιτρεπτά όρια. Ζητήσαμε λοιπόν τα κρίματα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εγκρίθηκαν τα κρίματα, μιλώντας προχθές και με τον Γενικό Διευθυντή και με τον Γενικό Γραμματέα, θα τα πάρουμε 100%.
0: Πόσα χρήματα?
2: Απλά 70 με 80 χιλιάδες για την απομαγκανιοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Και 447 χιλιάδες όλα τα υπόλοιπα της γεώτρησης. Άρα λοιπόν μένει μια επιτροπή να συνεδριάσει, να το περάσουν από την επιτροπή και να μας στείλουν την οριστική έγκριση. Όταν αυτό γίνει λοιπόν, εμείς θα κάνουμε ένα διαγωνισμό ή μια ανάθεση για το μαγκάνιο, για ό,τι χρειάζεται σχετικά με το μαγκάνιο, και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 1, 2, 3 μήνες, θα έχει άριστο νερό για κατανάλωση το Μελινικίτσι. Πάμε λοιπόν στον αμίαντο. Είπε η πρόεδρος, το διέσπηρε αυτό, ότι έχει 800 μέτρα αμίαντο στο παλιό το δίκτυο. Αυτό εμείς πού να το γνωρίζουμε? Δεν είναι όμως, εγώ μιλώντας και αφού είμαι ενημερωμένος και από τον πρώην δήμαρχο, λέω ονόματα, από τον κύριο Τρένζο, είπε ότι ναι, μπορεί να υπάρχουν 30, 40 μέτρα ή 50 μέτρα. Αυτό είναι τωρινό. Δεν το ξέραμε, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες.
1: Ναι.
2: Εννοείται ότι και αυτό θα το αλλάξουν, τα 30-40 μέτρα.
1: Από και αυτό το κομμάτι, τα 30-40 μέτρα, πόσοι υδροδοτούνται? Πόσα άτομα υδροδοτούνται, ποιες οι οικογένειες?
2: Σήμερα είναι το Μελινικίτσι.
1: Μόνο το
0: Μελινικίτσι. Ναι, όλο το Μελινικίτσι.
2: Ναι, μην τρελαινόμαστε, δεν είναι τόσο τραγικό αυτό. Έτσι, όταν 100 χρόνια είχαμε όλοι αμίαντο σωλήνες, εμείς αλλάξαμε όλο το δίκτυο. Ενδεχομένως όμως, όταν άλλαξε το δίκτυο τότε στο Μελινικίτσι πριν από 20 χρόνια, μπορεί 30-40 μέτρα ή 50 να είναι με αμίαντο. Και αυτό θα αλλάξει, εννοείται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν, εγώ είχα πει Οκτώβριο με Νοέμβριο, κατά πάσα πιθανότητα θα συνδέσουμε το πόσιμο νερό στο Μελινικίτσι. Αυτό μπορεί να πάρει και άλλους 1-2 μήνες. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό εξαρτάται από το πότε θα πάρουμε την οριστική έγκριση για την απομαγκανιοποίηση, τα 70-80 χιλιάρικα.
1: Mm-hmm.
2: Ας ελπίσουμε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα τα πάρουμε και μέχρι τέλος Νοεμβρίου να έχουν πει και οι εγκαταστάσεις και να πάει κατάλληλο και πόσιμο νερό στο Μελινικίτσι.
0: Μάλιστα. Άρα τελειώνει αυτή η ιστορία σε λίγους μήνες, αυτό μας λέτε.
2: Σχεδόν τελείωσε. Μένει μόνο αυτό, σας λέω. Μόνο αυτό. Δηλαδή, όταν έγινε το δίκτυο 4 χιλιόμετρα με σύγχρονους καινούριους σωλήνες, με τις καινούριες προδιαγραφές, όταν έχει συνδεθεί το ρεύμα, είναι έτοιμο να συνδεθεί, δηλαδή ολοκληρώθηκε. Ολοκλήρωσε η ΔΕΗ το έργο της.
1: Mm-hmm.
2: Όταν το σπιτάκι που χρειαζόταν για να ξεκινήσει από εκεί το νερό, και αυτό ολοκληρώθηκε, είναι θέμα μιας εβδομάδας. Αυτά είναι όλα τελειωμένα. Μένει λοιπόν η απομακανιοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ θα πάω να ενημερώσω τέλος του μήνα.
0: Αυτό θα ρωτούσα, κύριε Δήμαρχε.
2: Θα
0: γίνει κάποια κίνηση από το Δήμο να ενημερώσει τους κατοίκους εκεί της περιοχής? Τους πείτε, κοιτάξτε, εμείς σε μερικούς μήνες τελειώνουμε.
2: Οι πολίτες το γνωρίζουν, μιλάω με πολύ κόσμο το Μελινικίτσι. Παρ' όλα αυτά, θα πάω εκεί στο Μελινικίτσι για να ενημερώσω τους πολίτες. Και δεν θα πάω μόνος μου, θα πάω με το επιτελείο, με τους κατήλυνα αρμόδιους φορείς και ανθρώπους που θα πρέπει να ενημερωθούν επακριβώς οι πολίτες. Αυτοί λοιπόν που πρέπει να ενημερώσουν την κοινωνία του Μελινικιτσίου είναι η δημοτική αρχή, είμαστε εμείς δηλαδή. Και θα το κάνουμε πολύ σύντομα. Τέλος Οκτωβρίου, το αργότερο με τις 5 Νοεμβρίου, θα είμαστε εκεί, θα έχουμε και εξελίξει, εννοείται. Και με το θέμα της απομαγκανιοποίησης, και θα ενημερωθεί ο πολίτης όπως πρέπει να ενημερωθεί.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
0: Χαίρετε. Επίσης.

0: Και από το Δήμο Ηράκλειας συνεχίζουμε το ραδιοφωνικό μας ταξίδι. Μεταφερόμαστε στο Δήμο Συντικής για να δούμε ένα θέμα το οποίο το είχαμε δει στην έναρξή του. Δηλαδή, όταν έλαβε απόφαση η Δημοτική Αρχή Συντικής να ξεκινήσει την τοποθέτηση απεινιδωτών, γιατί αυτό που λέμε αχρίαστοι να είναι σώζουν ζωές.
1: Αλλά απαραίτητη είναι.
0: Απαραίτητη, και μάλιστα στις μέρες μας είδατε τελικά πόσο σημαντικό είναι και η χρήση και η μη χρήση. Τότε είχαμε συνομιλήσει με την αρμόδια αντιδήμαρχο και μας είχε πει το σκεπτικό της Δημοτικής Αρχής. Τώρα έχουμε φτάσει στη φάση της ολοκλήρωσης της δράσης αυτής με την τοποθέτηση των απεινιδωτών εκεί που είχε προγραμματίσει η Δημοτική Αρχή, με στόχο να παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή υγειονομική κάλυψη. Μάλιστα έχουν εκπαιδευτεί, υπάρχουν και εθελοντές στο Σιδηρόκαστρο, δίνονται στη δημοσιότητα και τα τηλέφωνά τους, ούτως ώστε άμεσα να εντοπίζονται, και για όλη αυτή τη δράση θα συνομιλήσουμε με την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Θανασία Αγγελίδου, η οποία και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, πολύ σημαντικό, το αντιλαμβανόμαστε όλοι νομίζω, αυτό που γίνεται εκεί πέρα. Για πείτε μας πώς εξελίχθηκε, πού βρίσκεσαι σήμερα.
3: Αυτό ήταν μια σκέψη της Δημοτικής Αρχής, έτσι, του Δημάρχου μας, όπου είχε μοιράσει, στην αρχή είχαν μοιραστεί επενδυτές σε όλες τις αθλητικές ομάδες του Δήμου.
2: Ναι.
3: Και έπειτα κάναμε ένα ξεκίνημα ότι πρέπει κάθε χωριό να έχει από 2-3 εθελοντές σίγουρα που να έχουν μαζί τους απεινιδωτές, έτσι ώστε αχρίαστοι να είναι, όπως λέμε, να μπορούν να βοηθούν, να δίνουν τις πρώτες βοήθειες τουλάχιστον μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Αυτό που κάναμε εμείς ως υπηρεσία, ως κοινωνική υπηρεσία, κάναμε κάποια μαθήματα με τον Ερυθρό Σταυρό για να μπορέσουν να πιστοποιηθούν όσοι εθελοντές θέλανε να μάθουν τη χρήση πρώτων βοηθειών, βέβαια, και τη χρήση του απεινιδωτή.
2: Το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, δεν είναι μόνο το έχεις κάπου, πρέπει να μάθεις και πώς το χρησιμοποιείς.
3: Εννοείται πρέπει, γι' αυτό και έπρεπε να είναι να πιστοποιηθεί όποιος ενδιαφερόταν και ήθελε να το μάθει.
2: Mm-hmm.
3: Προβήκαμε σε κάποια μαθήματα, σε κάποιες πιστοποιήσεις, ήρθε αρκετός κόσμος. Να σας πω ότι εδώ πέρα ο Δήμαρχος μοίρασε 70 απεινιδωτές, οι οποίοι είναι σε κάθε χωριό αυτή τη στιγμή του Δήμου Συντικής, είναι 44 χωριά, έχουμε απεινιδωτές σε κάθε χωριό. Και ανθρώπους οι οποίοι εθελοντές, πιστοποιημένοι, μπορούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Αυτό δηλαδή που σχεδιάσαμε, το καταφέραμε, και η θέληση του κόσμου το να έρθει, να μάθει, να βοηθήσει κτλ. Ήταν αξιοθαύμαστη.
2: Πολύ ωραία, πολύ θετικό.
0: Τώρα στην έδρα του Δήμου πόσοι υπάρχουν και αν υπάρχει και αντίστοιχος αριθμός εθελοντών.
3: Λοιπόν, στην έδρα του Δήμου, να σας πω ότι έχουμε και απεινιδωτές. Εντάξει, υπάρχουν και μέσα στο Δημαρχείο απεινιδωτές, υπάρχουν και σε κεντρικά μέρη στην πλατεία απεινιδωτές που έχει βάλει ο Φυσιολατρικός Σύλλογος. Έχουμε δηλαδή εθελοντές, οι οποίοι είναι αρκετοί αυτοί που γνωρίζουν τη χρήση του απεινιδωτή. Εμείς, σαν Δήμο Συντικής, θα βγάλουμε ένα καρτελάκι το οποίο θα μπει στα ψυγεία των ανθρώπων, των πολιτών, όπου θα έχει τα 5 πιστοποιημένα ονόματα που έγιναν από τις μέσω του Δήμου.
2: Mm-hmm.
3: Έτσι,
2: ναι,
3: η πιστοποίηση,
2: ναι,
3: που δόθηκε μέσω του Δήμου. Mm-hmm. Αυτά τα 5 ονόματα θα δοθούν και θα υπάρχουν σε όλα τα σπίτια του Σιδηροκάστρου. Σε κάθε χωριό αντίστοιχα θα εκδοθεί το καρτελάκι που θα έχει τους εθελοντές του συγκεκριμένου χωριού, έτσι, του εκάστοτε χωριού. Δηλαδή αλλάζουν τα καρτελάκια, για να σας δώσω να καταλάβετε, σε κάθε χωριό είναι άλλοι εθελοντές, αλλάζουν τα ονόματα.
0: Ναι, ναι, λογικό, λογικό.
3: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Ο αριθμός τους καλύπτει την έκταση
3: καλύπτει,
0: του κάθε,
3: εντάξει,
0: χωριού. Γιατί υπάρχει και μία μόνιμη ανάρτηση ότι ζητούνται εθελοντές, γι' αυτό σας ρωτάω.
3: Ναι, αυτό είχαμε ένα πρόβλημα, θα σας πω κάτι, και ίσως δεν θα το πιστέψετε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε ήταν στο Σιδηρόκαστρο.
0: Να βρεθούν εθελοντές.
3: Ναι, ναι, να βρεθούν εθελοντές. Γιατί υπήρχαν ήδη αυτοί που είναι, πιστοποιημένοι, έτσι, που είναι από τους συλλόγους. Ναι. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν την πιστοποίηση, ναι. Όχι ότι δεν είχαμε, αλλά για να μπορέσουμε να βρούμε καινούριους εθελοντές, ναι. Είχαμε ένα θεματάκι με το Σιδηρόκαστρο. Ίσως δεν είχε επικοινωνηθεί καλά. Αλλά εν τέλει.
0: Δηλαδή στα μικρά χωριά, γιατί όντως η περιοχή της Συντικής έχει και κάποια χωριά που είναι πολύ μικρά, είναι λίγο μεγαλύτερο από οικισμός. Βρέθηκαν εκεί εθελοντές και δεν βρίσκονταν Σιδηρόκαστρο.
3: Εκεί, ας πούμε, ναι, βρέθηκαν δύο εθελοντές. Σε τέτοια χωριά είχαν βρεθεί έστω δύο εθελοντές, είναι μια χαρά σε τόσο μικρά χωριά.
2: Ξέρετε, ενδεχομένως. Ναι, ήταν η ασφάλεια ότι εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν. Ενώ σε ένα μικρό χωριό. Σου λέει πρέπει να μάθουμε, δεν γίνεται, δεν υπάρχουν άλλοι.
3: Αυτό ακριβώς, γιατί γι' αυτό είπα ότι υπήρχαν ήδη εθελοντές στο Σιδηρόκαστρο, έτσι, μέσω των συλλόγων που έχουν κάνει πιστοποιήσεις και γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε, ας πούμε, απεινιδωτές και σε διάφορα σημεία, έτσι. Και είναι απεινιδωτές που τους τοποθέτησαν ή εμείς ή οι σύλλογοι, ότι ο κόσμος είχε μια ασφάλεια πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Ακριβώς. Ναι.
3: Και ίσως γι' αυτό δεν έπαιρνε την απόφαση για να έρθει να γίνει εθελοντής. Αλλά έπειτα από συζητήσεις και ενημερώσεις και τα λοιπά, καταφέραμε και έχουμε αρκετούς ανθρώπους.
0: Πολύ ωραία. Τώρα με αφορμή που σας έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς ο τομέας της αλληλεγγύης είναι τομέας ευθύνης σας, χθες είχατε μια τέτοια συγκέντρωση σε μια προσπάθεια να στηριχθεί συμπολίτη σας που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Κάει και το σπίτι του, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, κάει και το σπίτι του, έχασε τη μητέρα του από την πυρκαγιά, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Χθες κάναμε λοιπόν μια συνάντηση. Να πω ότι σε αυτές τις συναντήσεις, το τόνισα και χθες, έτσι, όταν έχουμε σαν κοινωνική υπηρεσία τέτοια θέματα, έτσι, δυσάρεστα, να πω ότι όλοι δεν πρέπει να διασπόμαστε και όλοι πρέπει να είμαστε ένα. Δηλαδή εμείς εχθές κάναμε τη συνάντηση όλοι μαζί. Ήτανε φορείς, ήμασταν από εδώ φυσικά από την κοινωνική υπηρεσία, ήτανε οι απλοί άνθρωποι, οι εθελοντές, οι σύλλογοι, η εκκλησία, ήτανε όλοι. Και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε αυτές τις στιγμές, και θέλω να ακουστεί, γι' αυτό το λέω, ότι δεν χωράνε ούτε παρατάξεις, ούτε προσωπικές προβολές, ούτε τίποτα.
2: Καλά, εννοείται.
3: Είναι οι στιγμές.
2: Είναι η ανθρωπιά που
3: ακριβώς.
2: Υπερισχύει και επισκιάζει τα πάντα.
0: Από την άλλη, έτσι, είναι καλό να είναι όλοι μαζί, αλλά θα πρέπει και κάποιος να λάβει το συντονισμό.
3: Αυτό ακριβώς. Εγώ χθες ανέλαβα το συντονισμό. Απλά ότι όλο αυτό που έγινε, που ήρθε ο κόσμος να βοηθήσει, γιατί βγήκε μια άκρη, είπαμε τα βήματα που θα ακολουθούν, έγινε ο συντονισμός, βγάλαμε ένα σχέδιο πώς θα γίνουν τα επόμενα βήματα. Όλα αυτά έγιναν από την αγκαλιά που κάναμε όλοι μαζί. Δηλαδή όλη η ένωση έγινε από όλο τον κόσμο που υπήρχε εκεί πέρα.
0: Τώρα,
3: όλο
0: σε πρακτικό αυτό. Επίπεδο, αν κάποιος θέλει να βοηθήσει και δεν είναι στο Δήμο Συντικής, φαντάζομαι δέχεστε τη βοήθειά του, τι μπορεί να προσφέρει.
3: Θα ανοίξει ένας αιρανικός λογαριασμός, είπαμε. Να δούμε πρώτα όμως, πρέπει να έρθουμε σε συνεννόηση με την τράπεζα.
0: Ναι, θέλει μια διαδικασία.
3: Δηλαδή, διαδικασία ναι. Θα αναρτηθεί λογαριασμός που κάποιος μπορεί να βάλει χρηματικό ποσό για να βοηθήσει τον άνθρωπο. Η κατάσταση, εντάξει, είναι τραγική. Το σπίτι είναι εντελώς καμένο. Θέλει από την αρχή.
2: Είναι οικογένεια, κυρία Γκελίδου, είναι οικογένεια ή μόνο συνάδελφος?
3: Όχι, όχι. Ήταν ο συγκεκριμένος κύριος με τη μητέρα του. Ναι. Ζούσανε.
2: Και που την έχασε είναι μόνος σου τώρα, μάλιστα.
3: Ναι.
0: Φιλοξενείται κάπου αυτό το διάστημα?
3: Φιλοξενείται. Είναι εντάξει, από ρούχα, από φαγητό. Φιλοξενείται ο άνθρωπος. Θα του παρέχουμε φυσικά και ό,τι άλλο χρειαστεί, έτσι, ψυχολογική υποστήριξη που προφανώς την έχει ανάγκη. Και προσπαθούμε με τα βήματα που θα κάνουμε να τελειώσουμε όσο το γρηγορότερο το σπίτι του για να μπορέσει να πάει να εγκατασταθεί.
0: Βέβαια, και
3: να
0: ηρεμήσει. Φυσικά. Ωραία, θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα. Είμαστε στη διάθεσή σας να κοινοποιήσουμε την όποια προσπάθεια γίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε, κύριε
3: Κώστα. Να είστε καλά επίσης.
2: Χαίρετε.
0: Και κάπου εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που ήσασταν από το πρωί στη συντροφιά μας, από το πρωί στην παρέα μας.
2: Δεν γίνεται πιο γρήγορα. Καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα.
0: Στις 9 ακριβώς, να είστε όλοι καλά.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται αυτήν την ώρα με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών Αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα. Η σύσκεψη είναι σε εξέλιξη στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης με θέμα την παρακολούθηση εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων και μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ του Σαββάτου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover από τις 11.30 του Σαββάτου έως και τις 5.30 το πρωί της Κυριακής. Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ανατολικό ρεύμα της Περιφερειακής Οδού με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο. Ο αποκλεισμός θα αφορά το τμήμα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, με τους οδηγούς να εκτρέπονται από την Περιφερειακή Οδό μέσω της εξόδου στο ύψος του Σκλαβενίτη. Κλειστή θα μείνει και η ράμπα εισόδου στην Περιφερειακή Οδό στο ύψος των νοσοκομείων. Στο μεταξύ, χωρίς μετρό, θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό της Θεσσαλονίκης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία. Μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη παρασύρθηκε από δίκυκλο περίπου στις 8.30 το πρωί, την ώρα που σύμφωνα με πληροφορίες περνούσε από διάβαση πεζών στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη και χτυπήθηκε από μοτοσικλέτα. Στο σημείο έσπευσε, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τόσο η γυναίκα όσο και ο μοτοσικλετιστής διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου και φέρεται να βρίσκονται εκτός κινδύνου. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, χωρίς ωστόσο να κλείνει την πόρτα. Την ίδια ώρα, εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χόνδρε εμπορική αγορά στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα σήμερα, αυξημένη κατά 26% σε σχέση με χθες. Σε ιστορικά χαμηλό για την εποχή επίπεδο βρίσκονται οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης, καθώς μπαίνουν στη χειμερινή περίοδο στο 73% της πληρότητας, όπως ανέφερε και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διαχειριστών Φυσικού Αερίου στη νέα έκθεση που δημοσίευσε χθες. Αύξηση και στις τιμές των καυσόξυλων, μιλώντας στον 102 FM, ο έμπορος καυσόξυλων Ιορδάνης Μποζατζίδης τόνισε ότι οι τιμές είναι αυξημένες από την αρχή της χρονιάς σε επίπεδο της τάξης του 15-20%. Η αύξηση, όπως ανέφερε, οφείλεται στο μεταφορικό κόστος. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky, ενώ έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός αυτήν την ώρα βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί νέα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματικών αλιέων της χώρας για να αποφασίσουν σχετικά με την περαιτέρω στάση τους μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού πως θα εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Αποκατεστημένο, εντυπωσιακό και επιβλητικό, το τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό στη Θεσσαλονίκη και ως Αλκαζάρ, παραδίδεται την ερχόμενη Κυριακή στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης που έγιναν σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παραστεί το απόγευμα του Σαββάτου στην τελετή απόδοσης του έργου. Η πρώτη έκθεση που θα υποδεχθεί το κοινό έχει στο επίκεντρό της στη Θεσσαλονίκη και η είσοδος θα είναι δωρεάν για τις 2 πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του χώρου. ενώ στη συνέχεια θα ισχύει συμβολικό χαμηλό εισιτήριο. Μια ματιά στον καιρό, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
5: Action ST, η εμβληματική δημιουργία των Νίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
9: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση.

Περνούσα προχθές από την Εγνατία και παρατήρησα το Αλκαζάρ εκεί στο ύψος της Βενιζέλου. Επιτέλους αποκαταστάθηκε και παραδόθηκε. Ήμουν μια και γέρασα που λέμε. Πόσα χρόνια το βλέπαμε να ρημάζει και μετά παρατηρούσαμε τις καλωσιές. Πόσα χρόνια όμως ούτε και θυμάμαι. Τελικά αύριο στις 7 το απόγευμα, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, το ιστορικό μνημείο αποδίδεται στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. Οι περισσότεροι βέβαια το λέμε Αλκαζάρ, βασικά όμως είναι το τέμενος Χασμά Μπέι. Το ιστορικό μνημείο της Θεσσαλονίκης αποδίδεται πλέον στο κοινό αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. Το τέμενος Χαμζά Μπέι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Οθωμανικής περίοδου της Θεσσαλονίκης. Οι περισσότεροι ξέρετε γιατί το λέμε Αλκαζάρ, από το ομώνυμο κινηματογράφο που λειτουργούσε στο κτίριο για δεκαετίες. Είναι παλιό Οθωμανικό τέμενος του 15ου αιώνα, γνωστό και ως Χαμζά Μπέι Τζαμί. Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό στρατό, συνέχισε να λειτουργεί ως τζαμί μέχρι το 1925, όταν εγκατέλειψαν την πόλη και οι τελευταίοι μουσουλμάνοι. Από τότε, παρόλο που κρίθηκε διατηρηταίο μνημείο, λειτουργήσε αρχικά ως τηλεγραφείο, ενώ στη συνέχεια πέρασε στην κυριότητα Εβραίου επιχειρηματία και μετατράπηκε σε κινηματογράφο υπό την ονομασία Αλκαζάρ. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, ο επιχειρηματίας εξαναγκάστηκε να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του κτηρίου σε χριστιανό προσφυγικής καταγωγής, ενώ με τα πολεμικά στο τζαμί στεγάστηκαν εμπορικά καταστήματα. Αργότερα το κτίριο εγκαταλείφθηκε, καθώς κρίθηκε ακατάλληλο και δωρήθηκε το 1977 στον Ερυθρό Σταυρό. Το 2006 πέρασε στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του κτηρίου με σκοπό να στεγαστούν στο χώρο τα αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύπτονται από τις εργασίες για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη το έργο φωτισμού του Λευκού Πύργου που θα τελειώσει πριν το τέλος του χρόνου, το οποίο βέβαια είναι ένα μικρό υποσύνολο του φωτισμού των τειχών της Θεσσαλονίκης.

0: Άντε, περιμένω να πεις τόση ώρα καλημέρα.
1: Η Εφη Τσαμπάζη μας έλεγε καλημέρα, Εφη. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε...
0: γιατί θα
1: άλλαξε εδώ η έννοικη του στούντιο του 102FM.
0: Τι εννοείς?
1: Εμείς μπήκαμε.
0: Α, ναι.
1: Και η Αγγελική Πρέλου κάθισε στην κονσόλα και μας κανονίζει εδώ πέρα το πώς θα ακουστούμε. Και η Μάτα Σαμαρά μας διάλεξε τα τραγούδια που ακούμε. Τσαμπάζη Βασίλης Πεκλάρης. Λοιπόν, άκουγα αυτή την ιστορία που έλεγες για το Αλκαζάρ. Αυτό το χώρο που διαμορφώθηκε τέλος πάντων μέσα στα χρόνια, το Χαμζά Μπέι Τζαμί, το οποίο ήταν το πρώτο που φτιάξανε, έτσι, εδώ όταν οι Οθωμανοί μπήκαν από τα πολύ παλιά στην πόλη και λειτουργήσε φυσικά ως τζαμί. Και σκεφτόμουν, επειδή μετατράπηκε σε κινηματογράφο που λες, που πέρασε σε ιδιώτη και τα σχετικά, έπαιζε ταινίες του, βλέπανε οι Γερμανοί στην κατοχή ταινίες εκεί μέσα. Τέλος πάντων, και πέρασε και από αυτή την δεκαετία του 70 εκεί που μετατράπηκε και σε σινεμά δύο ταινιών, η μία πορνό και άλλη περιπέτεια.
0: Αυτό δεν και... το ήξερα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί δεν λες τέτοια.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Πώς φαίνεται που είναι πιο παλιό, Αγγελική.
1: Και αναρωτιέμαι τι θα λέγαμε και τι θα κάναμε, όχι εμείς, κάποιοι από εμάς εδώ από την Ελλάδα, αν ένας χριστιανικός ναός κάπου μετατρέπονταν έτσι σε κινηματογράφο και έπαιζε ανάλογες ταινίες στην απέναντι πλευρά. Γιατί ξέρεις, ωραία τα λέμε για τους άλλους, αλλά να κοιτάμε και τα δικά μας που και που. Έτσι, για το τι κάναμε και πώς συμπεριφερθήκαμε σε μνημεία που ευτυχώς διασώθη. Διασώθηκε από τον σεισμό του 78, γιατί αυτά δεν είναι και δεδομένα, κυρίως από την πυρκαγιά του 17, του 1917, έτσι, που ήταν στην περιοχή πιο πάνω λίγο και έκαψε πολύ μεγάλο τμήμα της πόλης, της παλιάς πόλης, και έφτασε μέχρι σήμερα επιτέλους, όπως λες και εσύ, και μετά από τόσες περιπέτειες και αφού έκλεισε ο κινηματογράφος, τον πρόλαβα κινηματογράφο, δεν έχω δει ταινία εκεί, πρέπει να σου πω. Άμα θες εκτός αέρα, θα σου πω που αλλού έχω δει ταινίες σε αυτούς τους κινηματογράφους.
0: Και εγώ είχα πάει ένα πρωινό για όταν έκανα πρακτική ρεπορτάζ.
1: Στο Αλκαζάρ.
0: Όχι στο Αλκαζάρ. Σε άλλο κινηματογράφο.
1: Στην Έγλη. Επίσης ωραίος χώρος.
0: Πολύ λοιπόν, ωραίος χώρος. Σαν μουσικό χώρο, εγώ τον πρόλαβα την Έγλη.
1: Ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και το Αλκαζάρ και οτιδήποτε άλλο διασώζεται και από τους διάφορους πολιτισμούς που περάσανε. Γιατί μπορεί να είναι δραματική, να είναι τραγική, να ήταν η Οθωμανική κυριαρχία εδώ πέρα, η κατάληψη, η περίοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να είχε τα πολλά θέματα της για τους χριστιανούς. Αλλά βέβαια η Θεσσαλονίκη, ειδικά η πόλη των πολιτισμών, των πολλών πολιτισμών, η πολυπολιτισμική όπως λέμε, με τους Εβραίους πριν από τον πόλεμο να κυριαρχούν, τους Οθωμανούς, τους Μουσουλμάνους δηλαδή, τους Τούρκους δηλαδή μετά, να ακολουθούν και οι χριστιανοί να είναι η τρίτη κοινότητα της πόλης, μιλάμε για τις αρχές του αιώνα, είναι πολύ σημαντικό να διασώζονται ακριβώς αυτά τα μνημεία που μαρτυρούν αυτή τη διαδρομή της Θεσσαλονίκης που φτάνει μέχρι τα σήμερα.
0: Εγώ
1: και να καταγράφονται.
0: Θέλω να πάω να τον επισκεφτώ. Είμαι πάρα πολύ περίεργη πως είναι μέσα.
1: Ναι. Και αν ήταν και τα αρχαία από κάτω, η μέση οδός έτσι όπως είχε βγει στην επιφάνεια, θα ήταν ακόμα καλύτερα, γιατί θα μπορούσε να συνδεθεί και να είναι εκεί ένα ζωντανό μνημείο της πόλης. Αλλά τι να κάνουμε.
0: Έγινε Παρασκευή σήμερα.
1: Φαντάζομαι η κυρία Μενδώνη θα πει ότι έχει αναδειχθεί το σταθμό της Βενιζέλου. Προφανώς σταματάνε, κοιτάνε όλη τα αρχαία, αλλά τη μέση οδό δεν τη βλέπουν.
0: Ναι, λοιπόν, επειδή. Ναι, όμως έχουμε και αρχαία και μετρό μαζί. Και είναι Παρασκευή σήμερα. Οπότε λέω.
1: Λες να φύγουμε.
0: Να μην διαφωνήσουμε πάρα πολύ.
1: Γιατί επειδή είναι Παρασκευή.
0: Ναι, είπα εντάξει. Έτσι,
1: να είδες, δεν έχω κλείσει το τηλέφωνο τώρα και άρχισαν να έρχονται τα μηνύματα. Προφανώς θα είναι παρέμβαση στη διαφωνία. Πολύ καλά λοιπόν γίνεται με το Αλκαζάρ για να επιστρέψω και να αφήσω στην άκρη.
0: Ήμουνα σίγουρη ότι θα έκανες και ένα σχόλιο έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Καλά, να μην πω. Γιατί δεν σου είπα και κάποιο στοιχείο που σ' άρεσε για τη διαδρομή του.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Εμείς έχουμε να συζητήσουμε συνέχεια και για άλλα θέματα της πόλης που θα διαφωνήσουμε. Όπως αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται, η σύσκεψη είναι σε εξέλιξη ή τέλος πάντων από το πρωί στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, από αυτές τις διαδοχικές που γίνανε για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν προκύψει κυρίως από την κατασκευή της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου, που το λένε κάποιοι flyover τέλος πάντων, τα οποία κάποια στιγμή εξ αρχής μπήκαν όλοι και δουλεύουν για την ανάδοχο κοινοπραξία, έτσι. Η αστυνομία και η τροχέα κυνηγάει τα αυτοκίνητα, άνοιξε η Βασιλής Σόλγας, άνοιξε η Νέα Εγνατία, άνοιξε η Τσιμισκή, καθάρισαν δηλαδή δρόμια παρκαρισμένα, έτσι για να μπορούν να διέρχονται αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, τα προβλήματα δεν έχουν μειωθεί. τόσο πολύ και θα το δούμε βέβαια και τι θα γίνει σήμερα, γιατί έρχεται πιο δύσκολη περίοδος, πρέπει να σου πω, επειδή πρέπει να επιταχύνουν οι εργασίες. Θα τα συζητήσουμε και συνέχεια με τον αρμόδιο υπουργό εδώ. Πρέπει να επιταχύνουν οι εργασίες για να είναι έτοιμο να τον γενιάσει ο Πρωθυπουργός πριν τις εκλογές, όπως είναι ο στόχος να γίνει. Θα έχουμε μάλλον πιο συχνές διακοπές για να τρέξουν πιο γρήγορα. Ήδη δουλεύουν και σε 24ωρη βάση σχεδόν επάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό πιθανό θα προκαλέσει μεγαλύτερη αναστάτωση και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα τα δούμε μετά όμως αυτά. Δεν συμφωνείς?
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Συμφωνώ.
1: Με διάθεση όχι συμφωνίας η Εύη, αλλά κατανόησης. Άστο να λέει.
0: Εντάξει, αρχίζεις και ξέρεις, με βλέπεις ψυχολογικά πώς είμαι.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: το αναγνωρίζεις
1: κατευθείαν. Εγώ κατάλαβες πώς είναι. Ξεκινάω από κάπου και μετά μου έρχονται το ένα συνειρμικά, το ένα με το άλλο και θα συνδέω και πάω αλυσίδα και μπορεί να φτάσω.
0: Ναι, μπορείς να φτάσεις πολύ μακριά.
1: Στην εκδήλωση για τον Εφήλιο που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη στο κέντρο
0: της Θεσσαλονίκης. Πες μας για αυτή την εκδήλωση, σε παρακαλώ.
1: Θεσσαλονίκης,
0: όχι. Πες μας για αυτή την εκδήλωση.
1: Όσοι έχετε χρόνο τώρα, μπορείτε να πάτε.
0: Να μην μας ακούσετε, να πάτε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
1: Όχι, στο κέντρο ιστορίας.
0: Στο κέντρο ιστορίας, συγγνώμη.
1: Γιατί είναι 80 χρόνια από την έναρξη του ελληνικού Εφηλίου, 90 από την έναρξη του ισπανικού και γίνεται ακριβώς από πολλούς πανεπιστημιακούς που έχουν ασχοληθεί με αυτό το πράγμα στο πλαίσιο μιας ημερίδας εκεί, μιας διάλεξης. Αλλά είναι αρκετοί που μιλάνε για την. Όχι, δεν υπάρχει απευθεία σύνδεση, αλλά τέλος πάντων για κοινά πράγματα αυτής της περίοδου και είναι σημαντικά ιστορικά γεγονότα που αναδεικνύονται μέσα από τη σύγχρονη έρευνα. Αυτή την ώρα, έτσι και μέχρι το μεσημέρι, στο κέντρο ιστορίας εδώ του Δήμου.
0: Λοιπόν, εκτός από τα θέματα που συζητώνται τώρα στην σύσκεψη στο ΙΜΑ, θα δούμε τι συμβαίνει και στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχουμε εκπρόσωπο του κόμματος.
1: Τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, τι πάθανε?
0: Δεν είπα ότι πάθανε κάτι.
1: Να σου πω,
0: είπα ότι έχουμε εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι αυτό πάθανε? Που κυκλοφόρησε μέσα στην εβδομάδα, ότι θα ζητάνε από όλους να επιστρέψουν, να παραιτηθούν. Αυτοί που είναι οι 12, θα τα πούμε και με τον Αλέξανδρο μετά. Οι 12 που μείνανε ανεξάρτητοι, που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι να προσχωρήσουν στην Ελλάς. Δεν παραιτούνται, όπως τους έχει ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά τους ζητάνε να παραιτηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν παραιτηθούν, κάποιες από αυτές τις περιοχές, από αυτές τις περιφέρειες, η έδρα, αυτός που είναι επιλαχών δηλαδή, μπορεί να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και να ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι και τους λένε μάλιστα, τους δώσαν τελεσίγραφο μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο και με τον Αλέξανδρο αυτά.
0: Έχουμε πολύ δρόμο όμως μπροστά μας.
1: Κάτσε να πάρουμε τον Αλέξανδρο να μας τα πει.
0: Ναι.
1: Τι δρόμο.
0: Εντάξει, βλέπεις πως με κόβει, Αγγελική, κατευθείαν. Δεν μπορώ να ανασάνω.

0: Ακούγα που τα έλεγε νωρίτερα και με τα παιδιά, με τη Μαρία και τον Χρήστο. Ο Αλέξανδρος Τρενταφυλλίδης είναι μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, Βασίλη Πεκλάρη. Καλημέρα, Εύη Τσαμπάζη. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες του 102 FM της L3.
1: Πήγα να πω την άποψή μου, Αλέξανδρε.
2: Για είσαι τους... και εσύ
1: αλλά είδες,
2: τα ίδια.
1: Αλλά είδες ότι με έκοψες στον αέρα, μόνο εσύ να θέλει να ακούει.
2: Καταλήγασαι εγώ, κορίτσι μου, αλληλέγγυα.
1: Παρόλα αυτά.
2: Αλληλέγγυο στην Εύφη.
1: Παρόλα αυτά, μπράβο ρε
2: Αλέξανδρε. Μαζί με την Εύφη.
0: Κι εγώ, κι εγώ μαζί της είμαι.
1: Ναι, ναι. Πες τα, πες τα.
0: Εγώ κι αν είμαι αλληλέγγυος.
1: Λοιπόν,
2: Κλαρί, να αφήνει την Εύφη την Τσαμπάζη να ολοκληρώνει τη φράση της.
1: Μπράβο, ευχαριστώ Αλέξανδρε μου. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω και δεν μ' άφησε ο Βασίλης, αλλά εγώ θα το πω, είναι ότι okay, πρέπει να επιστρέψουν τις έδρες τους, αλλά υπάρχουν αρκετοί μήνες μέχρι τις εκλογές. Αυτό φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο, έτσι δεν είναι?
0: Μιλάμε για τους ανεξάρτητους βουλευτές που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ προς Ελλάς, έτσι.
2: Βασίλη Πεκλάρη, δεν ρώτησε εσένα, εμένα ρώτησε.
0: Όχι, τσολόγια, μήπως δεν άκουσες.
1: Ή μήπως δεν καταλάβεις την ερώτηση. Είναι συντονιστής.
2: Σταμάτα λίγο. Με ρώτησες και θα να πω τι λέει το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
2: Φαίνεται σαφέστατα, Βασίλη και Εύφη, ότι έχουν γίνει σάντουιτς οι 12, αλλά κάποια στιγμή θα αρχόταν η ώρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένης κολάσεως. Εννοώ ότι δηλαδή ότι θα πρέπει να αποφασίσουν με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν. Με τον Ίσουν ή με τον Βαραβάν. Λοιπόν, εδώ έχουμε 12 βουλευτές οι οποίοι έχουν γίνει σαν τις γιατί. Από τη μια είναι εδώ και μια περίπου εβδομάδα, μπορεί και παραπάνω, η εκπεφρασμένη βούληση η οποία έχει και χρονοδιάγραμμα πάρα μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Τους λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίστε τι θα κάνετε. Ξεκάθαρα. Απ' την άλλη, χθες βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας στα παραπολιτικά FM και επίσης είπε ότι δεν μπορείς εσύ ανεξάρτητε βουλευτά που κινούσε με το ένα πόδι στην Ελλάς και με το άλλο στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί τον Απρίλιο να παραιτηθείς, συγγνώμη, τον Απρίλιο.
0: Μάρτιο-Απρίλιο είπε. Μάρτιο-Απρίλιο.
2: Μπράβο. Το Μάρτιο να παραιτηθείς και τον Απρίλιο να είσαι υποψήφιος με την Ελλάς. Αυτά δεν γίνονται, είναι κοροϊδίες. Επομένως, είναι σαφέστατο ότι οι παρακάτω 12 αναμένονται Διονύσιος Καλαματιανός, Χάρης Μαμουλάκης, Μίλτος Ζαμπάρας, Κώστας Μπάρκας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρίλος, Γιώργος Τσικογιός, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Καλλιόπη Βέτα, Μαρίνα Κοντοτόλη, Όπι Τσαπανίδου και η Όλγα Γεροβασίλη, οι 12, συν ο 13ος ο Σοκράτης ο Αφάμελος, να αποφασίσουν μέχρι τις 14 του μήνα με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν.
0: Μέχρι τις 14, όχι. Δεν είπανε,
2: 14 Οκτωβρίου,
0: οι ίδιοι λένε ότι δεν δέχονται τελεσίγραφα, ότι αυτά, επειδή υπάρχει, επειδή υπάρχει και εγώ και το ρεπορτάζ σου λέω,
2: ΣΥΡΙΖΑ,
0: από την πλευρά των 12.
2: Άσε με, Βασίλη, να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ολοκλήρωσε. να συμπληρώσω ήθελα, αλλά ολοκλήρωσε.
2: Μα είναι μισό λεπτό να πω επίσης ότι στο ίδιο πλαίσιο, στην ίδια αναφορά, είναι και ο Αλέξης Καρίτσης και ο Νάσο Ηλιόπουλος, οι οποίοι επίσης βέβαια θα πρέπει να παραιτηθούν, γιατί συνεχίζουν να είναι βουλευτές. Δεν μπορεί να έχουμε και τη βουλευτική αποζημίωση, να έχουμε και την έδρα, η υποψηφιότητα για έδρα στην επόμενη βουλή, γιατί ο Βασίλης ο Κόκαλης, ο Καραμέρος, ο Κεδίκογλου, η Κατερίνα Ενωτοπούλου και οι άλλοι που παραιτήθηκαν δεν είναι ανόητοι που παραιτήθηκαν, γιατί ο Αλέξης ο Τσίπρας είπε, θέλετε να έρθετε στην Ελλάς, βεβαίως. Παρετήστε από τα βουλευτικά αξιώματα και έρχεστε έτσι ώστε η νέα Βουλή να πει αν θα έχουμε έναν 10, 50, 100 βουλευτές ως ελληνική αριστερή στην παράταξη, τελεία παύλα.
1: Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και εξαιρέσεις βέβαια.
2: Ποιες εξαιρέσεις?
0: Δεν θα υπάρξει καμία εξαιρέση. Η Γεροβασίλη εννοεί, θα υπάρξει.
2: Ο Τσίπρας παρετήθηκε ο ίδιος. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Να θυμίσουμε ότι η Όλγα Γεροβασίλη παραιτήθηκε από την ιδιότητά της ως αντιπρόεδρος της Βουλής και αναμένεται και αυτή να παραιτηθεί από το βουλευτικό της αξίωμα όπως όλοι οι υπόλοιποι 12-13.
0: Απλά επειδή να συνεχίσω λίγο να πάρω τη σκητάλη από αυτά που είπες, να πω ότι χθες μετά την συνέντευξη αυτή του Αλέξη Τσίπρα και αναφορά του σε Μάρτιο-Απρίλιο, το διάβασαν πολλοί και στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και πολλοί από αυτούς τους ανεξάρτητους ότι έχουν το περιθώριο μέχρι το Φεβρουάριο. Μάλιστα υπήρξε αντίδραση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι με αυτό που είπε ο Τσίπρας.
2: Κανένα περιθώριο δεν είναι. Από το δικό μου το ρεπορτάζ λένε ότι αυτή η κοροϊδία, αυτό το καραγκιοζηλίκι πρέπει να σταματήσει. Να αποφασίσουν ανεξάρτητος. Τι θα πει ανεξάρτητος?
0: Ανεξάρτητος είναι εκλεγμένος βουλευτής που έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό και έχει την έδρα του.
2: Με ποιο κόμμα, Βασίλη?
0: Με όποιο κόμμα.
2: τι με όποιο κόμμα.
0: Βουλευτές εκλέγονται. Το Σύνταγμα εκλέγει βουλευτές.
2: Οι βουλευτές λοιπόν θα κατέβουν ανεξάρτητοι για να δουν αν θα πάρουν την ψήφο. Τους.
1: Καλά, αυτό τώρα υπάρχουν τόσοι πολύ ανεξάρτητοι. Έτσι, εδώ και πολύ καιρό στο ελληνικό κοινοβούλιο.
2: Κύριος τροφοδότης υπήρξε η διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, που μετά την παρέτησή του τον Ιούνιο του 2023, μετά την ΙΤΑ και το 17% στις εκλογές, το πράγμα χύθηκε. Γίναν 500 κομμάτια, Κατσελάκης, το ένα, το άλλο κλπ. Και υπήρξε, μιλώ για το βασικό αριθμό ανεξαρτήτων. Υπάρχουν και από άλλες πτέρυγες ανεξάρτητοι. Αλλά βασικά είναι από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε τίτλους, ένα λεπτό που μας απομένει μέχρι τους τίτλους, έχουμε κάτι άλλο από την επικαιρότητα σημαντικό που πρέπει
2: έχουμε
0: να αναφέρουμε.
2: Τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
0: Του Πρωθυπουργού τώρα το πρωί, βέβαια.
2: Σήμερα το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε και στον Sky, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο.
0: Εντάξει,
2: ότι το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ότι πάντα θα επιδιώκω επαφές με τον Τούρκο πρόεδρο, ποτέ δεν ξέρει κανείς πότε θα προκύψει μια ένταση. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσει είναι ότι μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο και να συνομιλήσεις με τον απέναντι. Αυτό είπε, βέβαια, και αυτό το χωρίς καμιά έκπτωση στα κυριακικά μας δικαιώματα ερμηνεύτηκε ως απάντηση στον Άγγελο Συρίγο, ο οποίος πριν από μια εβδομάδα στην ΕΡΤ και στον Παναγιώτη Στάφη είχε δηλώσει ότι υποχωρήσαμε δύο φορές στην Κάστρο. Μιλώντας για το 24 και για το 25 ως προς την πόντιση του καλωδίου, λέω, γιατί εμφανίστηκαν 5 τουρκικές φρεγάτες, τα μαζέψαμε και φύγαμε, είπε ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Άλφα Αθηνών και καθηγητής διεθνούς δικαίου. Επομένως εκεί απευθυνόταν προφανώς η ρίστη του κ. Μητσοτάκη στον Σκάι.
0: Πες μας ένα πράγμα που πρέπει να ακούσουμε το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή που έχεις με την Έλληνα Ιατρού. Δώσε μας ένα γρήγορα.
2: Θα έχουμε τον Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υπουργό Εξωτερικών, οπότε θα μάθουμε τα πολιτικά και τα παραπολιτικά, τα όσα τεκταίνονται στο παρασκήνιο.
0: Ωραία,
2: στο
0: τέλεια.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους.
2: Χατζηβασιλείου, βουλευτής
0: Πότε?
2: Θερών.
0: Πότε,
2: και υφυπουργός εξωτερικών.
0: Ωραία, θα είμαστε συντονισμένοι στον 102 του Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.
2: Βάζω έναν αστερίσκο. Διαφωνώ με αυτό που είπε σε σχέση με τους βουλευτές Θεσσαλονίκης, ότι δεν ασχολούνται με τα θέματα.
0: Συγγνώμη, δικό μου λάθος. Θα επανέλθουμε τη Δευτέρα. Έγινε.
1: Ναι, γεια σου, Αλέξανδρε. Πάμε σε τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη συνεδρίες του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με θέμα παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη. Νέα τηλεδιάσκεψη αυτήν την ώρα με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλιέων της χώρας για να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους. Παράσυρση γυναίκας από δίκυκλο το πρωί στη Θεσσαλονίκη ενώ περνούσε από διάφαση πεζών, τόσο η ίδια όσο και ο δικυκλιστής διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Έκρηξη και πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια 30χρονη, διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Με θέματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο το ECOFIN. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα, αύξηση 15-20% και στις τιμές των καυσόξυλων. Στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και Συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η κόρη των δύο γιατρών επιβεβαίωσε σε κατάθεσή της ότι υπευλήθηκε η ίδια σε πλασμαφαίρεση. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ 3.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα. Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους. Βασίλης Πεκλάρης, Σέφη Τσαμπάζη, και πάμε τώρα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, γιατί πριν από λίγη ώρα, νομίζω πριν από λίγα λεπτά, ολοκληρώθηκε η διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης υπό τον Υφυπουργό τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Από όσο γνωρίζουμε, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Φαντάζομαι ένα από αυτά είναι και το κυκλοφοριακό. Είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, ο κύριο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκιουλέκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Τσαμπάζη, κύριε Πεκλάρη,
2: καλημέρα,
1: καλημέρα στους φίλους ακροατές, να είστε καλά. Ναι, μόλις τώρα, δηλαδή κυριολεκτικά πριν από δύο λεπτά, τελείωσε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου, μια ακόμη συνεδρίαση, και για τους φίλους που μας ακούν, γιατί εντάξει τώρα δεν είναι όλα αυτά, δεν είναι κάποιος υποχρεωμένος να είναι εξοικειωμένος με αυτές τις έννοιες, είναι το Συμβούλιο, το οποίο έχουμε συγκαλέσει πάρα πολλές φορές εδώ στο Μακεδονίας Θράκης, που ουσιαστικά κάθεται όλη η πόλη σε ένα τραπέζι, δήμαρχοι, η τροχέα, η πυροσβεστική, η κατασκευάστρια εταιρεία του Flyover, οι υγειονομικές υπηρεσίες, τα επιμελητήρια, τα ταξί και όλοι οι υπόλοιποι, και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.
2: Τώρα,
1: αυτό που προέκυψε...
2: Πείτε μας τι αποφασίστηκε, ναι.
1: Ναι, ναι, αυτό προέκυψε από τη σημερινή σύσκεψη. Είναι πρώτα απ' όλα ότι μας βεβαίωσε η κοινοπραξία η οποία κατασκευάζει την υπερυψωμένη λεωφόρο, το flyover, ότι δεν θα έχουμε πλέον μέχρι την παράδοση του έργου που βεβαίωσε ότι θα είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα, άρα μιλάμε για την ερχόμενη άνοιξη του 2027, παραδίδεται το flyover, δεν θα έχουμε μεγάλες κυκλοφοριακές διαφοροποιήσεις. Θα δοθεί ένα κομμάτι που θα είναι πλέον στην τελική του μορφή, έτσι θα παραδοθεί και όταν θα ολοκληρωθεί το έργο, ένα κομμάτι που είναι από εκεί που αρχίζει η ανηφόρα, στο πω έτσι, από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, πηγαίνοντας κανείς από δυτικά προς τα ανατολικά. Σε λίγες ημέρες θα γίνει μία εκτροπή και θα μπαίνει κανείς στο τελικό κομμάτι της περιφερειακής, έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον, με το φωτισμό της και τα λοιπά. Δηλαδή ήδη αρχίζουν και δίνονται κάποια σημεία στην κυκλοφορία που έχουν ολοκληρωθεί και τα οποία μπορούν να αποδοθούν στην κυκλοφορία για να έχουμε λίγο ομαλότερη διέλευση από την κολοβωμένη, ας το πω έτσι, περιφερειακή, γιατί αυτή τη στιγμή η περιφερειακή, όπως ξέρουμε,
2: δηλαδή,
1: είναι πιο στενή.
2: Θα δοθεί η παλιά περιφερειακή όπως θα είναι τώρα, σύγχρονη, ας πούμε, με το φωτισμό, δηλαδή οι τρεις και τρεις λωρίδες.
1: Με την αναβάθμιση της, όχι, πάλι θα είναι δύο οι λωρίδες μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί και να γίνουν και οι υπόλοιπες εργασίες στο flyover. Απλώς λέω ποια θα είναι μία από τις διαφοροποιήσεις. Κατά τα άλλα, δεν θα έχουμε αυτό. Αποφασίστηκε επίσης ότι όλα τα γερανοφόρα οχήματα, τα τρία γερανοφόρα που μέσα από το συντονιστικό είχαμε ζητήσει να σταθμεύουν και σταθμεύουν δεξιά και αριστερά της περιφερειακής, γερανοφόρα οχήματα, καθώς και οχήματα τύπου βαν και μοτοσυκλέτες που επεμβαίνουν όταν έχουμε κάποιο ακινητοποιημένο όχημα, κάποιο ατύχημα, επειδή μέχρι να βρεθεί αυτή η λύση, έπρεπε η τροχέα να μεταφέρει γερανοφόρο όχημα από το σταθμό στάθμευσης αυτοκινήτων της τροχέας, κάτι που ήθελε τουλάχιστον μισή ώρα για να προσεγγίσει το γερανοφόρο στο σημείο.
2: Αυτό δεν υπάρχει ακόμα, έτσι, Υπουργέ?
1: Αυτό υπάρχει.
2: Γιατί
1: αυτό
2: εγώ όσες φορές είδα σταματημένο, επειδή τη χρησιμοποιώ, δεν έχω δει.
1: Όχι, όχι, λειτουργούν.
2: Άμεσα, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς δίπλα στην περιφερειακή, το λέω αυτό κύριε Πεκλάρη, ακριβώς για να μην γίνει κάποια παρανόηση, όχι με εσάς, γενικότερα με όσους μας ακούν, ότι αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή οδό, εκεί που υπάρχει το εργοτάξιο του flyover, δεξιά και αριστερά σταθμεύουν τρία γερανοφόρα οχήματα, τα οποία επεμβαίνουν αμέσως όταν υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα, το σηκώνουν και το μεταφέρουν. Υπάρχουν τρία βαν, αυτοκίνητα τύπου βαν, δηλαδή μικρά αυτοκίνητα, έτσι κλούβες, τα οποία πηγαίνουν και αποκαθιστούν το οδόστρωμα, εάν έχουν χυθεί λάδια από κάποιο ατύχημα, για να μπορέσει να δοθεί και πάλι κυκλοφοριακή στην αρχική της κατάσταση. Και επίσης υπάρχουν και μοτοσυκλέτες που επεμβαίνουν, αν υπάρχει ένα κινητοποιημένο όχημα, γιατί έχει μείνει, λέω, από μπαταρία, ας πούμε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον οδηγό.
2: Οπότε
1: για
2: αυτό,
1: να φύγει πιο γρήγορα.
2: Οπότε αυτό θα έχει και την τροχέα,
1: αυτό θα
2: δηλαδή
1: συνεχιστεί μέχρι το τέλος της κατασκευής του flyover. θα υπάρχει μόνιμα αυτή η παρέμβαση που κάνουμε για να μπορεί γρήγορα να αποκαθίσταται η κυκλοφορία.
2: Σας είπαν ότι θα εντατικοποιήσουν κάπως εργασίες, γιατί δουλεύουν και 24 ώρες.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο μας βεβαίωσε η κοινοπραξία, η κατασκευάστρια εταιρεία, είναι ότι οι εργασίες θα συνεχίζονται με πολύ πιο εντατικό ρυθμό, όσο χρειάζεται δηλαδή. Κυριολεκτικά δηλαδή σας μεταφέρω τα λόγια τους, ότι θα δουλεύουμε ακόμη και τη νύχτα, προκειμένου και να μην είμαστε ακριβείς στο χρονοδιάγραμμα, και μας βεβαίωσαν ότι θα είναι ακριβείς στο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή μιλάμε πια για την άνοιξη του 2027, και από την άλλη πλευρά ότι γρήγορα σημεία τα οποία φτάνουν στην τελική τους μορφή της περιφερειακής οδού θα δίνονται, όπως αυτό που σας εξηγούσα προηγουμένως, θα δίνονται στην κοινή χρήση πλέον.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είπαμε για το κυκλοφοριακό, αυτό είναι και ένα μεγάλο ζήτημα για τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν συζητήθηκε το θέμα της ακρίβειας που πλήττηκε τη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι μόνο. Καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και εδώ στην πόλη μας έχουμε αρκετό κρύο. Χθες, Υπουργέ, άκουσα τον πρόεδρο του Eurogroup και Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, να λέει στο Eurogroup ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη ισορροπία. Σημειώνοντας ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις ψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς να στείλουμε λάθος δημοσιονομικά μηνύματα. Η ακρίβεια είναι, θεωρούμε, το λένε και οι δημοσκοποίοι, το μεγαλύτερο αγκάθι αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση.
1: Και πέφτει η θερμοκρασία και.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό σε λίγες ημέρες, στις 14 Οκτωβρίου, 15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στις 14 Οκτωβρίου η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μια διπλή παρέμβαση. Αφενός μεν μειωμένη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης και αφετέρου επίδομα θέρμανσης, το οποίο επίσης θα είναι κειμενόμενο ανάλογα με τις περιοχές, γιατί άλλα προβλήματα με τη θερμοκρασία έχει τον Ευρωκόπη, η Φλόρινα, η Κοζάνη, ορεινές περιοχές, και άλλο έχει το Καστελόριζο, η Σιτία, το Ηράκλειο, τα Χανιά, που είναι πιο ήπιοι χειμώνες. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μία κλιμάκωση, όπως δίνουν τα πρώτα στοιχεία από το Οικονομικό Επιτελείο, αλλά την τελική μορφή της παρέμβασης θα την παρουσιάσει το Οικονομικό Επιτελείο, η κυβέρνηση δηλαδή, στις 14 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Τετάρτη. Αυτό σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι θα υπάρχει μια γενναία παρέμβαση για να είναι πολύ μειωμένο το πετρέλαιο θέρμανσης, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο που είχε κλείσει πέρσι η τιμή του τον Απρίλιο, το επίδομα θέρμανσης τον Απρίλιο με την αύξηση των καυσίμων, είχε φτάσει στο 1,75. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμεύτηκε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος, με παρέμβαση της κυβέρνησης, θα είναι πιο κάτω από το 1,75. Ναι. Βεβαίως τις λεπτομέρειες ακόμη τις επεξεργάζεται.
2: Είχε ξεκινήσει βέβαια ένα 10. Έτσι. Είχε ξεκινήσει ένα 10 τον Οκτώβριο.
1: Ξεκινήσει ένα 10, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος στο Ιράν έφτασε την τιμή των καυσίμων στα ύψη.
2: Άστα, Υπουργέ, άστα που θα είμαστε με τις τιμές, δεν ξέρω.
1: Και κύριε Πεκλάρη, να πω και το εξής. Γιατί εμείς ως κυβέρνηση τουλάχιστον θέλουμε να είμαστε και απόλυτα συνεπείς σε αυτό που είπαμε, δηλαδή ότι σε κάθε κρίση θα παρεμβαίνουμε με μέτρα για να στηρίζουμε και κυρίως τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας που συμπιέζονται περισσότερο από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά βεβαίως κανένας δεν μπορεί να προβλέψει για το φετινό χειμώνα, λέω, που μπορεί να φτάσουν οι τιμές των καυσίμων. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα στην εθνική οικονομία, και αυτό είναι μια απάντηση στην αντιπολίτευση που έλεγε δώστε τα όλα. Σκεφτείτε, εάν εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να παρέμβουμε στηρίζοντας οικονομικά τους συμπολίτες μας, και λέγαμε ότι ξέρετε η εθνική οικονομία έχει εξαντλήσει όλα τα όρια της, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Ο κόσμος θα είχε βγει στους δρόμους και είναι απόλυτα λογικό. Από εκεί που βάζαμε με ένα ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο και τα λοιπά.
2: Και τη βενζίνη μας 1,75 την άνοιξε και τώρα είναι 2,20. Κύριε Γκουλέκα, θέλω να επιστρέψω λίγο, με συγχωρείτε, να γυρίσω λίγο στη σύσκεψη, γιατί είδα τώρα που ποιοι συμμετείχαν έτσι, αναλυτικά με τα λεωφορεία εκεί πέρα. Μήπως είχαμε κανένα νέο, σας είπαν κάτι με το εξάρι, τίποτα, έχουμε καμιά απόφαση στην Καλαμαριά. Επειδή χθες δόθηκε η σύμβαση, υπογράφηκε χθες και με τον Υπουργό τον κύριο Δήμα εκεί, για την διάνοιξη της Πόντου.
1: Για τη διάνοιξη της οδού Πόντου.
2: Ναι, μήπως με τη μεταλλοφορία που ο κόσμος έτσι ζητάει αλλαγές εκεί πέρα να επιστρέψουν κάποια. Είχαμε κάποια εξέλιξη.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν και οι δύο πρόεδροι. Η πρόεδρος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, του ΟΣΕΘ, η Βασιλική Τραούδα, και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΤ, ο Μάνος ο Μπελιμπασάκης. Οι δήμαρχοι από την πλευρά τους έθεσαν τα θέματα, και από το Δήμο Καλαμαριάς έθεσαν θέματα, και από το Δήμο Πηλαίας Πανοράματος, από τον Ιγνάτιο τον Καϊτεζίδη, τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Ήταν και ο Σίμος, ο Δανιηλίδης, ο Δήμαρχος Σκιών. Ήταν ο κύριος Αλεξανδρίδης, ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου, Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, ο Δήμαρχος Θέρμης, ο Θόδωρος ο Παπαδόπουλος. Τέθηκαν θέματα, και γι' αυτό το λόγο ήδη γίνεται αναδιάρθρωση. Αυτό το οποίο μας είπε και ο κύριος Μπελιμπασάκης και η κυρία Τραούδα είναι ότι ήδη γίνεται, επειδή το μετρό στην Καλαμαριά δόθηκε πριν από ένα μήνα σχεδόν, δεν έχουμε μεγάλο χρονικό διάστημα, έγιναν οι μελέτες, γίνονται αναπροσαρμογές των δρομολογίων, αλλά όλα αυτά κατατείνουν στο εξής: το να μπορούν με την αναδιάρθρωση των αστικών γραμμών του ΟΑΣΤ, δηλαδή της αστικής συγκοινωνίας των λεωφορείων, να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος διπλά, δηλαδή τα λεωφορεία να μπορούν να προσεγγίζουν τους σταθμούς του μετρό, και εκεί που κάναν παραδοσιακές διαδρομές που τώρα καλύπτει το μετρό, να μπορούν εκεί να δώσουμε λιγότερα λεωφορεία στην κυκλοφορία για να προσθέσουμε λεωφορεία σε άλλες γραμμές, όπως ας πούμε στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί δεν υπάρχει μετρό. Και εκεί έγινε και μια παρουσίαση από την πλευρά του μετρό, ότι ήδη το αμέσως προσεχές διάστημα παρουσιάζεται η πρόδρομη μελέτη με τους τρεις κλάδους του μετρό στα δυτικά και τις τάσεις που έχουν σχεδιαστεί, προκειμένου μαζί με τους δημάρχους να γίνει μια τελική διαμόρφωση του σχεδίου για να ξεκινήσει η επέκταση του μετρό στη δυτική πλευρά της
0: Θεσσαλονίκης. Πάντως το θέμα με το εξάρι στην Καλαμαριά απασχολεί κατοίκους που δεν είναι κοντά στο μετρό και τους βόλευε αυτή η γραμμή. Έχει τεθεί βέβαια το θέμα και από το Δήμο Καλαμαριάς.
1: Και από το Δήμο Καλαμαριάς.
0: Κλείνοντας, επειδή ξέρουμε ότι δεν έχετε πολύ χρόνο, Υπουργέ, γιατί ετοιμάζετε βαλίτσες από ό,τι μαθαίνουμε. Φεύγετε τη Δευτέρα, πάτε Αλβανία, Μαυροβούνιο. Είναι η συνέχεια της περιοδίας. Για πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, είχαμε πάρει μια απόφαση να αλλάξουμε τον τρόπο επικοινωνίας και να αποκτήσουμε έτσι μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Συνοηθήκαμε τον Πρωθυπουργό και ξεκινήσαμε μια δράση από το δικό μας Υπουργείο, το Υπουργείο Ιστορικών, το Μακεδονία Στράκης, καλώντας όλους τους εκπροσώπους των παραγωγικών δυνάμεων της Μακεδονίας και της Θράκης, και όχι μόνο, ενώ δηλαδή τα πέντε μεγάλα πανεπιστήμια που έχουμε στη Μακεδονία και τη Θράκη, τα τρία μεγάλα λιμάνια, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, τις τρεις περιφέρειες που έχουμε, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα μεγάλα επιμελητήρια και τους συνδέσμους, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών, Σύνδεσμο Εξαγωγέων, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό, το Επαγγελματικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, και όλοι οι εκπρόσωποι μαζί με μια μεγάλη ομάδα επιχειρηματιών της Βορείου Ελλάδος από τη Μακεδονία και τη Θράκη, ξεκινήσαμε και πήγαμε στη Βουλγαρία. Συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο των Εξωτερικών και τις πρεσβείες μας και εκεί μας περίμεναν οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι
0: και των Βουλγαρικών. Και υπογράψατε και πολλά μνημόνια συνεργασίας. Τα είδατε κάτι τέτοιο ανάλογο θα συμβεί τώρα.
1: Συνεργασίες, ναι. Ακριβώς. Μετά τη Βουλγαρία λοιπόν, τη Σερβία και τη Ρουμανία, την Δευτέρα πηγαίνουμε στην Αλβανία και την Τετάρτη στο Μαυροβούνιο, όπου μας περιμένουν ήδη εκεί περίπου 90 Αλβανοί επιχειρηματίες στα Τύρανα. Θα είναι 5 υπουργοί της κυβέρνησης, της αλβανικής κυβέρνησης, που θα περιμένουν την ελληνική αποστολή, οι πριτάνης των αλβανικών πανεπιστημίων, και αντίστοιχα κάτι τέτοιο θα γίνει αμέσως μετά στο Μαυροβούνιο, και φιλοδοξούμε τις βαλίτσες που λέγατε ότι ετοιμάζουμε να τις φέρουμε γεμάτες και με νέα μνημόνια, αλλά το πιο σημαντικό, με νέες συνεργασίες ελληνικών επιχειρήσεων και ελληνικών πανεπιστημίων με τις γειτονικές μας χώρες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλουμε να φέρουμε φοιτητές από τα Βαλκάνια να σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη, στην Εξάνθη, στα πανεπιστήμια μας. Ζητούν πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία με τα λιμάνια μας, γιατί εμείς έχουμε την πύλη εισόδου για τα εμπορεύματα και τα προϊόντα που ταξιδεύουν προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Και βεβαίως πολλοί επιχειρηματίες μας,
0: Έρχονται μαζί.
1: Συμφωνίες. Ναι. Και ήρθαν μαζί μας για να κλείσουμε νέες συμφωνίες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ.
2: Τα πολιτικά θα τα συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε σε άλλη επικοινωνία τα
1: όποτε
2: πολιτικά.
1: Θέλετε. Ναι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Θα μιλήσουμε τώρα για το
1: άλμα. Πάμε σε κάτι πολύ ωραίο που θα συμβεί την Κυριακή. Είναι η εκδήλωση.
2: Τι γελάς.
0: Πες, ναι.
1: Είναι από το άλμα ζωής. Η καθιερωμένη εκδήλωση που συμβαίνει έτσι τον Οκτώβριο. Είναι μαζί μας η έφορος από το άλμα ζωής, η κυρία Εύη Μπακάλη. Καλημέρα, κυρία Μπακάλη.
0: Γεια σας, κυρία Μπακάλη.
3: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Έχετε και σήμερα δράση τώρα?
3: Όχι, σήμερα δεν έχουμε δράση. Σήμερα είμαστε στις τελευταίες προετοιμασίες, παράδοση από τα μπλουζάκια. Και ετοιμαζόμαστε με το αυριανό πάρτι που γίνεται για τα μέλη και για τους χορηγούς μας και την Κυριακή το περίπατος.
1: Λοιπόν, πού δίνουμε ραντεβού, ποιος μπορεί να συμμετέχει και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να επικοινωνήσετε φέτος, εκτός βέβαια από την πρόληψη, από την προτροπή το να κάνουμε τα κορίτσια εμείς τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις.
3: Το μήνυμα είναι φέτος, το μότο μας είναι το περπατάμε μαζί, όπως πολύ σωστά είπες, γιατί θέλουμε να διαδώσουμε την αξία της πρόληψης, όπως και να βοηθήσουμε να υπάρχει καλύτερη αποδικοποίηση του καρκίνου του μαστού. Το ραντεβού μας δίνεται στις 10 με 2 είναι η εκδήλωση την Κυριακή. Είναι στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η πορεία μας είναι μια πορεία 2 χιλιόμετρων ώστερων στο οπλοϊκό όμιλο της Θεσσαλονίκης. Συμμετέχουν οι πάντες, από μικροί μέχρι πάρα πολύ μεγάλοι, με μια εγγραφή που γινόταν φέτος ιντερνετικά στο σελίδα του συλλόγου μας. Δίνουμε δώρο το συλλεκτικό μπλουζάκι όπως κάθε χρόνο και περπατάμε μαζί. Όλοι μαζί, γιατί όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα.
1: Και βέβαια για γυναίκες που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο ή έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, το να έρθουν σε αυτή την εκδήλωση και να συνομιλήσουν με γυναίκες που το έχουν ξεπεράσει και συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους, νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
3: Νομίζω ότι εκτός από τον περίπατο, η συγκινητικότερη και η πιο ευαίσθητη νότα της όλης εκδήλωσης είναι όταν όλοι οι survivor ανεβαίνουμε πάνω στην εξέδρα. Δεν ξεχνάμε και τις κυρίες που δεν τα κατάφεραν, έτσι, γιατί πάλεψαν αλλά δεν τα κατάφεραν, και προσπαθούμε να δείξουμε ότι πρέπει να ενημερώνονται, πρέπει να προσέχουν, πρέπει η πρόληψη να είναι κάτι πάρα πολύ μέσα τους και να μην αφήνεται για κανέναν λόγο.
1: Μάλιστα. Και η συμμετοχή βέβαια κάθε χρόνο είναι πολύ μεγάλη.
0: Και όλο και μεγαλύτερη.
3: Η συμμετοχή, δόξα τω Θεώ, θέλω να πω ότι κάθε χρόνο είμαστε και καλύτερα. Ξεπεράσαμε τις 9.000 κόσμους, τους εγγεγραμμένους 9.000, και ανεβαίνουμε σταθερά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και χαιρόμαστε πολύ που η πόλη μας επιτέλους αρχίζει και λαμβάνει μέρος σε αυτή την πολύτιμη για μένα εκδήλωση που γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχουν αυξηθεί και τα περιστατικά.
3: Δυστυχώς.
0: Ναι,
3: γιατί
0: επιστημονικά πώς εξηγείται αυτό?
3: Επιστημονικά εξηγείται ότι αφορά συνήθως το δυτικό lifestyle.
0: Τον τρόπο ζωής.
3: Είναι ο τρόπος, είναι ένα κομμάτι, είναι αυτά που ακούμε και εμείς από τους γιατρούς.
0: Ναι, ναι, προφανώς, προφανώς.
3: Δεν είναι δικές μας,
0: προφανώς,
3: δεν
0: είναι δικές μας, ναι, ναι. Απλά επειδή έχετε γνώση του αντικειμένου, σας ρωτάμε. Ναι.
3: Είναι ο τρόπος ζωής. Γι' αυτό αφορά περισσότερο το δυτικό κόσμο. Θα δείτε, οι περισσότερες αυτές γίνονται σε κράτη του δυτικού κόσμου. Είναι ο τρόπος, το τρέξιμο όλης της ημέρας, είναι λίγο το φαγητό, είναι λίγο το αλκοόλ, είναι το κάπνισμα, είναι πάρα πολλά. Και γενικώς ο τρόπος αυτός ο οποίος είμαστε σε μια φοβερή ένταση όλη
0: άχος,
3: την
0: στρες.
3: Ημέρα προσπαθώντας να τελειώσουμε κάποια πράγματα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπακάλη, για όλα
0: δύναμη,
1: αυτά που κάνετε
0: συνέχεια.
1: Και για όλα αυτά που προσφέρετε.
3: Και εμείς που είστε κάθε χρόνο μαζί όλες... μας, τα λέμε όλη την
1: Κυριακή. Γιατί η προσφορά σας είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι πάρα πολύ
3: εννοείται,
1: σημαντική η υποστήριξη.
3: Είμαστε 12 μήνες το χρόνο.
1: Ακριβώς.
3: Εδώ για όποια κυρία χτυπήσει την πόρτα και χρειαστεί οτιδήποτε από εμάς.
0: Και σε εσάς και στο πρόσωπό σας χαιρετούμε και όλες τις γυναίκες που δίνουν αυτή τη στιγμή τη μάχη
3: τους.
0: Σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια πριν και μετά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή
3: καλά,
1: συνέχεια και καλή
3: πολύ.
1: Επιτυχία.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Θα έχει και καλό καιρό την Κυριακή.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Εγώ.
0: Πού το είδες?
1: Δεν θα έχει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έρχεται, εγώ έβλεπα το πρωί ότι έρχεται.
1: Εντάξει,
0: ένα σύστημα.
1: Εντάξει, νεφιά 23 βαθμούς θα έχει.
0: Ζέστη θα έχει, νοτιά θα έχει, αλλά
1: ναι, ναι,
0: ειδήσεις
1: φεύγουμε.
0: Έχει.
1: Έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, φεύγουμε.

0: 8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Στόχος της κυβέρνησης να μην μείνει κανείς αβοήθητος εν μέσω της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στα στοχευμένα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα για τη στήριξη των πολιτών. Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος. Επίσης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Εάν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως η χώρα δεν θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, προτάσσοντας τη σταθερότητα για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ενώ διέψευσε τα σενάρια για ανασχηματισμό. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να σταλεί ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους, αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, είπε χαρακτηριστικά. Υπενθύμησε δε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35 με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμη τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεων τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίοι, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο τον συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλιέων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio. Το Υπουργείο, όπως είπε, έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίς ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού, ενώ εξετάζονται πρόσθετοι πόροι και μέτρα στήριξης τους επόμενους μήνες. Με τηλεκπαίδευση πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου, κάνοντας λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Όπως είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, έχει δεσμευτεί ότι θα γίνουν πολύ εξονυχιστικοί έλεγχοι, ενώ θα κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο για να μπορέσουν μετά τις διαβεβαιώσεις να ξαναμπούν μέσα τα παιδιά. Η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να μην υπάρχει μετακύληση ευθυνών και να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή επιστροφή των μαθητών όσο και η συνέχεια της εκπαίδευσης όσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το νεαρό κορίτσι, που φέρεται να ήταν εκείνο που κάλεσε το ΕΚΑΒ την επίμαχη μέρα που ο τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι έχει υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Κατηγορηματικά διαψεύδει η πλευρά του γιατρού που βρίσκεται προφυλακισμένος για την υπόθεση Μαζονάκη τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εντοπισμό τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση τριών ορόφων επταόροφης πολυκατοικίας στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης μετά τον εντοπισμό ακόμη τριών σωρών στα συντρίμια. Σύμφωνα με την Ομαρχία Κωνσταντινούπολης, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, άνεμοι νότιος 5 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα τριμάνα του Οκτωβρίου, Παρασκευή σήμερα, με πολλά θέματα που το έχουν και έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε σήμερα. Ευκομοτινής, ευκαβάλας, ευκαιρός, ευκαιρός, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπιούκολου, στην τράπεζα του ήχου, η Ερμιόνια Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Εύκα Βάλλα, στην Ότρο Εστιάδας και στην Εύτσερον, για την πολύ πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν. Και πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, λέμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν στον κόσμο, αλλά και σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Να ξεκινήσουμε τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Άνοδο σημειώνουμε το χεστό ξεκίνημα των συναλλαγών. Στη Γαλλία, 6 μήνες πριν από τις περιοδικές εκλογές, η γαλλική νεολαία υψώνει τη φωνή της και δείχνει τις δυνατότητες που έχει και πράγματα που μπορεί να κάνει. Στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ αποκλείει νέα επίθεση στο Ιράν πριν από τις εκλογές του μέσω της θητείας του. Έχουμε τις ενδιαφέρουσες

0: που επίθεση ουκρανικών ντρόουν και έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης αυτή την ώρα στο Κίεβο. Χτες είχαμε και Eurogroup, εκεί ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, ο κ. Πυριακάκης, ο οποίος δήλωσε ότι είναι δύσκολη η ισορροπία, η προστασία των πολιτών από την ενεργειακή σου. Από το ενεργειακό σοκ και η διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Και ο αρμόδιος, ο κ. Ντομπρόφσκης, για αυτό το θέμα σημείωσε ότι δεν μπορούμε να προστέχουμε συνεχώς νέες επιδείξεις. Μόνο που είναι κάτι που αναγκαίο και θα πρέπει να το κάνουμε. Αλλιώς αρχίζει και ξυπνάει ο κόσμος και αντιδράει, όπως είναι στη Γαλλία, όπως είναι στην Ισπανία, όπως είχαμε μεγάλες διαδηλώσεις στη Βραζιλία και στη Χιλή. Στην Τουρκία τώρα στους 5 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη και στο Μάλτεπ, ανάμεσά τους ένα πολύ μικρό κοριτσάκι, μόλις 5 χρονών. Στη δική μας τη χώρα έχουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Η παρατρέπουμε βάθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Μόνο Απρίλιο μην μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Χτες ήταν στις Σκουριές. Από εκεί δεσμεύθηκε ότι έχει πάρει πάνω του το θέμα των αλλιών. Και σήμερα περιμένουμε κατά τη διάρκεια της μέρας ή τις επόμενες ημέρες καινούργιες ανακοινώσεις με πρόσταθε μέτρα για τους αλλιείς, οι οποίοι περιμένουν να δούνε και αυτά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν για να πάρουν και τις αποφάσεις τους. Σε αναμονή της υπογραφής της κοινή υπουργικής απόφασης μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό για την απόδοση στους κτηνοτρόφους της αποζημίωσης για τους ζωοτροφές λόγω των ζωονώσεων, είπε, μιλώντας στην ΕΤΚΟ Μωτίνης, ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου Καβάλας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Νίκος Δημόπουλος, για το δε θέμα των ορολογικών ελέγχων που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και του Οφείμων, το χαρακτήρισε μεν άκερο συνέχεια της εξολόθρωσης του ζωικού κεφαλαίου που έχει απομείνει δε, που δεν έχουν μείνει και πολλά πράγματα εδώ που τα λέμε. Και είχαμε και μια ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντας και Ενέργειας, με την οποία εγκρίθηκε η αποκτία σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρόπουλου στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης Μονοπρόσωπη ΑΕ. Απόφαση με την οποία έπεσε και το τελευταίο φύλλο σηκής για την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που αποδεικνύεται πως το μόνο που ξέρει είναι να κοροϊδεύει και να εμπέζει τους στρατιώτες. Είναι η ερώτηση που έχει καταθέσει ο ανεξάρτητος αριστερός βουλευτής της Ξάνθης, ο κ. Κουσίνης, μια ερώτηση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θυμίζουμε ότι σήμερα η Διανομιστική Επιτροπή, ο Ευρώπου σε Ευρωενάντια, στην εξόριση και μεταλλουργία του χρυσού, υποστηρίζει την πρωτοβουλία των συμπολιτών της Κομωτινής για μετάβαση στη μεγάλη συναυλία που θα γίνει στην Ιερουσαλήμ σήμερα το βράδυ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και τον αγώνα ενάντια στην εξόριξη του χρυσού. Η αναχώρηση από την Κομωτινή θα γίνει γύρω στις 3.30 το μεσημέρι στην παλιά Βρετανία, με τιμή συμμετοχή σε όσους ενδιαφέρονται στα 23 ευρώ. Και να θυμίσουμε ότι έχει ξεκινήσει το 5ο Welcome Fest στην παλιποδοχή των φοιτητών από χθες το βράδυ και θα διαρκέσει μέχρι και την αργά το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου. Θα είναι και η λήξη της τελετής υποδοχής των φοιτητών. Με αυτά λοιπόν να πάμε στην περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί στην Οροσκάδα μας περιμένει Χρυσούλα Σαμουηλίδου να δούμε τι γίνεται εκεί. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Ναι, αυτά τα εγκαίνια που έγιναν χθες στις Σκουριές φαίνεται ότι αναζωοποιρώνουν ακόμα περισσότερο τώρα τις αντιδράσεις που υπάρχουν για τις εξορίξεις χρυσού στη Θράκη.
0: Και δημιουργούν, νομίζω πολύ περισσότερες έτσι φόβους στους ανθρώπους ότι κάτι κινείται, αρχίζει και κινείται πολύ γρήγορα.
1: Θα δούμε πώς ακριβώς και τι θα γίνει. Το διαπιστώνουμε πάντως από όλες τις πλευρές ότι αρχίζει και εντείνεται πάλι αυτή η ανησυχία. Μιλήσαμε και η ΕΡΤ Κομωτινής και η ΕΡΤ Ορεστιάδας με μέλη της Διανομαρχιακής με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις, αναφορές μάλλον του Πρωθυπουργού στην ομιλία που έκανε εκεί στα εγκαίνια του μεταλλείου χαλκού και χρυσού στη Χαλκιδική. Μας είπαν λοιπόν ότι και αναμενόμενες ήταν, αλλά είπαν και κάτι άλλο, ότι εάν εκβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η συνένεση της τοπικής κοινωνίας της εξορίξης, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Αυτή ήταν μια χαρακτηριστική δήλωση από την πλευρά των μελών της Διανομαρχιακής. Τώρα, για να εξηγήσουμε τι γίνεται. Ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του χθες είπε συγκεκριμένα ότι αυτό το οποίο έγινε και γίνεται στις Σκουριές μπορεί να είναι προάγγελος και για άλλες τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο, όπως είπε. Όμως, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, πρόσθεσε και κάτι άλλο, ότι καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Την ίδια ώρα, να θυμίσουμε ότι αυτή η σχεδιαζόμενη δραστηριοποίηση των μεταλλείων Θράκης σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, την απόφαση της 23ης Σεπτεμβρίου εννοώ, που εκμισθώνει στην Εταιρεία Δικαιώματα Έρευνας και Εκμετάλλευσης του Δημόσιου

0: εκμεταλλευτικού χώρου. Έχει αναζωπηρώσει σίγουρα εδώ και μέρες το μέτωπο φορέων και αυτοδιοίκησης, τα οποία αυτά μέτωπα συντεταγμένα εδώ και πολλά χρόνια αντιτάσσονται σε τέτοιες επενδύσεις, γιατί κρίνουν ότι θα είναι καταστροφικές και δεν συνάδουν με το αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ανακοίνηση των σχεδίων για Σάπες και Πέραμα, που να θυμίσουμε έχουν παγώσει πολλές φορές στο παρελθόν εξαιτίας των αντιδράσεων, έχει ήδη δρομολογήσει, θυμίζω, ένα νέο κύκλο ενεργειών και νομικών ενεργειών, αν κριθεί απαραίτητο, που ήδη προανήγγειλε η περιφέρεια, αφού έχει πάρει και την ομόφωνη έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και έχουμε ξεκινήσει τώρα να έχουμε και επικαιροποιήσεις των ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Την αρχή την έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου προχθές, που ομόφωνα επανέλαβε ότι αντιτίθεται στις εξορίξεις χρυσού. Και τη Δευτέρα έχουμε συνεδρίαση του Περιφερειακού, τη Δευτέρα που μας έρχεται, του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, που το έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, να το ξανασυζητήσει. Και είχαμε χθες και την ανάρτηση, την προσωπική ανάρτηση στο Facebook του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, ο οποίος με νόημα έλεγε ότι εντάξει, τη φωτιά στη Δαδιά πριν 3 χρόνια τη σβήσαμε. Τη φωτιά στη Ρούσα πριν 2 μέρες τη σβήσαμε. Υπάρχουν όμως, λέει, και φωτιές που και είναι εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, υποβόσκουν και αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, θα προκαλέσουν μια ανεπανόρθωτη καταστροφή στο περιβάλλον και θα δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους σε υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, στο έδαφος, στα οικοσυστήματα και τελικά στη δημόσια υγεία. Και φυσικά, όπως και το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως και οι φορείς, και ο κύριος Καλακίκος ζητάει από τον Πρωθυπουργό να τηρήσει τη δέσμευσή του. Από την Κομωτινή την είχε κάνει τη δήλωση πέρσι τον Νοέμβριο, τον Νοέμβριο του 25, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν θα υπάρξει καμία εξόριξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Αυτά από αυτό το κομμάτι. Τώρα, να συνεχίσω. Με ακούτε?
1: Ναι, ναι, πάντα με πολύ ενδιαφέρον και προσοχή, Χρυσούλα.
0: Είχα εγώ μάλλον ένα κενό στη γραμμή, γι' αυτό ήθελα να επιβεβαιώσω ότι είμαστε ακόμα σε σύνδεση. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Ξεπερνά τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027. Έχει 6 υποέργα. Θα αναβαθμιστούν συστήματα διαχείρισης του κτηρίου. Θα αντικατασταθούν 5.500 παλαιού τύπου λαμπτήρες με λαμπτήρες LED. Θα γίνουν θερμομονώσεις. Θα αντικατασταθούν κουφώματα και θα εγκατασταθούν και φωτοβολταϊκά συστήματα στεγάστρων αυτοκινήτων. Έχουμε την ανοιχτή πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει σήμερα το απόγευμα η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ στην Αλεξανδρούπολη. Τα θέματα της θα είναι το ιδιωτικό χρέος, η επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό. Στις 6 το απόγευμα στο επιμελητήριο στην Αλεξανδρούπολη θα μιλήσουν ο Κώστας Τσουκαλάς, που είναι και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, οικονομολόγος του επιμελητηρίου Εύρου, ο κ. Πανταζής, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών, ο κ. Παύλου. Να πω επίσης ότι είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σήμερα το κύριο μέρος του προγράμματος των εργασιών της 53ης ετήσιας συνάντησης της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας. Έγινε χθες η τελετή έναρξης. Σήμερα έχουμε μπει στο κύριο μέρος του προγράμματος. Στην Αλεξανδρούπολη, εντωμεταξύ, θυμίζω, σήμερα και αύριο έχουμε και το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νευρογλωσσικής Ψυχοθεραπείας. Τα λέγαμε και χθες, για πρώτη φορά στην Ελλάδα φιλοξενείται. Στο Νομαρχείο θα φιλοξενηθούν οι εργασίες του στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε ένα ιστορικό τιμητικό αφιέρωμα στον Μανουήλ Καντακουζινό, το οποίο ήδη ανακοίνωσε ο Σύλλογος Πιθιωτών Αλεξανδρούπολης. Το διοργανώνει την τελευταία μέρα του Οκτωβρίου, στις 31 του μήνα δηλαδή, σαν μια πρώτη αναφορά. Εγώ να σας πω ότι θα είναι ένα αφιέρωμα με αφορμή τη συμπλήρωση 700 ετών από τη γέννηση του Μανουήλ Καντακουζινού, και αυτή η εκδήλωση θέλει να αναδείξει ευρύτερα τη σύνδεση της Βυζαντινής αυτοκρατορικής οικογένειας των Καντακουζινών με το Πίθιο, εκεί όπου έχουμε και το κάστρο του Πιθίου. Και θα κλείσω θυμίζοντας αυτή την πεζοπορία στη φύση και την ιστορία των οικισμών Πιθίου και Ριγίου, που θα γίνει στις 11 του μήνα, την ερχόμενη Κυριακή. Θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Πιθίου. Η διαδρομή θα συνεχιστεί σε μήκος 11 χιλιόμετρων μέχρι και τους 2 ταφικούς τύμβους του Ριγίου. Ενδιάμεσα θα γίνονται στάσεις και ξεναγήσεις στα μνημεία και στα ξεχωριστά φυσικά τοπία των δύο οικισμών. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, επομένως όποιος και ο καιρός θα είναι καλός, όποιος έχει τη διάθεση μπορεί να ακολουθήσει. Σαμί.
1: Χρυσούλα, ελκυστική υπόταση για την πεζοπορία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι ένα όμορφο υπόλοιπο της μέρας και καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς λέμε να περάσουμε από την περιφερειακή ενότητα του Εύρου και από την Οριστιάδα να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή ενότητα των Σαρών. Θα πάμε στην πόλη των Σαρών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδο. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των Σαρών. Η αλήθεια είναι ότι οι θερμοκρασίες θυμίζουν περισσότερο άνοιξη προς καλοκαίρι παρά Οκτώβριο. Μας περιμένει ένα πολύ καλό από πλευράς θερμοκρασίας και ηλιοφάνειας Παρασκευό Σαββατοκύριακο και είναι πολύ καλή ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε έτσι σε επαφή με τη φύση όποιος έχει χρόνο και διάθεση. Και επίσης σας έχω και προτάσεις, αν σας βγάλει ο δρόμος, να μας επισκεφτείτε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Προς το παρόν ξεκινά την επικοινωνία μας από το αστυνομικό δελτίο, όπου στην εξιχνίαση 9 διαρρήξεων κατοικιών που σημειώθηκαν στις αρχές του περασμένου χρόνου σε 7 χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων έπειτα από μεθοδική έρευνα. Μάλιστα, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για διακεκριμένη κλοπή. Τι ακριβώς έκανε, δεν είχε αφήσει σπίτι για σπίτι. 9 διαρρήξει κατοικίες σε κοινότητες 3 δήμων και συγκεκριμένα των δήμων Σερών, Εμμανούλ Παπά και Συντικής. Και μιλάμε για διαρρήξει κατοικίες στη περιοχή του Λευκώνα, του Χαροπού, του Νέου Σουλίου, του Χρυσού, της Ινούσας, της Αγίας Ελένης και της Κάτω Καμήλας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δράσεις κατάφεραν να αφαιρέσουν κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 13.000 ευρώ, καθώς και μετρητά που ξεπερνούσαν τα 2.500 ευρώ, σύμφωνα πάντα με δηλώσεις των παθόντων. Ήδη εντοπίστηκε και ένα όχημα τον περασμένο χρόνο. Φτάσαμε στην ταυτοποίηση του 33χρονου και τώρα έχει σχηματιστεί η δικογραφία και θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Κατά τα άλλα, σήμερα, όπως σας έλεγα από την αρχή της εβδομάδας, στην πόλη των Σερών και συγκεκριμένα στην αγορά των Σερών, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή. Μια πολύ μεγάλη γιορτή που θα κρατήσει μέχρι αργά το βράδυ, καθώς μιλάμε για τη Λευκή Νύχτα. Μια Λευκή Νύχτα που αναμένεται να φέρει εκπτώσεις στους καταναλωτές έως 60%, να έχει προσφορές σε αγοράς προϊόντων 1-1, προσφορές 2-1 δώρο, ειδικές τιμές σε νέες και προηγούμενες συλλογές, αλλά και πολλές κληρώσεις δώρων από τα εμπορικά καταστήματα της πόλης των Σερών που συμμετέχουν στη Λευκή Νύχτα. Παράλληλα, η διοργάνωση συνδυάζει την μουσική, την ψυχαγωγία, σειρά παράλληλων δράσεων, ούτως ώστε το εμπορικό κέντρο των Σερών πραγματικά να μοιάζει με μια πολύ μεγάλη γιορτή. Θα υπάρχει κεντρικός περιουσιαστής, θα είναι ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος καλείται από την Αθήνα έτσι να αναλάβει αυτή την διοργάνωση. Θα έχει αλληλεπίδραση με τον κόσμο και τους επιχειρηματίες, δίνοντας έτσι ένα παλμό κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Παράλληλα, σε 8 διαφορετικά σημεία της πόλης των Σερών θα υπάρχουν DJs που θα δώσουν το δικό τους μουσικό τόνο. Στην όλη διοργάνωση θα συμμετέχουν σχολές χορού, πολιτιστικοί σύλλογοι, ενώ στις 10 το βράδυ, σε όλα αυτά τα σημεία της εκδήλωσης, θα δοθεί το σύνθημα για ένα συμβολικό ραντεβού, όλοι δηλαδή να αφήσουν ένα λευκό μπαλόνι με μία ευχή να ταξιδέψει στον ουρανό. Παράλληλα, θα υπάρχουν εκδηλώσεις και δράσεις για παιδιά, θα υπάρχουν κεράσματα και φυσικά προσφορές και καλές τιμές περιμένουν τους καταναλωτές, γιατί στόχος πέρα από την ψυχαγωγία είναι η ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Ξεχωριστή θέση στις δράσεις αυτές έχει η πρωτοβουλία της καλλιτεχνικής ομάδας του Σωματείου Κουραίων Κομματών Σερών. Ήδη σας έχω μιλήσει από την αρχή της εβδομάδας για αυτή τη δράση. Από τις 9 το βράδυ έως τις 11, στην αίθουσα του ισογείου στο Επιμελητήριο των Σερών, μέλη της ομάδας θα προσφέρουν δωρεάν κούρεμα σε όσους επιθυμούν να δωρήσουν τα μαλλιά τους στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Σερών, στο πλαίσιο της δράσης στήριξης των γυναικών που αντιμετωπίζουν καρκίνο. Μάλιστα, συνομιλώντας με την πρόεδρο του Σωματείου, μας είπε ότι από την αρχή της εβδομάδας υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Έχουν ήδη πολλά κλεισμένα ραντεβού και φυσικά αυτή η δράση θα συνεχιστεί πέρα από τη σημερινή βραδιά, καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, με κομμωτήρια που συμμετέχουν, ούτως ώστε να πάει όποιος θέλει να δωρήσει τα μαλλιά του για πραγματικά καλό σκοπό. Πρόδημο Συνδικής έχει ολοκληρωθεί μια πρωτοβουλία που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε ακόμη και στο πιο μικρό χωριό του Δήμου να υπάρχει ένας απεινιδωτής. Ήδη έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και όχι μόνο αυτό, έχουν εκπαιδευτεί εθελοντές που υπάρχουν παντού και μάλιστα θα εκδοθούν το επόμενο διάστημα μαγνητικές κάρτες, ούτως ώστε ο καθένας στο σπίτι του, στο ψυγείο που βάζουμε τα διάφορα μαγνητάκια, να έχει αναπεριοχή τα ονόματα και τα τηλέφωνα των εθελοντών που είναι πιστοποιημένοι, εκπαιδευμένοι και μπορούν, χτυπάμε ξύλο αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι σου συμβεί, να κάνουν χρήση απεινιδωτή. Ήδη έχει κινητοποιηθεί ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών, το οποίο θα εναλλάσσεται και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Δημοτική Αρχή τώρα στην ενημέρωση των πολιτών, ούτως ώστε να ξέρουν σε ποιο σημείο βρίσκεται απεινιδωτής και ποιοι φυσικά είναι οι εθελοντές και βέβαια πέρα από τις κοινότητες του οικισμού. Σε πολύ κεντρικά σημεία της έδρας του Δήμου, της ειδικής στο Σιδηρόκαστρο, υπάρχουν απεινιδωτές και πιστοποιημένοι εθελοντές που μπορούν να κάνουν τη χρήση τους. Όσον αφορά τώρα τη δράση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών, θα πρέπει να σας πω ότι πέρα από το εργαστήρι για τα παιδιά, το στούντιο των εφήμων, θα ξεκινήσει φέτος και η ερασιτεχνική σκηνή. Και ήδη έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 12 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή. Όσοι ενδιαφέρονται, οι συναντήσεις θα γίνονται στη μικρή σκηνή Ιουλία Σταυρίδου και μάλιστα υπάρχει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον από συμπολίτες μας να συμμετέχουν όχι μόνο στην ερασιτεχνική ομάδα του ΔΥΠΕΘΕ, αλλά γενικότερα σε ερασιτεχνικούς θεάσους και μάλιστα έχουμε και φεστιβάλ ερασιτεχνικών θεάσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών που πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Μιλώντας τώρα για ερασιτεχνικούς θεάσους, αυτό το Παρασκευά Σαββατοκύριακο έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε δύο παραστάσεις. Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, από την νεοσύστατη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γιορτής Τέχνης Σερών, το Σάββατο, στις 10 Οκτωβρίου στις 9, στο Αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών, θα δώσουν για δεύτερη φορά αυτή την παράσταση, την περασμένη άνοιξη. Πραγματικά δεν υπήρχαν εισιτήρια και ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή του κόσμου. Τότε η παράσταση είχε δοθεί στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια και πραγματικά δεν υπήρχε εισιτήριο και δεν υπήρχε χώρος. Τώρα λοιπόν θα επαναληφθεί και μάλιστα τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στο ΚΕΘΗ, στο Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας Σερών και στην Ηλιακτίδα που είναι ο Σύλλογος Ατόμων Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Αυτισμό. Η παράσταση, όπως σας είπα, είναι για το Σάββατο, αλλά σήμερα, το Σάββατο και την Κυριακή, είναι το δεύτερο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που ανεβαίνει το γνωστό θεατρικό έργο του Ίψεν, το Κουκλόσπιτο, από την θεατρική ομάδα του Ορφέα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, στην σκηνή της αίθουσας του Ορφέα, που βρίσκεται έτσι πολύ κεντρικά στην πόλη των Σερών. Ολοκληρώνω με μία πρόταση που έρχεται από το αυτοκινητοδρόμιο και φυσικά απευθύνεται σε όσους λατρεύουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό αλλά και σε όσους θέλουν να μπουν στη διαδικασία της εκδρομής και να μας επισκεφθούν. Από σήμερα έως την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή επαιτειακή διοργάνωση αφιερωμένη στα 11 χρόνια της Ντουκάτη, φιλοξενώντας μια πολύ μεγάλη συνάντηση φίλων και ιδιοκτητών της εμβληματικής ιταλικής αυτής μάρκας. Πρόκειται για ένα τριήμερο αφιερωμένο στην ιστορία, την τεχνολογία, την αγωνιστική κληρονομιά και το πάθος για τις συγκεκριμένες μηχανές. Τη διοργάνωση έχουν οι δύο μεγαλύτερες λέσχες Ντουκάτη στην Ελλάδα και το τριήμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα οργανωμένο track day έως 150 μοτοσικλέτες με διαφορετικές σέξιον ανάλογα με το επίπεδο των αναβατών και τον τύπο της μοτοσικλέτας αναμένεται να προσφέρουν ένα εντυπωσιακό θέαμα και παράλληλα θα γίνουν και παρουσιάσεις για την αναδρομική για την ιστορία των 100 χρόνων της διοργάνωσης, θα υπάρχουν ομιλίες, έκθεση ιστορικών και σπάλιων συλλεκτικών μοντέλων. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι όσοι αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό θα περάσουν εξαιρετικά καλά. Αυτά από μένα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις ελκυστικές προτάσεις που κάνεις πάντα, Θάλια. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Και ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς να περάσουμε από την περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης, καθώς εκεί χτες είχαμε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής διοργάνωσε την εκδήλωση Οικονομία της Καθημερινότητας, Ακρίβεια, Χρέη, Εισόδημα, η επόμενη μέρα της οικονομίας στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης της Ξάνθη, με αρκετούς και σημαντικούς ομιλητές. Ένας από αυτούς ήταν και ο Κώστας Τσικαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο οποίος λίγο πριν τις εκδηλώσεις έκανε και τις αναδηλώσεις για την επίσκεψή του χτες στην Ξάνθη και σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα υπάρχει μια ανάλογη εκδήλωση.
3: Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι στην Ξάνθη. Η σημερινή επίσκεψη και εκδήλωση είναι στα πλαίσια της πολύ μεγάλης πορείας σε όλη την περιφέρεια που έχει ξεκινήσει το Πασόκ για να γίνει κοινωνός ο ελληνικός λαός του προγράμματός μας, ενός προγράμματος με αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο. Για εμάς η περιφερειακή ανάπτυξη, η στήριξη της περιφέρειας είναι κομβική σημασία. Γι' αυτό και δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, να μιλήσουμε με τους πολίτες, να αφουγκραστούμε τα τοπικά ζητήματα και να μπορέσουμε από κοινού να χαράξουμε πολιτικές που θα μπορέσουν να γυρίσουν η σελίδα στη χώρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το κοινωνικό κράτος και τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Αυτή η κυβέρνηση αφήνει μετά από 7,5 χρόνια ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα. Είμαστε τελευταίοι και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη. Η αναδιανομή της ακίνητης περιουσίας μέσω των πληστηριασμών. Η πλήρης κατάργηση κάθε προστασίας πρώτης κατοικίας. Οι χαμηλές αποδοχές, οι καθυλωμένοι μισθοί, η έλλειψη εργαλείων χρηματοδότησης στη μικρομεσαία επιχείρηση. Όλα αυτά κρατάνε την Ελλάδα πίσω. Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο. Με το πρόγραμμά μας, ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης και οικονομικής ανόρθωσης, δείχνουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ανάγκη να επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869, όπως το έκανε το Πασόκ το 2010. Και προστάτεψε την κοινωνία για μια δεκαετία. Μέχρι η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή σιγά σιγά να αποψηλώσουν πλήρως κάθε πλαίσιο προστασίας. Για το δικαίωμα προαίρεσης, για τις 120 δόσεις που εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να έρθουν κολοβά σαν ένα αντίδωρο, αλλά να έρθουν με πραγματικό κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, να έρθουν με ένα επιτόκιο το οποίο θα είναι βιώσιμο και όχι το 5,8% που φέρνει η κυβέρνηση, να αφορούν το σύνολο των οφειλών και όχι ένα μέρος και βέβαια να αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Θέλουν ανάσα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και τους συνταξιούχους, όπως ξέρετε, εμείς έχουμε πει ότι είναι άμεση προτεραιότητα η επαναφορά της 14ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, της αναλογικής σύνταξης, της αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης, της επαναρτήσεως του ασφαλιστικού, της στήριξης των συνθέσεων αναπηρίας με αύξηση από 102 έως 112 ευρώ άμεσα, αυτό μπορεί να γίνει, και με ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Όσον αφορά τον κόσμο της εργασίας, είμαστε η παράταξη η οποία γνήσια τον εκπροσωπεί με θέσεις όπως είναι η τετραήμερα απασχόληση, το 35ωρο, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η επαναφορά του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, η κατάργηση του 13ωρου. Θα πάψει η Ελλάδα με αυτή την πολιτική που θα προτάξουμε εμείς να είναι μια χώρα με ένα μοντέλο φτηνής απασχόλησης, χαμηλής παραγωγικότητας και θα μπορέσει να είναι μια ανταγωνιστική οικονομία που ο κόσμος της εργασίας παίρνει το μέρισμα που το αναλογεί από το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης. Όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση, σήμερα βιώνουμε τον πλήρη απορφανισμό της από κάθε εργαλείο χρηματοδότησης.
1: Αυτός ήταν ο κύριος Τσουκαλάς, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ χτες από την Ξάνθη. Σήμερα θα είναι σε 6,5 ώρα στην Αλεξανδρούπολη για μια ανάλογη εκδήλωση. Πάμε τώρα στο Μέγαρο Μουσικής. Εκεί αυτή την ώρα γίνονται οι πρόβες για τη μεγάλη συναυλία ενός από τους πιο εμβληματικούς συνθέτες που είχε η Ελλάδα, τον Νίκο Κυπουργό. Αύριο 8,5 ώρα το βράδυ είναι η συναυλία του. Μίλησε στην ΕΤ Κομωτινής ο Νίκος Κυπουργός να ακούσουμε δύο μικρά αποσπάσματα.
4: Ναι, και εγώ πολύ που ακριβώς θα είμαι στο Μέγαρο. Αυτό που τόσα χρόνια ετοιμάζεται και που ο καλός μου φίλος και εμένα ο Πασχάλης Ξανθόπουλος τώρα το φροντίζει έτσι με αγάπη και γίνονται όλα αυτά τα ωραία. Και η χαρά μου είναι διπλή γιατί ξαναείμαι στη Θράκη και θα βρεθώ ανάμεσα σε πολύ πολύ καλούς φίλους που ξέρω εκεί, μουσικούς, αλλά και εκείνο θα έρθουν, μου έλεγαν, από την Καβάλα, από την Ξάνθη, θα έρθουν φίλοι πολύ, πότε είναι, το Σάββατο στις 10 του μήνα, ναι.
1: Σε 8,5 είναι έτσι η συναυλία, θα ξεκινήσει, φαντάζομαι γύρω σε 7,5 θα γεμίσει ο χώρος, έτσι και λίγο sold out είναι. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ξέρω ότι έχουν εξανθεί όλα τα εισιτήρια από τις πρώτες μέρες και όλα εκ των πραγμάτων. Τώρα, τι έχεις ετοιμάσει, φαντάζομαι ότι είναι ολόκληρη η πορεία του Νίκου Κυπουργού πλέον στη μουσική.
4: Κοίτα, καταρχάς Είναι ναι, μια επιλογή από διάφορα τραγούδια και μουσικές που έχω κάνει για το θέατρο και για τον κινηματογράφο και κάποια άλλα. Έχει ακόμη και από τη Λιλιπούπολη που κλείνει 50 χρόνια. Ας πούμε η ιστορία μου, γιατί ξεκίνησε τότε με τη Λιλιπούπολη, θα κλείσει μάλλον 50 χρόνια του χρόνου. Και έχω 2-3 τραγούδια από εκεί. Οπότε είναι όλη η πορεία μετά, κυρίως στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Και η χαρά μου είναι μεγάλη, διότι πέρα από από τον Δώρο Δημοσθένους και την Ελίτα Κουνάδη που θα τραγουδήσουν και τους μουσικούς εξαιρετικούς που θα συνοδεύουν, που είναι συνεργάτες επί χρόνια, θα είναι και μουσική από την Κομωτινή. Φίλοι, παλιοί. Ο Χρήστος Χατζόπουλος και η κόρη Σοφία στο Κανονάκι και Φωνή και Ούτη που θα παίξουν κάποια δύο κομμάτια. Θα είναι η Μπαλκανατόλια, ο φίλος μου ο Χαλίλ που επίσης τον γνωρίζω από 10 και πλέον χρόνια από τότε που γινόντουσαν οι εκπομπές τα μυστικά της μουσικής που εσύ τα ξέρεις, τα θυμάσαι.
1: Νομίζω μας είχαμε κάνει την πρώτη συνάντηση.
4: Ναι. Και όλοι αυτοί θα βρεθούμε στη σκηνή και θα παίξει και η χοροδία βέβαια του Συλλόγου των Ευρυτών που τη διδασκαλία την έχει η Βερόνικα Σεμερτζίου. Οπότε τι ωραιότερο να συνεργάζεσαι και με ανθρώπους ντόπιους, δηλαδή να ενώνονται. Αυτό που λέω συνέχεια, θα το έχεις ακούσει πολλές φορές, ότι η μουσική ενώνει όχι μόνο λαούς αλλά και γλώσσες, αλλά ενώνει και ηλικίες, ενώνει γενικά τους ανθρώπους. Είναι από τη χαρά που νιώθει κάποιος επισκεπτόμενος μια πόλη όταν έχει εκεί ανθρώπους που είναι φίλοι του και που νιώθει όμορφα να συνεργάζεται μαζί τους και να συνεπάρχει στη σκηνή και να μοιράζεται τις μουσικές. Μόνο ότι υπάρχει ανάμεσα στα τραγούδια, επειδή με ρώτησε για το περιεχόμενο, είναι και ένα τραγούδι, επειδή μιλούσαμε για τις τουρκικές ταινίες, είναι ένα τραγούδι που θα πει ο Χαλίλ, που είναι από μια παράσταση που λεγόταν Νύχτα στο Βόσπορο, κάπως έτσι, αλλά έχει και ένα τουρκικό που είχαν πάνω σε μια ταινία, σε τη μουσική μιας ταινίας, είχε βάλει λόγια η Φιντέ Κοξάλ, και αυτό το τραγούδι θα το πει στα τουρκικά ο Χαλίλ. Οπότε πολύ χαίρομαι που θα υπάρξει και συνάντηση των γλωσσών μας.
1: Αποχαιρετούμε με μουσική του Νίκου Γεωργού από αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές που έχει κάνει για τις ταινίες. Αυτό που ακούμε είναι από την ταινία «Αγαπημένη μου πόλη». Τα υπόλοιπα νομίζω για όσους έχουν κλείσει εισιτήρια αύριο το βράδυ 8.30 ώρα στο Μέγαρο Μουσικής. Να κοιτάξτε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Παναγιώτης Ζώκας, θα ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για το αθλητικό κομμάτι της περιφερειακής εκπομπής της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους 4 σταθμούς να είμαστε συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος, και πάμε να τα προλάβουμε γρήγορα, γιατί πλέον έχουν ξεκινήσει και τα πρωτοκλήματα μπάσκετ, ξεκινά και η ΓΑΜΑ Εθνική αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και βέβαια στην περιοχή μας ξεχωρίζει το τοπικό ντέρμπι, θα λέγαμε, μεταξύ του Πανσεραϊκού και του Νέστου Χρυσούπολης το Σάββατο στις 3 παρατέταρτο. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Βασίλη Αναστασιάδη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
0: Ερμιόνιο Αδαμίδου, συγγνώμη, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο και Βασίλης Αναστασιάδης τηλεφωνικά. Εγώ θα ξεκινήσω κάπως αλλιώς, Βασίλη. Να σου πω ότι σε Ροδόπη και Ξάνθη τα πρωταθλήματα δεν γίνονται. Προφανώς έχετε καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις εκεί στις Σέρες, όπως και στους άλλους νομούς και στη Δράμα, γι' αυτό και γίνονται. Εδώ πέρα βρέθηκαν πολλά προβλήματα με αφορμή το θάνατο του μικρού παιδιού, του 16χρονου, του αθλητή του Πύρων Καβάλας. Βλέπουμε ότι βγαίνουν σιγά σιγά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις, έτσι. Με αποτέλεσμα να μην
1: γιατί πραγματικά τώρα αυτό να βλέπεις το γήπεδο, ο αγωνιστικός χώρος να είναι τόσο κοντά με ένα ντουβαράκι, έτσι, με τις κερκίδες, πραγματικά ήταν εγκληματικό και δυστυχώς σε πολλά γήπεδα υπάρχει αυτή η εικόνα, δηλαδή ο αγωνιστικός χώρος να είναι δίπλα σε κερκίδα.
0: Ή σε μια περίφραξη, ξέρω εγώ, σιδερένια.
1: Ακριβώς, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Τώρα τι να πεις, χάθηκε ένα παιδί για να διορθωθούν τα πράγματα, έτσι γίνεται πάντα, κρίμα για τον νεαρό ποδοσφαιριστή.
0: Πριν πάμε στον Πανσεραϊκό, να σου πω ότι στο Φρήνιο προσπάθησαν να βρουν τη λύση. Πάντως τράβηξαν πιο μέσα τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου.
1: Όλοι παίρνουν τα μέτρα τους πλέον. Όλοι παίρνουν τα μέτρα τους, γιατί νομίζω ότι πλέον βάζουν κάποια προστατευτικά. Όλοι πλέον δυστυχώς με αυτή τη δυσάρεστη, την τραγική θα έλεγα. Αφορμή, έτσι, το τραγικό συμβάν, άρχισαν όλοι να παίρνουν τα μέτρα τους.
0: Αυτό είναι το μόνο θετικό. Τώρα τουλάχιστον να μην χτυπήσει κάποιο άλλο παιδί, έτσι. Να μην χτυπήσει κάποιο άλλο άνθρωπο, ο οποίος αγωνίζεται στα αέρα τεχνικά πρωταθλήματα. Και θα πρέπει να δούμε και τα κλειστά, γιατί και εκεί σε ορισμένα υπάρχει πρόβλημα, όπως τα έχω δει. Τουλάχιστον σε ρεύμα.
1: Πάντως εδώ θα γίνουν κανονικά τα παιχνίδια, να το πούμε αυτό.
0: Ναι. Κανονικά θα γίνουν εκεί. Σε Ροδόπη και Ξάνθη, από ό,τι ξέρω, και στην Καβάλα ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα καν, αφού έγινε μόνο η πρώτη.
1: Παναγιώτη, αν μπορείς όμως γρήγορα να σου πω, γιατί δυστυχώς πρέπει να ψάξω και κάτι, να πούμε λίγο ότι όσον αφορά τον Πανσεραϊκό, προσπαθεί βέβαια εύκολα να ξεπεράσει και το μείον 4. Μέσα στην εβδομάδα θα εκδικαστεί, εκφράσει αισιοδοξία, θα πάρει τους βαθμούς. Όπως επίσης και την κακή εμφάνιση και την ισοπαλία στην Κομωτινή. Ουσιαστικά ψάχνει μια νίκη για να αλλάξει και η ψυχολογία και ακολουθεί το ντέρμπι στη Λάρισα. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι παίκτες είναι στη διάθεση του Κώστα Γεωργιάδη. Υπάρχει αισιοδοξία του Πανσεραϊκού, θα κάνει το 3-3 στην έδρα του. Έχει κερδίσει μέχρι στιγμής την έδρα του Αστέρα Τρίπολης Β' και Ολυμπιακό Β'. Και βέβαια έχει γίνει ένα κάλεσμα στον κόσμο να έρθει στο πλευρό της ομάδας.
0: Με νέο προπονητή ο Νέστος.
1: Ακριβώς, με νέο προπονητή. Λοιπόν, νομίζω περισσότερο θα πούμε τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα θα πούμε περισσότερα, θα μου στείλει, θα έχουμε και τα ρεπορτάζ.
1: Φυσικά, θα έχουμε και τα ηχητικά και όλα.
0: Από το παιχνίδι, και εγώ απλά να πω ότι κλήθηκε σε απολογία, δεν λέει όνομα, παράγοντας του Πανσεραϊκού για συμπεριφορά στο παιχνίδι με τον Πανθρακικό, εκεί που είχαμε και ανακοινώσεις.
1: Εντάξει, και εκεί εκφράζει αισιοδοξία ότι κάτι θα γίνει. Τέλος πάντων, από ό,τι έμαθα, ήταν προς την πλευρά όμως.
0: Πρέπει να ήταν από την απέναντι πλευρά, γι' αυτό δεν είδα. Εκεί πρέπει να γίνει.
1: Προς τα δημοσιογραφικά, ναι. Έγινε, θα μιλήσουμε τη Δευτέρα.
0: Θα τα πούμε την Δευτέρα, Βασίλη. Ευχαριστώ.
1: F2 Sport, έτσι και ένα Sport, Πανσεραϊκός Νέστος, αύριο τη
0: Παρασκευή. Έχει και F2 Sport, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και τηλεοπτική, και εσύ θα είσαι ένα Sport, υποθέτω.
1: Ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς, καθώς όπως ακούσατε έχει κάποιο ρεπορτάζ το οποίο τρέχει ο Βασίλης. Δεν θα ξεκινήσουμε από τη Super League 2, ακούσαμε και το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Έστω Χρυσούπολης. Να πάμε στην μεγάλη κατηγορία, να πούμε το πρόγραμμα, καθώς ξεκινάει μετά τη διακοπή που είχαμε για τις εθνικές ομάδες. Τώρα έχουμε την επανέναρξη του πρωταθλήματος της Super League με την έκτη αγωνιστική, δύο παιχνίδια το Σάββατο, την Κυριακή έχουμε άλλα 4 και ένα τη Δευτέρα. Το Σάββατο έχουμε στις 7.30 Αστέρας ΑΕΚ το Ατρόμητος και την ίδια ώρα ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή που είναι το κυρίως πρόγραμμα, δύο παιχνίδια στις 5 η ώρα και φυσικά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 η ώρα Άρης Βόλος και στις 9 το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αμέσως μετά την διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε και αλλαγή προπονητή απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει, έχει το απόλυτο σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Το πρόγραμμα θα κλείσει τη Δευτέρα στις 6 ώρα με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Καλαμάτα. Παναθηναϊκός 15, 12 ΠΑΟΚ, 11 ΙΑΚ, 10 ΟΦΗ και Ολυμπιακός πρώτη πεντάδα. Ο Πανετολικός στους 9, 7 ο Άρης, ο Ηρακλής στους 6, Κηφισιά στους 5, Καλαμάτα 4, 2 Ατρόμητος, ο πιο αστέρας Άκτορ. Στις τελευταίες θέσεις ο Λεβαδιακός με 1 και ο Βόλος με μείον 1 μετά από το μείον 3 το οποίο είχε και αυτή την υπόθεση για τα παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό και όπου και ο Πανσεραϊκός έχει το μείον 4. Είπαμε συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί όπως διαβάζω στις 15 Οκτωβρίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Οπότε να δούμε αν θα επιστραφούν οι βαθμοί, γιατί θα πάει και στους δύο. Ή θα επιστραφούν και στους δύο ή θα παραμείνει η τιμωρία από την Επιτροπή Εφέσεων. Τώρα, από εκεί και πέρα εμείς πάμε στην Super League 2, όπου στο πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής έχουμε το Σάββατο δύο παιχνίδια, τα οποία μας αφορούν. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης στις 3 παρατέταρτο στο Δημοτικό Στάδιο Σερών από την ΕΡΤ 2 Σπορ και από την ΕΡΑ Σπορ. Στις 3 η ώρα Καλυθέα Πανθρακικός στο YouTube της Super League 2, όσο θέλετε να δείτε το Πανθρακικό. 1/4 αργότερα από το παιχνίδι του Πανσεραϊκού ξεκινά αυτός ο αγώνας. Την Κυριακή τώρα στη 1 η ώρα Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου στο YouTube της Super League 2. Μαρκό Λάρισα, το ντέρμπι κορυφής από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, 3 παρατέταρτο είναι το Μαρκό Λάρισα, 3 η ώρα Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος την ίδια ώρα και στις 6 η ώρα Ολυμπιακός Β, Αστέρας Άκτορ Β, στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Τη Δευτέρα έχουμε το Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β από την ΕΡΤ 2 Σπορ στις 3 παρατέταρτο, οπότε θα έχουμε παιχνίδι και την Δευτέρα. Αυτά όσον αφορά για το πρόγραμμα για την έκτη αγωνιστική. Τώρα για τους διαιτητές θα πούμε για τα δύο παιχνίδια στα οποία παίζουν οι ομάδες της περιοχής. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης το Σάββατο 3 παρατέταρτο, ο Αλατσάκης από τη Λέσβο, ο Παστιάδης από τη Δράμα και Χολάνης από τη Μακεδονία. Ενώ το Καλυθέα Πανθρακικός θα το διευθύνει ο Τζαμουτζαντώνης από την Χίο, με τον Παύλο από την Δυτική Αττική και Βλαχάκης από το Ρέθυμνο. Αυτές είναι οι τριπλέτες σε αυτά τα παιχνίδια, όπου σε μια Super League 2 που η Μαρκό είναι στην κορυφή με 15 βαθμούς, 11 η Χιλάρισα, 10 ο Πανιόνιος, 9 Ελλάς Σύρου και Καλυθέα, ο Πανθρακικός είναι στην έκτη θέση με 8 βαθμούς μόνος του. Πιο κάτω είναι ο Αστέρας Τρίπολης Β με 6 βαθμούς. Τώρα αν πάρει τους 4 βαθμούς ο Πανσεραϊκός θα πάει πιο πάνω, θα πάει στους 7, αλλά τώρα είναι στους 3. ΠΑΟΚ Β στους 5 όσους και ο Πύργος. Η Νίκη Βόλου στην 11η θέση με 4 βαθμούς μαζί με τον Ολυμπιακό Β και τον Έστω Χρυσούπολης. 3 βαθμούς ο Πανσεραϊκός, 2 η Ζάκυνθος, 2 η Αναγέννηση Καρδίτσας. Αυτή είναι η βαθμολογία για την Super League 2. Και όπως λέγαμε, η ΔΕΑΒ κάλεσε άνθρωπο του Πανσεραϊκού σε απολογία, σε πρόκληση, με παρότρινση σε πρόκληση επεισοδίων, όπως αναφέρει. Θα δούμε αν θα υπάρχει κάποια ποινή εκεί. Και να πούμε ότι, όπως το αναφέραμε και πριν, στη συνομιλία που είχαμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο Σάκης Παπαβασιλείου, ο οποίος είχε εργαστεί στον Έστω Χρυσούπολης το 2016 στη Γάμα Εθνική, οδηγώντας τον στη δεύτερη θέση πίσω από τον Άρη και μπροστά από ομάδες όπως η Δόξα Δράμας, η Καβάλη και Απόλλων Καλαμαριάς. Έτσι λοιπόν είχε την Τετάρτη την πρώτη γνωριμία και το Σάββατο θα είναι το πρώτο του παιχνίδι απέναντι στον Πανσεραϊκό εκτός έδρας. Και να θυμίσουμε ότι στα δύο προηγούμενα παιχνίδια είχαμε τον Έστω να παίζει με υπηρεσιακό προπονητή, τον κύριο Σιδερίδη. Μάλιστα, λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εμείς να πάμε τώρα στην Γάμα Εθνική, εκεί όπου ξεκινά ο πρώτος όμιλος, ο οποίος ξεκίνησε αργότερα, ήδη έχουν γίνει δύο αγωνιστικές στους άλλους ομίλους. Πρεμιέρα λοιπόν για τον πρώτο όμιλο, όπου παίζουν 10 ομάδες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στις 4 η ώρα το Σάββατο τα παιχνίδια. Έχουμε ΑΕΤ Σοφρονίου με την θα υποδεχθεί την Ξάνθη στο γήπεδο του Ορφανίου. Δόξα Νέου Συντροχωρίου, συγγνώμη, με Ορφέα Ελευθερούπολης. Στο ΔΑΚ θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Στις Καστανιές Άρδας Καστανέων με Πόντιους Νέα Μισού Δράμας. Στο γήπεδο της Πετρούσας η Δόξα Δράμας θα υποδεχθεί τον Απόλλων Παραλιμνίου. Και στο γήπεδο του Κουτσού η Αθλητική Ένωση Θράκης Κουτσού θα υποδεχθεί την Καβάλα. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Αυτό που ξεχάσαμε να πούμε για την Super League 2 είναι πως είχαμε ένα πρόστιμο 6.000 ευρώ συνολικά στον Βαθρατικό, 5.000 στον πρόεδρο Μπάμπη Σακάρη για την είσοδο στα αποδυτήρια των διαιτητών στον αγώνα με τον Πύργο, και 1.000 ευρώ πρόστιμο γιατί δεν υπήρχε ηλεκτρονική πινακίδα. Υπήρχε, να πούμε, γιατί καθόμασταν από εκείνη την πλευρά, από εκείνη τα δημοσιογραφικά, αλλά η πινακίδα μάλλον δεν είχε μπαταρία ή είχαν καμένα τα λεπτάκια, οπότε δεν βλέπαμε καν ποια ήταν τα νούμερα των αλλαγών και δεν βλέπαμε ποια ήταν τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την Γάμα Εθνική με την πρεμιέρα την οποία έχουμε. Δεν είπαμε τους διαιτητές για τη Γάμα Εθνική, όπου έχουμε στο ΑΕΤΟ Σοφρονίου Ξάνθη, Κολοσσίδης, Παυλίδης και Μπόιτσιος από την Δράμα. Στο Δόξα Νέου Συντροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης, Εμίνο Γλουασικίδης και Δανδανόπουλος από την Ξάνθη. Άρδας Καστανέων, Πόντι Νέα Μισού, Λάπατας, Διονύδης από τη Θράκη και ο Οικονομίδης από τη Φλόρινα. Δόξα Δράμας από όλων Παραλιμνίου είναι Γιαννάκος, Γιοργαντέλης και Μαυρομάτης από την Καβάλα, ενώ στο Κουτσό Αθλητική Ένωση Θράκης Καβάλα, Κοστούλας, Γάκης και Πανταζής από τον Εύρο. Αυτοί θα διευθύνουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Δεν έχουν ποδόσφαιρο γυναικών αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε βίντεο ούτε γάμα εθνική. Και εμείς να πάμε στο μπάσκετ, στην Elite League, όπου έχουμε την δεύτερη αγωνιστική, στην παλιά Α2 όπως την ξέρουμε οι παλιότεροι. Σήμερα είναι ένα παιχνίδι στις 5 η ώρα, Αμίντας Μέγαρα. Ο ΓΑΣ, να πούμε ότι έχει την πρώτη έξοδο, παίζει εκτός έδρας, δύσκολο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Το Σάββατο λοιπόν στις 5, Πρωτέας Βούλας, Αναγέννηση. Γλάφκος Ασπέρου Παπάγου, Πανερυθραϊκός με Λαύριο, Ψυχικό Αγέχ, Κόρυβος Κρόνος, Πανιόνιος ΓΑΣ όπως είπαμε, στο γήπεδο Μήλων Λιούγκας και με διαιτητές Ζιώγας, τώρα ποιος είναι αυτός που δεν ξέρω αν είναι συγγενής, εγώ δεν είμαι σίγουρα, με Ζαχαρή και Αλεξόπουλο να το διευθύνουν. Και τη Δευτέρα στις 8 η ώρα μαχητές πειραματικού με Σοφάδες, Βίκος, Κόλλες στο γήπεδο των Πεύκων. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την δεύτερη αγωνιστική. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την National League 1, έχουμε τον τρίτο όμιλο, το Σάββατο και την Κυριακή τα παιχνίδια. Έχουμε τον Ιόνιος με την Γαλάτιστα να παίζουν στις 4.30 το Σάββατο, στις 5 η ώρα Ευρώπη 87 Πανσεραϊκός, στις 5 η ώρα πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την Ελευθερούπολη που υποδέχεται το Πανόραμα, την ίδια ώρα ο Λεύκηπος και αυτός το πρώτο εντός έδρας τον Ιωνικό Ιωνία, στον οποίο έχει κερδίσει η Ελευθερούπολη την πρώτη αγωνιστική, Χάνθ, Αρετσού, Καλαμαριάς, και την Κυριακή έχουμε στις 5 η ώρα Αναγέννηση Γέφυρα, ΚΑΟ Δράμας, Πιερικός Αρχαίλος στις 5 η ώρα, και επίσης Αναγέννηση Χαρτίζας Γέφυρα όπως είπαμε. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την National League 1. National League 2, εδώ έχουμε την δεύτερη αγωνιστική και παίζουν μεταξύ τους η Ασπίδα Ξάνθης με τον Άντ Λεκομοτινής την Κυριακή στις 5 η ώρα στην έδρα της Ασπίδας Ξάνθης. Εκπαιδευτήρια Φρυγανιά του 10, Μουδανιά Κουφάλια, Μεντ Ελπίδα Τούμπας. Η Προσοτσάνη παίζει εκτός έδρας με τον Όλυμπο και στη Σταυρούπολη θα παίξει η Αγία Βαρβάρα. Όλα τα παιχνίδια της National League 2 είναι προγραμματισμένα για τις 5 η ώρα.

Λοιπόν, πάμε τώρα και στο γυναικείο που έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική για την Α1 των γυναικών. Εδώ όπου οι Πάνθηρες Καβάλας και ο Πανσεραϊκός παίζουν εντός έδρας. Να δούμε το πρόγραμμα αναλυτικά. Καταρχήν έχουμε το Σάββατο στις 5 η ώρα Αθηναϊκός Γιάννινα. Την Κυριακή 1 η ώρα ΠΑΟΚ Άρης Θεσσαλονίκης και Αμίντας Ολυμπιακός. Και οι Πάνθηρες Καβάλες θα υποδεχθούν τον Παναθηναϊκό σε δεύτερο συνεχόμενο δύσκολο παιχνίδι. Έχουν κάνει και κάλεσμα στον κόσμο για να παρακολουθήσει την ομάδα. 2:30 Κρόνος Παναθηναϊκός και στις 5 ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί τον Πρωτέα Βούλας. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την μεγάλη κατηγορία των γυναικών. Τώρα, στην National League, αν θέλετε, στη Β' Εθνική των γυναικών, έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική, με το Γασκομότινο να δίνει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Στις 4 η ώρα θα υποδεχτεί τον Ηρακλή την Κυριακή, ενώ μισή ώρα νωρίτερα, στις 3:30, έχουμε το Χάνθ Ασπίδα Ξάνθης. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, έχουμε την Κυριακή στη 1 Κούπα Κυλκής με Δημόκρητες Οπελοκήπων, την ίδια ώρα ΑΕΑΣ Αμιντέου με τα Ιωάννινα, Πρωτέας Θεσσαλονίκης, Απόλλων, Καρδίτσας. Αυτό είναι το πρόγραμμα και για την National League, το TV τεχνική αν θέλετε, των γυναικών. Τώρα, δεν υπάρχει αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Είχαμε όμως την κλήρωση για το κύπελο, εκεί όπου τα ζευγάρια του πρώτου γκρουπ είναι Σκιούρη Αναγέννηση Αλεξανδρούπολης, Ποντιακός Αλεξανδρούπολης Άρης Θεσσαλονίκης και Ροδόπη 87 Δόξα 2016, και ο νικητής Σκιούρη Αναγέννηση Αλεξανδρούπολης θα παίξει με τη Βασίλισσα της Θράκης. Αυτό είναι το πρώτο γκρουπ, είναι χωρισμένο με γεωγραφικά κριτήρια έτσι ώστε να μην υπάρχουν οι μετακινήσεις και τα έξοδα από τις ομάδες. Όπως λέγαμε και πριν με τον Βασίλη Αναστασιάδη, χωρίς αγωνιστική δράση του προσεχές Σαββατοκύριακο στα κήπεδα της ΕΠΣ Ξάνθης όσο και της ΕΠΣ Θράκης, δύο ενώσεις ανακοίνωσαν την αναβολή όλων των προγραμματισμένων αγώνων των τοπικών πρωταθλημάτων. Και να πούμε, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι από τους Δήμους, που τώρα μετά το περιστατικό άρχισαν να τρέχουν για να δουν τι θα γίνει. Λίγο νωρίτερα έχει έρθει και η απόφαση της ΕΠΣ Θράκης μετά από έκτακτο διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε την αναβολή όλων των αγώνων και η απόφαση συνδέεται με τα ζητήματα ασφαλείας που διαπιστώθηκαν μετά από ελέγχους και μένει να δούμε πότε θα έχουμε την επανέναρξη την εκκίνηση όταν μιλάμε για την ΕΠΣ Θράκης των πρωταθλημάτων. Αυτά λοιπόν, από ό,τι βλέπω τα προλάβαμε όλα, μας έμειναν και 2 λεπτά, πώς το καταφέραμε αυτό, συνήθως το πάμε τσιμα-τσιμα. Απλά ήταν πολύ σύντομη επικοινωνία με τον Βασίλη, αφού είχε να πάει σε άλλο ρεπορτάζ. Λοιπόν, θυμίζουμε αύριο έχουμε το Πανσαραϊκό Νέστος Χρυσούπολης 3 παρατέρτο και 3 η ώρα μέσα στην Γαλλιτέα παίζει ο Πανθρακικός. Έχουμε τη Γάμα Εθνική την Κυριακή, έχουμε τα παιχνίδια μπάσκετ Σάββατο και Κυριακή σε όλες τις εθνικές κατηγορίες. Ερμιόνια Δαμίβη ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάνε τις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της ΕΡΤ, στην περιφερειακή εκπομπή, περισσότερα την Δευτέρα και με ρεπορτάζ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη.

0: Και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κινητοποίηση αλλιών στο λιμάνι της Τύρου, στη Σάμο, κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση των αλλιέων. Στην Κομωτινή προανάκριση για τις φθορές στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αριανών. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Εργατικό ατύχημα στις Σέρες, 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Στη Ζάκυνθο, 44χρονη έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κινητοποίησεις των αλλιέων στο λιμάνι της Τύρου, ένα παραθαλάσσιο οικισμό στα νότια της Κινουρίας, στην Αρκαδία. Πέγγι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρίγη. Να πω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αυτό που πρόκειται να στείλουν την Κυριακή το πρωί οι ψαράδες από τον Τυρό, από ένα ουσιαστικά από μια περιοχή παραδοσιακή με τους ναυτικούς και τους ψαράδες. Δεν υπάρχει σπίτι εκεί που να μην υπάρχει ψαράς ή ναυτικός. Είναι πολύ χειρό λοιπόν το μήνυμα το οποίο δίνουν για την, στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των παράκτιων αλλιέων. Ήδη ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τυρού, ο κ. Παρασκευάς, τονίζει ότι μικροί επαγγελματίες ψαράδες βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους του πετρελαίου και εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους. Έχει να πει για τα συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης, αντιδρούν και σε αυτό, για την υποχρεωτική εγκατάσταση, γιατί μιλάμε για ψαροκάικα και όχι για μεγάλα αλλιευτικά σάφη. Όπως επίσης καταγγέλουν και διάφορα πρόσθετα κόστη που έχουν, χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθμό.
0: Πέγγι, ακούμε με διακοπές.
1: Ναι. Λέω ότι πολλές φορές χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξοικονομήσουν ακόμα και το πιάτο, το φαγητό για την οικογένειά του, Σιρήνη. 10 το πρωί λοιπόν το ραντεβού στο λιμάνι του Τυρού, στο χαρακτηριστικό αυτό ψαροχώρι της Αρκαδίας, την Κυριακή για να δυναμώσουν τη φωνή τους με τους άλλους αλλιείς και να δείξουν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Μένουμε στο θέμα των αλλιέων τώρα και πάμε στη Σάμο, καθώς ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση που θα έχουν οι αλλιείς την ερχόμενη Κυριακή στο αλλιευτικό καταφύγιο Ιραίου. Πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο για να μας πει και τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ραντεβού έχουν δώσει όλοι στις 11 η ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο. Ωστόσο, οι αλλιείς με τα σκάφη τους θα φύγουν λίγο νωρίτερα, γιατί θα ενωθούν με τα σκάφη των αλλιέων στο Πυθαγόριο της Σάμου για να κάνουν τη διαμαρτυρία τους μέσα στο λιμάνι. Και τούτο γιατί δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι μια παρουσία την οποία με την παρουσία τους μάλλον θέλουν να δείξουν ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το κόστος, δεν είναι μόνο το κόστος στα κάψιμα. Είναι και άλλα θέματα. Όπως για παράδειγμα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το νέο αλλιευτικό κώδικα και στο σύστημα ελέγχου, τα οποία σύμφωνα με το Σύλλογο αυξάνουν τις πιέσεις στους επαγγελματίες αλλιείς μέσω αυστηρότερων ελέγχων και προστήμων. Λέει, δεν αντέχουμε εμείς σε σκάφη 10 μέχρι 10 μέτρα να έχουμε μέσα VMS, γιατί θέλουν κόστος συντήρησης και λογιστές. Επίσης, θέτει το ζήτημα της παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο, όπως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει κοινό μέτωπο μεταξύ των αγροτών και των αλλιέων και γι' αυτό και η συμπαράσταση από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Επίσης να πω ότι οι αλλιείς ζητούν και την αντικατάσταση, μάλλον την επιδότηση για τις ζημιές τις οποίες κάνουν τα θηλαστικά αλλά και οι άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και οι λαγοκέφαλοι οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή μας, βέβαια σε μικρότερη ποσότητα από ό,τι σε άλλες περιοχές, ωστόσο όμως και αυτοί δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Τέλος να πω ότι με αφορμή την συγκέντρωση στο ΙΡΕΟ, ο Σύλλογος καλεί τους αγρότες της Σάμου να συμμετέχουν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη με τους επαγγελματίες ψαράδες, και το μήνυμα είναι ότι η ανάγκη για κοινό αγώνα αγροτών και αλλιέων απέναντι στα προβλήματα που απειλούν το εισόδημα και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα παραμένουν κοινά.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Τώρα πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί εκεί λοιπόν η έλλειψη αλλιευμάτων λόγω της απεργίας των ψαράδων προκαλεί αρκετά προβλήματα, μεταξύ άλλων στον χώρο της εστίασης και των ξενοδοχείων, και όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος. Ιάσονα.
3: Ακριβώς. Και όταν οι πράτες δεν βγαίνουν έξω, σημαίνει ότι το εποχικό ψάρι, το ψάρι το οποίο έχει καλή τιμή, και παράγεται εδώ, στον κόλπο μας, δηλαδή ψαρεύεται εδώ, δεν φτάνει στους καταναλωτές, δεν φτάνει στην αγορά, δεν φτάνει στα ξενοδοχεία. Παρουσιάστηκε λοιπόν μεγάλη έλλειψη αλλιευμάτων, και μάλιστα τώρα στην έναρξη ουσιαστικά της περίοδου που επιτρέπεται το ψάρεμα.

0: σας εδώ τις περιοχές και καλές τιμές. Καλές τιμές ακόμη και σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, γιατί παράγει και το ψάρι εδώ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς σοβαρές καταγγελίες για φερόμενες χρηματικές συναλλαγές και μίζες στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή η πρώην Αντίμαρχος Πολιτισμού, Ζαχάρο Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Έρτα Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο των καταγγελιών ευρέθηκε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, ο οποίος με γραπτή του δήλωση απορρίπτει τις καταγγελίες και προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη και με κάθε ένδικο μέσο. Η κυρία Ιωακήμ ανέφερε στην εκπομπή ότι εξελέγει με την παράταξη του Δημάρχου και ότι στις 23 Σεπτεμβρίου ανεξαρτητοποιήθηκε, καθώς, όπως είπε, ήρθαν σε γνώση της περιστατικά που την οδήγησαν να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή διαχειριζόταν θέματα του Δήμου. Αυτό την οδήγησε στο να μη σιωπήσει και να καταθέσει τον εισαγγελέα όσα γνώριζε, υπηρετώντας αφενός την αρχή της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και αφετέρου υπό την πίεση των απειλών για την ίδια της τη ζωή και των παιδιών της που δέχτηκε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα γνώριζε. Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν αποσπάσματα στα οποία η πρώην αντιδήμαρχος φέρεται να συνομιλεί με ένα επιχειρηματία, ο οποίος σύμφωνα με την περιγραφή λάμβανε αναθέσεις από τον Δήμο και με ένα στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Στην πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας, όταν το ρώτησε η κυρία Ιωακήμ ποιο είναι το ποσό που φέρεται να ζήτησε ο Δήμαρχος, ο Σμίτα, εκείνος απαντά 50.000. Στην δεύτερη περίπτωση, το στέλεχος του Δήμου, όπως παρουσιάζεται στη συνομιλία, υποστηρίζει ότι διαθέτει και εκείνος ανάλογα στοιχεία. Έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθούν τα καταγγελόμενα περιστατικά, αλλά και να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου κάνει λόγο για επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας και προανήγγειλε ότι με γραπτή ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο για την προστασία της τιμής, της πόληψης και της προσωπικότητας του Δημάρχου και της οικογένειάς του, των υπαλλήλων του Δήμου και των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, αλλά και για να μην μείνει ούτε ίχνος σκιάς στα μάτια των δημοτών. Αυτά τονίζονται στη γραπτή του δήλωση. Επίσης τονίζει ότι η κυρία Ιωακήμ από το 2019 έως τις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 παρέμεινε στη θέση της αντιδημάρχου και ότι είχε διαχειριστεί προγράμματα στον πολιτισμό τα οποία ήταν ύψους 3.500.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για τις εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητας φθορές του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Αριανών Ροδόπης, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Ροδόπης. Οι βλάβες στο οδόστρωμα, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έχουν προκληθεί από εργασίες εγκατάστασης αιωλικών πάρκων. Πάμε στον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στη δικαιοσύνη λοιπόν οδηγούνται οι εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητα, όπως είπες πολύ σωστά, φθορές στο οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου Αριανών. Συγκεκριμένα τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τύχων ποινικών ευθυνών διέταξε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία αποτελεί συνέπεια καταγγελιών πολιτών από πέρυσι το καλοκαίρι ακόμη, αλλά και της αναφοράς που είχε καταθέσει ο Δήμαρχος Αριανών Χουσέιν Ερδέμ προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της πολιτείας, υποστηρίζοντας πως οι βλάβες στο οδόστρωμα των οδικών αρτηριών κάτω δροσινής άρδειας της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης και νέας σάντας Κέχρου της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου προκλήθηκαν από σειρά εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάσταση υποδομών αιωλικών πάρκων. Μάλιστα, η εργολήπτρια εταιρεία είχε λάβει και σύσταση για διαπιστωμένες παραλήψεις και φθορές. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Δήμαρχος κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ήδη στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ προφανώς έπεται και συνέχεια. Κλείνοντας, Ειρήνη, θα πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη δρόμη είναι αυξημένης κυκλοφορίας και μάλιστα εν ώψη του χειμώνα προδήλως καθίσταται επιτακτική αποκατάστασή τους, αφού ο παγετός και οι χιονοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην περιοχή.
1: Ειρήνη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: Ο Δήμος Αμιντέου τώρα στην Φλόρινα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάρια, καλώς μεσημέρι. Χθες υπήρχε και μια κινητοποίηση.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά και στην αγαπημένη Φλόρινα. Στη δικαιοσύνη προσφέρει ο Δήμος Αμιντέου μαζί με τη δημοτική επιχείρηση Ξινό Νερό ενάντια στην τοποθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα. Εχθές, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως ακριβώς είπες, έξω από τα δικαστήρια από κατοίκους περιοχής, καθώς εκδικαζόταν η ασχετική αγωγή. Πρόκειται για έναν σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 60 ΜΒ, έκτασης 840 στρεμάτων, που περιλαμβάνει και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με 336 στοιχείες μπαταριών, Ειρήνη. Η δημοτική αρχή τώρα και οι φορείς εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, επισημένοντας ότι το έργο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής κάτω των 500 μέτρων από κατοικίες, αλλά και απόσταση ελάχιστον μέτρων από το εμφιαλωτήριο του φυσικού μεταλλικού νερού Ξινό Νερό, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την τοπική παραγωγή και το περιβάλλον της περιοχής και βεβαίως την αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε στην Κρήτη τώρα, καθώς συνέχεια στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράχη φέρνει η ολοκλήρωση του πρωτόδικου δικαστηρίου με την πλευρά του εκλειπώντος πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων να δεσμεύεται για νέο γύρο διεκδικήσεων, την ώρα που η έκβαση της δίκης φέρνει αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία. Η απόφαση της δικαστικής διαδικασίας έκρινε αθώους με πλειοψηφία 6-1 τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δόλο και κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με τη σύζυγό του να κάνει λόγο για συγκάλυψη. Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Είναι η πρώτη κατάληξη δικαστική αυτής της πολύκροτης υπόθεσης, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, που από τον Γενάρη του 2021, όπου ο Σύφης Βαλιράχης έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή Πέριξ της Ερέτριας, στην Εύβοια, έχει προκαλέσει έτσι έντονη αναταραχή. Το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία 6-1, κήρυξε αθώους τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων. Ο μόνος που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, όπου συντάχθηκε ουσιαστικά με την εισαγγελική πρόταση που έκανε λόγο για ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Έχει προκληθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα, διότι αφενός είναι ναι μεν σύνηθες δικονομικά να υπάρχει μια τέτοια ανατροπή της εισαγγελικής απόφασης και της ενδεχομένως πρόθεσης του Προεδρείου. Ωστόσο είναι απόλυτα φυσιολογικό μεν, έχει γίνει και στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια ανατροπή με βάση τα όσα κατατέθηκαν σαν στοιχεία και τις μαρτυρίες από τη δίκη. Απ' την άλλη βέβαια δεν έχει κλείσει το κομμάτι του πώς έχασε τη ζωή του και βάσει των όσων κατατέθηκαν και κυρίως από την πλευρά της οικογένειας, ναι, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης και της ολοκλήρωσης ουσιαστικά της διαδικασίας της δικαστικής, είπε ότι θα παλέψει κόντρα στη συγκάλυψη. Η αλήθεια θα φανερωθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που κάλυπταν τη δίκη, ενώ έκανε λόγο για συγκάλυψη και παρακράτος η κυρία Βαλιράκη. Αντέχει πολύ δυνατά, είπε χαρακτηριστικά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω, ήταν τα λόγια της συζύγου του Σύφη Βαλιράκη. Υπάρχει η πρόθεση αυτή, την δήλωσαν και οι νομικοί σύμβουλοι της οικογένειας, οι συνήγοροι δηλαδή της πολιτικής αγωγής, να υπάρξει έφεση κατά της απόφασης, της αδοτικής απόφασης, ενώ θα απευθυνθούν και στα ανώτερα κλιμάκια των δικαστικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει νέα συνέχεια στον κύκλο αυτό τον δικαστικό. Βέβαια, θέλω να σου πω κλείνοντας ότι και στην τοπική κοινωνία έχει προκληθεί ένα βρασμός από την απόφαση αυτή. Την απόφαση η οποία δεν την περίμεναν για τα όσα είδαμε να έχονται στη δημοσιότητα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς και ειδικά πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ που κάνουν λόγο για συστράτευση με την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη και για αγώνα μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στις Σέρρες νωρίτερα είχαμε εργατικό ατύχημα σε χωριό. Ένας 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη? Μας ακούει ο Βασίλης, Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, μας ακούς? Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς συνέβη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη στο χωριό κάτω Καμίλα Σερών, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Θα μας τα πει καλύτερα στην επικοινωνία μας που θα έχουμε αργότερα ο Βασίλης Αναστασιάδης. Πάμε τώρα στην Ζάκυνθο, καθώς εκεί έχουμε σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΘ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, έχουμε κάποιο νεότερο για την τύχη της γυναίκας?
3: Δεν έχουμε νεότερο. Να πούμε ότι είναι αρκετά μακριά βέβαια από τις ακτές της Ζακύνθου. Είναι στα 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά.
0: Ναι.
3: Η 44χρονη είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ. Φέρεται να έπεσε πριν από 2 με 3 ώρες στη θάλασσα στα 72 μίλια, όπως σας είπα, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχάμες. Έχει κινητοποιηθεί το λιμενικό και το κέντρο επιχειρήσεων. Έχει φύγει από εδώ, από τη Ζάκυνθο, το ναυαγοσωστικό, που είναι και ασθενοφόρο ταυτόχρονα σκάφος του λιμενικού. Συνδράμουν 3 παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί ίχνος από την γυναίκα που έπεσε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα στο Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα το πρωί στην Κάτω Καμίλα με έναν 49χρονο εργάτη. Βασίλη, ποια είναι τα νεότερα, τι ακριβώς έγινε?
4: Δυστυχώς, Ειρήνη, υπέκυψε στα τραύματά του 49χρονου
0: εργάτη. Άρα μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα πλέον.
4: Ακριβώς, πλέον μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα. Σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμίλα Σερών. Ήταν ελαιοχρωματιστής, ναι, κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Βρισκόταν πάνω στη σκαλοσιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο 49χρονος υπήκοος Αλβανίας έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει βία στο έδαφος. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε τον εργάτη. Οι διασώσεις του ΕΚΑΠ το έκαναν κάρπα. Μεταφέρθηκε εσπευμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις με πολλαπλά τραύματα, υπέκυψε πριν από λίγο, βυθίζοντας το πέθος στην τοπική κοινωνία και την οικογένειά του. Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στην Ημαθία και στην Πέλα, βέβαια, να δούμε τι γίνεται με τα παραμορφωμένα ροδάκινα, τα οποία τα τελευταία χρόνια προκαλούν σοβαρές απώλειες σε παραγωγούς των δύο αυτών περιοχών. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως μας είπαν, η παραγωγή δεν είναι μόνο η Ημαθία Πέλα, είναι 4 νομίγια, ακόμη και η Κοζάνη και η Λάρισα, η Σαλία που πλήττεται από αυτή την ασθένεια.
0: Ναι.
5: Τώρα όσον αφορά τους ροδακινοπαραγωγούς, η ανησυχία από τη μέρα με τη μέρα μεγαλώνει. Η ασθένεια που πλήττει αυτές τις καλλιέργειες, παραμορφώνει τα ροδάκινα, δεν έχει ακόμη αναχαιτιστεί, όπως μας λένε. Οι έρευνες τώρα για τα αίτια του φαινομένου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη επιστημονική απάντηση και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η παραμόρφωση πιθανότητα οφείλεται σε προσβολή από ακάρια, αεριοφυή ακάρια. Καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει, όπως λένε οι αγρότες, την παραγωγή και κατ' επέκταση το εισόδημά του την ώρα που το κόστος της καλλιέργειας είναι αυξημένο, ενώ η διάθεση του προϊόντος γίνεται ακόμη δυσκολότερη, αφού τα παραμορφωμένα ροδάκινα δεν μπορούν να πουληθούν ούτε να δοθούν για τιμό. Αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι και ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη της έρευνας, άμεση λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μέτρα στήριξης όσον αφορά τις απώλειες που υφίστανται. Ήδη με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου από 94.760 σε 242.500 ευρώ για τη συνέχιση και επέκταση της έρευνας αποκλειστικά για την παραμόρφωση των καρπών της ροδακινιάς.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα λέγαμε χθες ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλίας είχαν προχωρήσει σε διαμαρτυρία έξω από την περιφέρεια. Το ζήτημα βέβαια τέθηκε αργότερα και σε συνάντηση που είχαν αντιπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου να μας πει τελικά τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, τι υπόθηκε, Παναγιώτη. Καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Μετά την συγκέντρωση ανέβηκαν μαζικά επάνω οι κτηνοτρόφοι στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, ο οποίος τους υποδέχτηκε μαζί με την διευθύντρια κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ανώτατης Ηλίας. Στη διάρκεια της συσκέψης και όπου τέθηκαν αναλυτικά όλες οι παράμετροι που αφαιρούν τους ελέγχους όρο επιτήρησης, ο κ. Κοροβέση τόνισε ότι συμμερίζεται την αγωνία των κτηνοτρόφων, ότι είναι αντίθετος με τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, διότι όπως τόνισε και η διευθύντρια της κτηνιατρικής, ήδη γίνεται από αυτές τις υπηρεσίες μια τέτοια κατάσταση ελέγχου, η οποία έχει αποτελέσμα και τόνισε ότι θα στείλει επιστολή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο θα ζητά διευκρινήσεις για το λόγο που γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις του ελέγχου ανάλογα με τα ευρήματα. Οι κτηνοτρόφοι τόνισαν ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις αν δεν αλλάξει κάτι, ενώ από την πλευρά της περιφέρειας ξεκαθάρισε ότι στηρίζει το αίτημα των αγροτών και περιμένει την απάντηση του Υπουργείου σε μια κύκλου που θα διασαφηνίζει για ποιο λόγο δρομολογούνται αυτοί οι έλεγχοι οροεπιτήρησης στα κοπάδια αγροπροβάτων.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αναζωπηρώνεται στο μεταξύ η συζήτηση και οι αντιδράσεις για τα σχέδια εξόρυξης χρυσού στη Θράκη μετά και τα χθεσινά εγκαίνια του νέου μεταλλίου στις Κουριές Χαλκιδικής. Ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει προαναγγείλει συγκεκριμένες ενέργειες για να αποτρέψει το ενδεχόμενο εξορύξεων στην περιοχή και τα δημοτικά συμβούλια επικαιροποιούν τα ψηφίσματά τους, δηλώνοντας ξανά την αντίθεσή τους σε τέτοιους σχεδιασμούς. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις όπως αντιλαμβανόμαστε.
7: Θα το δούμε αυτό, Ειρήνη, πώς ακριβώς θα το διαμορφώσουν. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε ένα αυτό που είπες, αναζωπήρωση. Καλό μεσημέρι κιόλας.
0: Καλό μεσημέρι.
7: Αναμενόμενες χαρακτηρίζουν τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των εξορύξεων χρυσού αυτές τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από τα εγκαίνια του μεταλλίου στη Χαλκιδική. Οι εκπρόσωποι διαμηνύουν ότι εάν εκβιαστεί με διάφορους τρόπους η συνένεση της τοπικής κοινωνίας στις εξορύξεις, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Αυτή είναι χαρακτηριστικά η δήλωση. Τώρα, να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτό που έγινε και γίνεται στις Κουριές μπορεί να είναι προάγγελος για τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο, όπως είπε. Όμως, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ανέφερε πως καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, έχουμε την ανακοίνηση μάλλον των σχεδίων για εξορύξεις σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα. Και αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις 23 Σεπτεμβρίου την εξέδωσε αυτή την απόφαση να εκμισθώσει στην εταιρεία Μεταλλευτικής Θράκης δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου. Αυτό από μόνο του προκάλεσε έναν πρώτο γύρο, έναν ακόμα γύρο αντιδράσεων. Τι θέλω να πω, είχαμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ομόφωνα ότι θα κινηθεί ακόμα και νομικά αν χρειαστεί για να ανατραπεί η απόφαση αυτή. Έχουμε πλέον και τις επικαιροποιήσεις ομόφωνων ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Ξεκίνησε το σουφλί πριν από λίγες ημέρες, επαναδιατύπωσε την ομόφωνη αντίθεση του. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 12 του μήνα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτό. Και χθες είχαμε και μια ανάρτηση του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, που με νόημα είπε ότι η φωτιά της Δαδιάς πριν 3 χρόνια έσβησε, η φωτιά της Ρούσας πριν 2 μέρες έσβησε, υπάρχουν όμως και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, αλλά υποβόσκουν και μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, για το έδαφος, τα οικοσυστήματα και τελικά την δημόσια υγεία. Και φυσικά ο κ. Καλακίκος κλείνοντας την ανάρτησή του, επικαλείται την δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν πέρσι το Νοέμβριο του 25 δηλαδή επισκέφθηκε τη Θράκη και είχε πει σε δήλωσή του ότι δεν θα υπάρξει καμιά εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Ναι. Αυτό το επικαλούνται τώρα φυσικά και του το θυμίζουν, στον Πρωθυπουργό και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορύξεων και το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και πολλοί άλλοι φορείς, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και από την Οριστιάδα τώρα θα πάμε στη Χίο, καθώς κατατέθηκαν προσφορές τελικά για τα μαθητικά δρομολόγια που αφορούν το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε προχωρήσει σε καταλήψεις την πρώτη εβδομάδα, από τη δεύτερη μέρα έναρξης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, κατά τη δεύτερη πρόσκληση για τα μαθητικά δρομολόγια στη Χίο, που προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου, καλύφθηκαν τα 29 από τα 31 διάθετα δρομολόγια από την πρώτη πρόσκληση. Παράλληλα ξεκίνησαν από την Τετάρτη και τα υπεραστικά δρομολόγια στην Νότια Χίο. Μετά από 14 μήνες που δεν υπήρχε σύνδεση, Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
8: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό αδειάστων δρομολογίων, παρόλο που δεν εξυπηρετούσαν σε ό,τι αφορά δηλαδή τον αριθμό των μαθητών, ήταν περίπου τους 280 οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε στα σχολεία με λεωφορεία αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη στην ουσία. Βγήκε γόνιμος ο διαγωνισμός, συμμετείχαν όχι μόνο και αυτό το, για το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, αλλά και για τα άλλα δρομολόγια που αφορούσαν κυρίως στην Νότια Χίο, τόσο οι διοκτήτες ταξί αλλά και δύο εταιρείες τουριστικών λεωφορείων και ο υπεύθυνος, ο ειδικός σύμβουλος Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου για τα θέματα σχολικών δρομολογίων, ο κύριος Έλιος Καμπούρης, επισήμανε ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Στην ουσία έχουν μείνει μόνο δύο δρομολόγια, Ειρήνη, που δεν μπόρεσαν να βρεθούν ενδιαφερόμενοι λόγω του ότι είναι μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις και θα εξυπηρετούσαν αυτά τα δύο δρομολόγια 6 συν 6 μαθητές, 12 δηλαδή συνολικά, από το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών, όταν θα τέλειωναν την ολοήμερη παρουσία τους εκεί για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό το κομμάτι των δρομολογίων δεν έχει ακόμη λυθεί. Που
0: ουσιαστικά μιλάμε για δύο δύσκολο δρομολόγια, μάλιστα.
8: Δύο δρομολόγια, ναι. Αρκετά ναι. Δύσκολο με δεδομένο ότι είναι από 1,5 μέχρι 3 χιλιόμετρα το ανώτερο οι διαδρομές αυτές. Τουλάχιστον συμμετείχαν οι αυτοκινητιστές της Νότιας Χίου έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα, μάλιστα, ειδικά στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου που είχαν ξεσηκωθεί και οι γονείς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπεραστικά δρομολόγια, ήταν από πέρυσι τον Αύγουστο που είχαν σταματήσει τα δρομολόγια λόγω του ότι η εταιρεία των υπεραστικών ΚΤΕΛ δεν μπορούσε να σηκώσει το οικονομικό βάρος όπως είχαν πει. Με τις πρόσφατες, τις ανοιξιάτικες καλύτερα, τις τροποποιήσεις που υπάρχουν στον κανονισμό, μπορούν πλέον τόσο οι περιφέρειες όσο και οι Δήμοι να βγάζουν χρήματα και να δρομολογούν λεωφορεία. Αυτό έπραξε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Νότια Χίο, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ημερήσιο πρόγραμμα δύο γραμμών με δύο δρομολόγια την ημέρα εκτός της Κυριακής και να εξυπηρετούν στην ουσία όλα τα χωριά των μαστιχοχωρίων και της Δημοτικής Ενότητας, δηλαδή μαστιχοχωρίων και Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας. Ναι. Αυτά είναι τα νεότερα και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Χίο αναμένεται, ναι, μια γραμμή με τον ίδιο τρόπο να τη χρηματοδοτήσει ο Δήμος Χίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα κτηριακά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα της Αλέρου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Δέσποινα Κούλουμπρη. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Μικροί χώροι, αρκετοί όσοι πρέπει να βρουν χώρο για εκείνους και για τους κρατούμενους φυσικά.
1: Αυτό επισημαίνω μεταξύ άλλων και με επιστολή, σχετική επιστολή που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δεκανήσου, ο κύριος Πέτρος Ετολόζης, έκανε αναφορά σήμερα στην Έρνα του Αιγαίου για τα σοβαρά προβλήματα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου, όπως επισήμανε η αυξημένη ροή ατόμων με χαμηλό προσφυγικό προφίλ και η διεκπεραίωση των διαδικασιών έχουν οδηγήσει στην έκδοση των απορριφτικών αποφάσεων ασύλου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να οδηγούνται κάποιοι μετανάστες σε καθεστώς διοικητικής απέλεσης και κράτησης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, βρίσκονται περίπου 23 κρατούμενοι, εκ των οποίων 6 είναι σε κρατητήρια, 16 με 17 άτομα είναι εντός του κτηρίου του τμήματος, στην ουσία εγκλωβισμένοι, όπως τόνισε.
0: Σε γραφεία.
1: Αυτά βρίσκονται προφανώς και σε γραφεία, ναι, ναι, στο γραφείο διαβατηρίου, γιατί δεν υπάρχει το προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στον νησί της Λέρου. Μάλιστα, ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί κινδύνους, όπως με τόνισε, παραλύει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας, οι συνθήκες είναι κατάλληλες, μεγάλο μέρος των γραφείων έχει μετατραπεί σε χώρους φύλαξης. Οι κρατούμενοι και το αστυνομικό προσωπικό αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται, όπως είπε, από δύο μόλις τουαλέτες. Αναφέρθηκε στην επιστολή τους αυτά.
0: Ναι.
1: Και το σωματείο προειδοποιεί ότι θα συμβουλευτεί μάλιστα νομικό σύμβουλο το επόμενο διάστημα για να αναζητήσει ευθύνες. Τώρα, όσον αφορά τα κτηριακά προβλήματα, επαναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειου Δεκανήσου το θέμα, το ζήτημα της κατάστασης του κτηρίου του αστυνομικού τμήματος Λέρου. Και όπως είπαν, ότι από το 2022 έχουν υποβληθεί περισσότερα από 10 έγγραφα και έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Δεν έχει ολοκληρωθεί μελέτη, όπως τόνισε, για το κτίριο, ναι, και έχει γίνει ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται μια διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση έργου αναμόρφωση, όπως συγκεκριμένα ανέφερε. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Το κτίριο είναι παλιό, τονίστηκε, και πρόκειται για ένα ιταϊκό χτίσμα κατασκευασμένο σε αρχές του 20ου αιώνα, το 1930, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα, ζητήματα μάλλον καταλληλότερα. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση και αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου.
0: Είναι μια υπόθεση.
1: Το επόμενο διάστημα, ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Θα έχει εξέλιξη, Δέσποινα. Ναι.
1: Γιατί είχε πάει επιστολή και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, και ζητούν την άμεση παρέμβαση πλέον της πολιτείας το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη αποτελεί η προώθηση του έργου επέκτασης της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Σάρκα και ωστά φαίνεται ότι θα πάρει επιτέλους η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ένα έργο το οποίο παρέμενε στα χαρτιά για 12 χρόνια. Ωστόσο, φαίνεται ότι προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα, ώστε να δοθεί μια ανάσα στο τμήμα οξείων περιστατικών που ασφιχτιά, ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες στον τομέα της ψυχικής υγείας καθιστούν επιτακτική, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι φορείς, στην αναβάθμιση των δημόσιων δομών περίθαλψης. Το νέο έργο προβλέπει μια επέκταση διόροφη περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, 1,2 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και για τους ασθενείς, αλλά και για το προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν την ψυχιατρική κλινική.
0: Ναι.
2: Είναι ένα έργο το οποίο πέρυσι είχαν μπει οι σχετικές υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας και της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες και φαίνεται πως πλέον μπαίνουμε σε μια τροχιά υλοποίησης, μια ψυχιατρική κλινική,
0: ναι,
2: η οποία πέρα από το γεγονός ότι καλύπτει περιστατικά από την Κρήτη, δέχεται και περιστατικά και από άλλες περιοχές της
0: χώρας. Πολύ σημαντικό, Γιώργο, πάρα πολύ σημαντικό. Με αυξημένες τις ανάγκες στην περίοδο που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς η ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Τρικάλων Άρτας, η ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου και ο παραλιακός άξονας Ρακοπόταμος Κεραμίδη συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος έκανε το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή τη συνεδρίαση. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου, η οποία αφορά 42 οικισμούς και περίπου 55.000 κατοίκους. Οι αποκαταστάσεις μετά τον Ντάνιελ, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, που γίνεται στη Λάρισα, εδώ στην έδρα της περιφέρειας, ολοκληρώθηκαν. Εκκρεμούν η λειτουργία του διηλιστηρίου και οι δοκιμές του δικτύου. Και εδώ βεβαίως εμπλέκεται και η ΔΕΙ, άλλη δημοτική επιχείρηση ίδρυσης και αποχέτευσης Λάρισας, η οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την περιφέρεια Θεσσαλίας, με πρωτοβουλία του περιφέρειας του κ. Κουρέτα, προκειμένου να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση με το σύνδεσμο ίδρυσης Σμοκόβου, να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι αναλύσεις στην ποιότητα των νερών και να προχωρήσει η διαδικασία της ίδρυσης, μιας και τα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα, όσον αφορά την Εθνική Οδό Τρικάλων Άρτας, από τη γέφυρα Αλεξίου μέχρι και το Αρματολικό, από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο έργο είναι βαλτωμένο. Η περιφέρεια θέλει να επανακινήσει τη διεκδίκηση ολοκλήρωσής του, εντάσσοντάς του στον σχεδιασμό ορεινά τρίκαλα 365, με συνεκτίμηση βεβαίως της προοπτικής και της λειτουργίας του υδροελεκτρικού έργου στη Μεσοχώρα. Προτεραιότητα βεβαίως, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, αποτελεί η επικαιροποίηση του μελετητικού φακέλου με στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες,
0: ναι,
3: να αποσαφινιστούν η ωριμότητα, το αντικείμενο και,
0: μάλιστα,
3: το κόστος βεβαίως που θα στοιχήσει το έργο με τα σημερινά δεδομένα, και θα ακολουθήσει βεβαίως,
0: ναι,
3: η διαμόρφωση χρηματοδοτικής στρατηγικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τους υπόλοιπους φορείς. Και τέλος, για τον δρόμο που συνδέει τα παράλια της Λάρισας με τα παράλια της Μαγνησίας, τον δρόμο Ρακοπόταμος Κεραμίδη, ο οποίος λίγο πριν παραδοθεί είχε ολοκληρωθεί, υπέστη κάποιες κατολισθήσεις. Αυτό που ανέφερε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, η κυρία Γαλλίου, είναι ότι από την πραγματογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έγινε βεβαίως για να διαπροσταθούν τα αίτια των κατολισθήσεων,
0: ναι,
3: οι καταρρεύσεις αποδίδονται στη τράση υπόγειων υδάτων και την αστοχία του φυσικού πρανούς μετά από παραπτεταμένες βροχοπτώσεις. Άλλα προβλήματα στην κατασκευή του επιχώματος δεν εντοπίζονται. Ένα μέρος του δρόμου ήδη χρησιμοποιείται από τους πολίτες,
0: ναι,
3: και βεβαίως θα δοθούν επιπλέον 2 και πλέον εκατομμύρια προκειμένου να γίνουν οι αποκαταστάσεις και να δοθεί κυκλοφορία ο δρόμος.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα και πάλι στην Μπέγκη Μπρούσαλη, καθώς το πρωί, λίγο μετά τις 11.30, είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των δηληστηρίων της Κορίνθου. Μάλιστα, έχουμε και 2 άτομα που έχουν τραυματιστεί. Μπέγκη, καλό σου μεσημέρι και πάλι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε πλέον διασταυρώσει τις πληροφορίες μας. Όπως πολύ σωστά αναφέρεις και εσύ, έκρηξη σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 11 το πρωί στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί όπου βρίσκονται οι καταστάσεις στην περιοχή της Κορινθίας. Έχουν τραυματιστεί σοβαρά 2 εργαζόμενοι 53 και 40 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Να πω ότι με ιδιωτικό ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, σύμφωνα με τις πηγές μας. Είναι ακόμα και 3 άτομα τραυματισμένα ελαφρύτερα. Να διορθώσω μόνο τις ηλικίες, είναι 43 και 50,
0: ναι, ναι,
4: οι 2 άνδρες. Τώρα υπάρχει και η ανακοίνωση της εταιρείας Motor Oil, που αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διηληστήριό μας, 2 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά, έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα, ενώ από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας που εκδόθηκε πριν από λίγο μετά το συμβάν. Τώρα, οι πληροφορίες τις δικές μας αναφέρουν ότι τα δύο αυτά άτομα θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αττικής προκειμένου να έχουν παραπάνω φροντίδα και να μπορέσουν να υποστηρίξουν περισσότερο τα τραύματά τους, γιατί μιλάμε για εγκαυματίες. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια της μέρας, γιατί και εμείς κατευθυνόμαστε τώρα προς το νοσοκομείο Κορίνθου για να έχουμε έτσι μια πληρέστερη εικόνα, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Πέγγι. Φεύγουμε από την Κόρινθο και πάμε στην Κέρκυρα τώρα, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διαπόδια νησιά με αιχμή τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και την ακτοπλοϊκή του σύνθεση βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ξεκινώντας από το πρώτο θέμα, το θέμα των απορριμμάτων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η εικόνα σε λιμάνια και οικισμούς των τριών μικρών νησιών είναι προβληματική. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μικρών Νησιών, Σπύρο Αργυρό, σημαντικό μέρος των απορριμμάτων προέρχεται από τα τουριστικά σκάφη. Η εκτίμηση είναι ότι στην Ερίκους, αλλά κυρίως στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50% των απορριμμάτων συνδέονται με τα σκάφη που προσεγγίζουν τα νησιά. Εδώ είναι λοιπόν που εμπλέκεται και ο ΟΛΚΕ και γι' αυτό ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα προμηθεύσει τον Δήμο με ειδικό εξοπλισμό, τα press container, ο οποίος θα παραμείνει στα διαπόδια νησιά. Εκεί θα συγκεντρώνουν και θα αποθηκεύονται τα απορρίμματα και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην Κέρκυρα μέσω της αδειοδοτημένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα τώρα, την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων μέσω του λιμανιού Αγίου Στεφάνου εδώ στην Κέρκυρα. Το λιμάνι αντιμετωπίζει προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η προσέγγιση του πλοιαρίου που εξυπηρετεί τα νησιά. Ο διαγωνισμός για την εκβάθμιση των λιμανιών κηρύχθηκε άγωνος, καθώς ο ανάδοχος που είχε επιλεγεί δεν κατέθεσε ποτέ την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Όλοι και τώρα προχωρά σε νέο διαγωνισμό μεγαλύτερου εύρους, που θα αφορά περίπου 10 λιμάνια και θα έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι εγβαθύσεις ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε οι κάτοικοι των διαποντίων θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακτοπλοϊκή του σύνδεση, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζεται για δεύτερη χρονιά, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στον ποταμό Σαρανταπορο της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Πάμε στη Βασογκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
6: Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, περισσότερα από 200 εμπόδια έχουν καταγραφεί μόνο στον ποταμό Σαρανταπορο, ο οποίος είναι παραπόταμος του ΑΟΟΥ εδώ στην Ήπειρο. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σαρανταπορος είναι πολύ σημαντικός για το οικοσύστημα του ΑΟΟΥ. Τώρα, με αφορμή την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεντίνα, περίπου 600 φράγματα, τεχνητά φράγματα, φραγμοί σε ποτάμια, απομακρύνθηκαν από ποτάμια της Ευρώπης το 2025, επανασυνδέοντας με αυτόν τον τρόπο περίπου 4 χιλιόμετρα ποταμών. Ναι. Στη χώρα μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα απόπειρες απομάκρυνσης. Το Μεντίνα αναφέρει ότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει υπάρχει τρόπος να γίνει ασφαλής απομάκρυνση φραγμάτων χωρίς τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων με ειδικές τεχνικές. Να πούμε ότι πολλά από αυτά τα φράγματα είναι φράγματα που είτε κατασκευάστηκαν στο παρελθόν για άλλες χρήσεις, όπως νερόμυλοι, νεροτριβές για να οδηγούν νερό σε αρδευτικά αυλάκια και στη συνέχεια έχουν εγκαταληφθεί, παραμένοντας όμως τα ποτάμια και δυσχεραίνοντας την ροή του νερού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για το τσουνάμι που έπληξε το Αιγαίο το 1956 παρουσιάζει αύριο στην Αμοργό η επιστημονική ομάδα του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Αμοργός 2025-2029. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σαν σήμερα, πριν από 70 χρόνια, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς του 20ου αιώνα συγκλώνησε την περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη, με μέγεθος που σήμερα εκτιμάται στα 7,4 ρίχτερ, προκαλώντας ένα καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Το ερευνητικό πρόγραμμα Αμοργός 2025-2029 έχει ως στόχο να αποκωδικοποιήσει το μεγαλύτερο τσουνάμι των δύο τελευταίων αιώνων στη Μεσόγειο. Ομάδες ερευνητών από ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια και Ινστιτούτα έχουν αναλάβει να μελετήσουν τη γεωλογία του νησιού, να εξερευνήσουν τους βυθούς του και να αναλύσουν τα ιστορικά αρχεία του, προκειμένου να κατανοήσουν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός. Η ερευνητική ομάδα μελετά την υποθαλάσσια γεωλογία και, τεκτονική συγγνώμη της περιοχής, χαρτογραφεί το βυθό με σύγχρονα ωκεανογραφικά μέσα και συνδυάζει τα νέα δεδομένα με γεωλογικές παρατηρήσεις και ιστορικές μαρτυρίες. Αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Ιωαννίδιος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμοργού, στη χώρα της Αμοργού, ναι, θα φιλοξενήσει την έκθεση «Το τσουνάμι» της Αμοργού, όπου μέσα από 5 επιστημονικά πάνελ οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος και θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την επιστημονική ομάδα, απαντώντας σε σημαντικά ερωτήματα όπως το τι ακριβώς συνέβη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας τότε, πώς δημιουργήθηκε το τσουνάμι και ποια ίχνη έχει αφήσει ακόμη και σήμερα στο βυθό και στο τοπίο της Αμοργού. Να πούμε κλείνοντας ότι στη συνάντηση θα συμμετέχουν και τα παιδιά, τα οποία παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, μεταφέροντας και εκείνα τη δική τους ματιά πάνω στη θαλάσσια έρευνα και στην αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων για ένα τεράστιο φυσικό φαινόμενο.
0: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Ερωτηματολόγια από το Δημοτρικαίο για την ανάπτυξη αλλά και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ουσιαστικά ο Δήμος ζητά και την βοήθεια των πολιτών, τη συνδρομή τους.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από τα Τρίκαλα, και όχι μόνο των πολιτών, θα λέγαμε και των επαγγελματιών, ναι, του τουριστικού κλάδου, καθώς επίσης και των επισκεπτών. Έτσι, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων με τον μέλο των Τρικών υπάρχουν πολλοί επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή, όχι μόνο των Τρικάλων αλλά και της Θεσσαλίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία σε εξέλιξη από την εταιρεία η Τρίκαλα, την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικαίων, με ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει μπει σε διαβούλευση και μέσα από το οποίο μπορεί ο καθένας να υποβάλει τις σχετικές του προτάσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή μας. Πρέπει να σημειώσουμε βεβαίως ότι οι επισημάνσεις που τουλάχιστον υποδεικνύει ο Δήμος Τρικαίων και η εταιρεία Τρίκαλα να γίνουν από τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι για την ανάπτυξη όχι μόνο των τουριστικών καταλυμάτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν, αλλά και για την γαστρονομία. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η γαστρονομία και ο τουρισμός μπορούν να είναι, να πάνε παράλληλα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή μας. Και θα πρέπει να προσθέσω εδώ, κλείνοντας, ότι υπάρχει σε εξέλιξη και μια προσπάθεια από την περιφέρεια Θεσσαλίας, έτσι ώστε να αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν του Θεσσαλικού Διαμερίσματος ενιαίο και όχι αυτόνομα αναπεριφερειακή ενότητα. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι νέες κατευθύνσεις στον τομέα της κατάλυσης παρουσιάζονται στο 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, το οποίο θα φιλοξενεί μέχρι και αύριο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Αντώνης Μαυρίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το συμπόσιο αποτελεί εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες σταθερό σημείο αναφοράς για το επιστημονικό πεδίο. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ολομέλειες, προσκεκλημένες ομιλίες, παράλληλες συνεδρίες, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, poster sessions και σεμινάριο για υποψήφιους διδάκτορες. Οι συμμετέχοντες λοιπόν εδώ, ερευνητές και ερευνήτριες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι και νέοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της βιομηχανίας που παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της κατάλυσης. Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο ενεργειακού και παραγωγικού μετασχηματισμού της περιοχής, γιατί καλείται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, να πούμε, Ειρήνη, ναι, εδώ να παίξει έναν ρόλο πολύ ιδιαίτερο τώρα σε αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης και της μετάβασης, που έχουμε μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στην παραγωγική κατεύθυνση αλλά και στην έρευνα, προκειμένου να βρούμε νέα σημεία παραγωγικής αναφοράς για να αναπτυχθεί η περιοχή περιοχή σε μια περίοδο που μειώνεται ο πληθυσμός, έχουμε προβλήματα στην ανάπτυξη, υπήρχε ένας προσανατολισμός στο Λιγνίτη που αυτός χάνεται επί της ουσίας, εξαφανίζεται και πρέπει να βρεθούν νέοι τομείς και το Πανεπιστήμιο καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο, τουλάχιστον μέσα από θέματα που αφορούν εδώ τόσο τον ενεργειακό όσο και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της περιοχής. Έτσι, καθαρή ενέργεια, υδρογόνα, αξιοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα, ανανεώσιμα καύσιμα και περιβαλλοντική προστασία αποτελούν βασικά πεδία αυτού του επιστημονικού προγράμματος, αναδεικνύοντας έτσι τη συμβολή της κατάλυσης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων. Στις κεντρικές ομιλίες να πούμε ότι συμμετέχουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Χημίας και Τεχνολογίας της Πράγας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών της Δημόκρητος και το ΕΚΕΤΑ, με θεματικές από τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την αξιοποίηση της βιομάζας ως την φωτοκατάλυση και την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων. Τη συζήτηση να πούμε ότι στη συζήτηση αυτή μπαίνουν και καθηγητές εδώ, αναπληρωτικοί καθηγητές του Πανεπιστημίου.
0: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα.
9: Και η καθηγήτρια εδώ, η κυρία Μαρία Γούλα.
0: Ναι, ναι, πολύ σημαντικό η αλήθεια είναι και για την περιοχή της Κοζάνης, το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Πάμε στην Ικαρία τώρα. Σε πορεία οριστικής προστασίας και αποκατάστασης βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ειρηνής στον κάμπο της Ικαρίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, Γιώργος Μπιτσαράς από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο αυτό, το οποίο υπέστη τις σοβαρές ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό που είχαμε στις 30 του Οκτώβρη του 2020. Πραγματοποιήθηκαν το 2021 οι εργασίες άμεσης και προσωρινής στερέωσης του μνημείου. Το 2022 πραγματοποιήθηκαν και άλλες εργασίες για τη διασφάλιση της προσωρινής στατικής επάρκειας του ναού. Το 2024 έγινε η ανάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκπόνηση των απαιτούμενων εξειδικευμένων μελετών για την οριστική προστασία και αποκατάσταση. Το 2025 εγκρίστηκαν τόσο η αρχιτεκτονική αλλά και η στατική μελέτη στερέωσης, καθώς και η τεχνική έκθεση για τη συντήρησή του και ανάδειξη των τοιχογραφιών του. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και η οικονομικο-τεχνική μελέτη του έργου. Φτάνει τον προϋπολογισμό περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και όπως δηλώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή διαθέτει πλήρη μελετική οριμότητα, θα υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα με τη δημοσίευση μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, γιατί το πρώην δημοτικό σχολείο στο Μπούρτζι της Σκιάθου μετατρέπεται σε πολιτιστικό κέντρο. Καλό σου μεσημέρι, Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω από τον ανακοίνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα διαθέσει 2.967.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 21-27. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση του παλιού σχολείου, την ενίσχυση και αναδιαμόρφωση του δευτέρου κτηρίου, καθώς και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντο χώρο του νησιού, αυτού του μικρού νησιού. Το πρώην δημοτικό σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Και βέβαια το Μπούρτζι έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και όπως είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, στόχος αυτού του έργου είναι να προστατευτεί και να αναδειχθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Σκιάθου. Όπως είπε, βασικός στόχος της πράξης είναι να διασωθεί και να προστατευτεί και να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική και ιστορική κληρονομιά του νησιού.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στον πολιτισμό μας τώρα. Αφιερωμένο στην τέχνη του κουκλοθέατρου αλλά και τη σύμπραξή της με άλλες τέχνες, είναι το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στην Καλαμάτα που διοργανώνει η πειραματική σκηνή της πόλης. Παίρνει τον Μπρί στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παίρνει, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στο ρυθμό λοιπόν του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου βρίσκεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο η Καλαμάτα, καθώς ανοίγει αύριο τις πύλες της η φετινή 10η διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και εκδηλώσεων. Μάλιστα. Το φεστιβάλ συστήνει στο κοινό τον μαγικό κόσμο του κλοθεάτρου που δίνει πνοή στα άψυχα αντικείμενα, συνδυάζοντας όλες τις τέχνες, μουσική, χορό, τραγούδι, οικαστικά. Στόχος του φεστιβάλ είναι η προβολή ποικίλων και πρωτοπόρων καλλιτεχνικών τάσεων και τεχνικών του κουκλοθεάτρου με παραστάσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Η φετινή επαιτειακή διοργάνωση δίνει μεγάλη έμφαση στις καινοτόμες παραστάσεις.
13: Όχι, όχι, διαφωνώ κάθετα. Είμαστε outsider. Γιατί πάει τρένο ρε φίλε ο Παναθηναϊκός, 5 στα 5 και τα λοιπά και τρένο.
14: Ναι.
13: Πώς είναι, ο Ολυμπιακός ακόμα χάει. Είμαστε outsider.
14: Εντάξει.
13: Μπράβο.
14: Είσαστε outsider.
13: Λοιπόν, έλα να πούμε τα παιχνίδια. Σάββατο ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.
14: Την ίδια ώρα είναι αυτά, 7:30. Δεν ξέρω τι εμπνεύσεις έχουν και τα βάζουν την ίδια ώρα.
13: Έλατε.
14: Δεν καταλαβαίνω. Προς τα τηλεοπτικά όταν πέφτουν όλα μας την ίδια ώρα.
13: Και εντάχει Κυριακή 5 η ώρα, πες τα.
14: Και Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός επίσης την ίδια ώρα.
13: Ωραία.
14: 5 η ώρα, 7 η ώρα Άρης Βόλος, 9 η ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την Δευτέρα θα έχουμε διαγωνιστική με την αναμέτρηση
13: Πάω Καλαμάτα.
14: Καλώς από τον Κυριακό.
13: Να σε καλά τα Σούλη, θα τα πούμε τη Δευτέρα με τα αποτελέσματα. Και σιγά σιγά σας φέρες, δίνουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Και στο Γρηγόρη Νιάκα αυτό το ταχύτατο center for της ενημέρωσης. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, μαζί με Στέλιο Βραδέλη. Από τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο ημέρας.

0: Radio. Ερτ News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Η ώρα είναι 2. Ερτ News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Μεγάλη ανησυχία για το περιστατικό στο περιβάλλον του Αχώρ των εγκαταστάσεων της Μοτορόλης Αγίου Θεοδόρου με 2 τραυματίες νωρίτερα το πρωί. Και μεγάλη ανησυχία βέβαια και για το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής, προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο σοβαρά τραυματίες κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου της Μοτορόλης στα δηληστήρια της Κορίνθου. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στοχευμένα μέτρα για να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο Θέρμανση, είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Όχι σε προώρες εκλογές και ανασχηματισμό, σημείωσε. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο, σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με την Ελστάτ. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία δύο νεαροί ηλικίες 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στην Άβη πηλάει τον Νόμπελ Ειρήνης, πρώην υπατιαρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Και τέλος βροχές, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, 29 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, έδωσε ο Πρωθυπουργός σε πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επίσης θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε πολύ λίγο με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης Αγίου Θεοδόρου. Εκεί οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε ένα περιστατικό, υπήρξε έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου από εξωτερικό συνεργείο. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. μεσημέρι, Γρηγόρη. Να τονίσουμε ότι αυτό συνέβη σήμερα γύρω στις 11 το πρωί, ενώ γινόταν η συντήρηση μονάδας σε έναν αντιδραστήρα από τους εργολάβους, από συνεργείο εργολαβικό.
2: Βεβαίως. Πέγγι, ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
3: Είναι σοβαρά τραυματισμένη. Τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα.
2: Κάπως καλύτερα. Για πάμε πάλι λοιπόν, γιατί είχαμε λοιπόν, ένα μεγάλο κενό.
3: Έλεγα λοιπόν ότι ναι. Αυτό συνέβη σήμερα το πρωί γύρω στις 11 από στον εξωτερικό χώρο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, ενώ γινόταν η συντήρηση μιας μονάδας ενός αντιδραστήρα. Σοβαρά τραυματισμένοι δύο άνθρωποι αλβανικής υπηκότητας, 43 και 50 ετών, μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου με σοβαρά τραύματα. Με ιδιωτικά μέσα, με μέσα δηλαδή με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil, όπου βρίσκονται εκεί στην περιοχή και αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τώρα, στην ουσία, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα συνέβησαν το πρωί, τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάστηκε να λάβουν παραπάνω βοήθεια από νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν και κάποιοι ελαφρύτεροι τραυματισμοί. Όλο όμως τον ενδιαφέρον έχει πέσει ουσιαστικά στους δύο ανθρώπους που κινδυνεύουν γιατί είναι διασωληνωμένοι και μεταφέρονται όπως είπα στο Θριάσιο. Mm-hmm. Τώρα διαδικαστικά προβλέπεται και η σύλληψη του εργολάβου. Είναι 59 ετών ο εργολάβος όπως έχουμε πληροφορηθεί. Όπως και την έρευνα εκεί που θα κάνει και την αυτοψία και το σώμα επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το ατύχημα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο το παρακολουθούμε. Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που σας έδωσα νωρίτερα ότι μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες.
2: Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνουμε, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, σωστά.
3: Στο περιβάλλοντα χώρο και από εργολαβικό συνεργείο.
2: Από εργολαβικό συνεργείο. Πέγγι Μπρούσαλη, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ μας, κυρία Σκύρη, την Πέγγι Μπρούσαλη, για αυτό το περιστατικό στις εγκαταστάσεις Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Τώρα, ο Δήμαρχος Λιτρακίου Γιώργος Γκιόνης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Για να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό.
4: Δεν ήταν με τη λειτουργία του διηγητηρίου, ναι. Ήταν με το σέρβις που γίνεται, τη συντήρηση, οπότε ήταν από εργολάβους και τα λοιπά. Αυτή δεν υπήρχε ανατίναση, δεν υπήρχε, με καταλάβετε, κάτι συνέβη εκεί πέρα μέσα συνεργεία. Δεν υπήρχε φωτιά, για να πούμε εκδήλωση φωτιάς και τα λοιπά.
5: Γιατί διαβάζω εγώ για έκρηξη, γι' αυτό λέω.
4: Ναι, αλλά ήταν σε περιορισμένο χώρο μέσα. Κάποιοι τραυματίες υπάρχουν, όντως είναι αλήθεια αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε την επίσημη ανακοίνωση τι έχει γίνει.
2: Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα με τη ραδιοφωνική συνέντευξη, την οποία παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε νωρίτερα το πρωί το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, προανήγγειλε μέτρο ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει πρόσθετο χώρο παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απάντησε δε στην κριτική Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε την ένδειξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Και βεβαίως, πρώτη προτεραιότητα, όπως είπε, είναι η σημαντική παρέμβαση που περιμένουμε να ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, όπως είπε, που έχουμε μπροστά μας. Καλό μεσημέρι, Άγη.
6: Καλό μεσημέρι για μένα. Το ενεργειακό κόστος λοιπόν, αλλά και τα περιθώρια που υπάρχουν για νέα μέτρα, βρέθηκαν στο επίκεντρο των οικονομικών αναφορών του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Sky. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνία, αλλά έθεσε ως όριο την δημοσιονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των αγορών. Όπως είπε, στην Ευρώπη συγκρούνται δύο προτεραιότητες, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η ενίσχυση των πολιτών.

0: θέρμανση και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδεμα. Υπερασπίστηκε δε τη μείωση του δημόσιου χρέους, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε και στη φορολογική ελάφωση των νέων για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ και επανέλαβε πως το πολιτικό διακύβευμα είναι αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μετατρέψει τη δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των οικοκυριών, ιδιαίτερα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων που δέχονται από την ενέργεια.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά που έκανε στην πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του, στη σημαντική παρέμβαση που, όπως είπε, που προανήγγειλε ο ίδιος στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Να ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων. Θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου για την παρέμβαση που, όπως είπε, θα κάνει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Ήταν το απόσπασμα από τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Τώρα, επίσης, έστειλε σταθές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, αναφέρει πως τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ας πούμε, σε ελαφρύ σχηματισμό, αναφέρει χαρακτηριστικά, αλλά ούτε αυτό είναι συνήθιστο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσεις και ενίοτε έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα, ανέφερε και υπενθύμησε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ως Πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί με τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο. Για το καλώδιο, τόνισε πως θα πρέπει να αναποχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ο ίδιος υποστήριξε πως το έργο πια έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων. Έδωσε βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού.
1: Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, να ακούσουμε λίγο τι είπε για το αεράκι το ελαφρύ, το ελαφρύ κυματισμό και το ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Και επίσης, Άγη Βαγιάννου, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να γίνουν πρόωρες εκλογές και μάλιστα εξαπέλυσε βολές τόσο κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, δηλώσει πως θα προκαλεί εντύπωση πως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Υποστήριξε, όπως είπε, ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 με παραλαβές να προγραμματίζονται για το 29 και το 30, ενώ η Τουρκία παραμένει εκτός προγράμματος και αναρωτήθηκε αν ο κύριος Τσίπρας είχε αντιταχθεί κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης στην προοπτική πώληση Αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Θυμάστε καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή αυτή να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία, γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία, είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν περιοριστεί μόνο στην αμυντική πολιτική, συνέδεσε την διαδικασία αυτή με το ευρύτερο επιχείρημα πως η αντιπολίτευση ασκεί κριτική χωρίς να αναγνωρίζει, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές είπε, έχω την αίσθηση πως κάποιοι, ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Σχολίασε αιχμηρά και μάλιστα είπε πως αυτή η κριτική είτε έρχεται από αριστερά είτε από τα δεξιά, θα τους συνιστούσε να είναι πιο προσεκτικοί. Απαντώντας δε στο αμέσως σαφώς στιγμές του Πρόεδρου του Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ όπως είπε και εσύ, έστειλε εκ νέου ένα μήνυμα σταθερότητας, λέγοντας πως ο δύσκολος χειμώνας που μας περιμένει απαιτεί σταθερή κυβέρνηση και θα ήταν λάθος χώρα να εκπέμψει ένα σήμα δυναμίας. Τόνισε πως η χώρα έχει κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία.
1: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα οδηγηθούμε λοιπόν σε προώρες κάλπες. Προτάσουμε τη σταθερότητα ενώψη δύσκολου χειμώνα, τον κ. Μητσοτάκης. Να ακούσουμε την αναφορά του επίσης και τα πειρά κατά των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι

0: το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα. Περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρεγνιού Ρέντιο 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στα νεότερα που έχουμε και είναι πολλά και ενδιαφέροντα αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία προκύπτουν στη δικαστική έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην εισαγγελέα του Ρυπάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής στηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο γιατρείο τους. Εν τω μεταξύ, το πρωί κατέθεσε 19χρονη κόρη των δύο γιατρών ενώπιον του ανακριτή, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε την ανακοπή. Ενώ επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε τον Αύγουστο από τη μητέρα της σε πλασμαφαίρεση και ίδια. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, Νέα Νικολάου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε βεβαίως με την απόφαση για δέσμευση όλης της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Θα περάσουν από κόσκινο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων ιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος του κυρίου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Διατάχθηκε δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των οποίων είναι και η τραπεζική σειρίδα που διατηρεί το ζεύγος σε υποκατάστημα τράπεζα στο Κολονάκι. Η πολυθέλιδη διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία. Και σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάταξη αναφέρεται ότι η αρχή ρητά συνενεί εκ των προτέρων στο άνοιγμα της σειρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή. Εκτός από τις εισαγγελικές αρχές, τα σχετικά έγγραφα έχουν αποσταλεί και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγους των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Τυχόν ευρήματα από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως στο καθεστώς της δέσμευσης και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο της διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επεκτείνονται και σε άλλα τρία αδικήματα. Και έτσι λοιπόν θα ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή και η αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών, η οποία κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή η θεραπεία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Να θυμίσω ότι η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της είχε αναφέρει ότι είχε υποβάλει την κόρη της σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη είπε ότι είναι αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΠ, δεν είδε όμως τον τραγουδιστή. Και ρωτήθηκε από την ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες.
2: Βεβαίως, πολύ σημαντικές εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Κρατάμε ότι από κόσκινο θα περάσουν, όπως μας είπες, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννα Σκάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Και βεβαίως έχουμε και τα όσα σημαντικά προέκυψαν από την κατάθεση της 19χρονης κόρης του ζευγαριού. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, κλειστό παραμένει, κυρίες και κύριοι, από σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Πολύ σημαντικό θέμα και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εδώ στην Αττική. Γιατί διενεργούνται τεχνικοί έλεγχοι σε καταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για επαναλειτουργία των σχολείων, τα μαθήματα θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Πάμε στο ρεπορτέρ μας Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όταν υπήρξε ξανά καταγγελία για οσμή αερίου στα σχολεία της Γράβας. Οπότε από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό σήμερα το σχολείο, να προχωρήσουν νέοι έλεγχοι εντός και εκτός των σχολικών συγκροτημάτων. Μάλιστα, όπως μας είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποκορύφωμα την Κυριακή, όταν θα φτάσει εδώ και κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μηχανική από το ΤΕΕ, όπου θα ελέγξουν και εκείνοι τα κτίρια. Μέχρι στιγμής, όσες μετρήσεις έχουν γίνει, δεν έχουν δείξει κάποιο ίχνος διαρροής. Τόσο σήμερα όσο και την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά και τις δύο προηγούμενες φορές οι οποίες είχαν αναφερθεί, κατά τις οποίες είχε αναφερθεί αυτή η οσμή φυσικού αερίου, μιλάμε για τις 16 Σεπτεμβρίου και για τις 21 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα στις 21 Σεπτεμβρίου είχε χτυπήσει και ο συναγερμός που προειδοποιεί για διαρροή φυσικού αερίου, όμως αποδείχθηκε ότι ήταν false alarm, ότι χτύπησε από λάθος. Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια όλων των ελέγχων που έχουν γίνει όλες αυτές τις φορές, δεν είχε εντοπιστεί κανένα ίχνος διαρροής. Στόχος του Δήμου, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Δούκας, είναι μέχρι και την Κυριακή να καταφέρουν να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλές το να επιστρέφουν τα παιδιά από τη Δευτέρα. Θέλουν τη Δευτέρα δηλαδή τα παιδιά να βρίσκονται πίσω στις θέσεις τους. Αν δεν καταστεί αυτό εφικτό, θα συνεχίσουμε την εκπαίδευση.
2: Και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα και για αυτή την υπόθεση, Γιώργο, γιατί ήταν μέρες που υπήρχε αυτό το περιστατικό, έτσι, αυτή η οσμή. Ήταν και πιο
4: είναι μέρες, δεν είναι συνεχόμενες μέρες.
2: Όχι, βέβαια.
4: Είναι αναδιαστήματα.
2: Αναδιαστήματα, αλλά ωστόσο υπάρχει.
4: Μια εικασία ότι μπορεί να οφείλεται σε εργασίες που γίνονται στα ράτσες κτηρίων για αμόνωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών χρησιμοποιείται προπάνιο. Όμως, μιλώντας με τεχνικούς που κάνουν τέτοιες εργασίες, μονώσεις, μας είπαν ότι χρησιμοποιούν προπάνιο, αλλά το ανάβουν με αποτέλεσμα να μην μυρίζει. Το χρησιμοποιούν για να κάψουν πράγματα, να κάψουν τα υλικά που βάζουν πάνω. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα οσμής από εκεί.
2: Γιώργο Κοβέση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου και υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει μετακύληση ευθυνών. Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, ζήτησε από το Βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
5: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε. Και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
2: Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, λοιπόν, ζήτησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια των μαθητών, τόνισε από την πλευρά του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρης Δούκας.
6: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
2: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Στο ίδιο μήκος ήταν και ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Νεακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Air News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
7: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όλο το συγκρότημα είναι κλειστό. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, κάτω ξεκινήσαν οι έλεγχοι και η κατεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πια ότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα να έχουμε την εξής απάντηση. Ότι μπορούμε να ανοίξουμε, ότι μπορούμε να συνεχίσουν, μπορούν να μπουν οι μαθητές μέσα στο σχολείο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας και να συνεχιστεί εντελώς όλοι οι έλεγχοι που μπορούν να γίνουν μέσα στο συγκρότημα. Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν τα παιδιά μέσα με συνθήκες την παραμικρή αμφιβολία ότι υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος. Θαύμα.
8: Υπάρχει οσμή αυτή την ώρα που μιλάμε? Όχι.
7: Καμία.
8: Έχει σταματήσει.
7: Από την περασμένη Παρασκευή δεν υπάρχει οσμή εδώ.
8: Okay.
2: Αυτά λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας σε διαφορετικό μήκος. Ωστόσο, ο Κώστας Μπακογιάννης επικρίνει τη στάση του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σχετικά με το ζήτημα της έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Όπως τονίζει η ανακοίνωση της παράταξής του, η Αθήνα Ψήλα, ο κ. Δούκα πετάει την μπάλα στην εξέδρα, καθώς εδώ και τρεις εβδομάδες δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως, πόσο μάλλον να επιλύσει το ζήτημα. Και μάλιστα ο κ. Μπακογιάννης καλεί τον κ. Δούκα να επιληθεί του θέματος, ας κάνει επιτέλους ο κ. Δούκας στη δουλειά του αναφέρει χαρακτηριστικά. Εχμές για τα αντανακλαστικά του Δήμου Αθηναίων, άφησε η πρόεδρος Ένωσης Γονέων του 5ου Διαμερίσματος της Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη, που μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
9: Η πρώτη αναφορά που έγινε και επίσημα στο Δήμο Αθηναίων από τη διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου που εντοπίστηκε η ΟΣΜΗ έγινε 16 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε κάποιος από τους ανιχνευτές αερίου που βρίσκονται στο λεπτοστάσιο. Στις 2 Οκτωβρίου ήταν το τρίτο περιστατικό οσμής εδώ. Η διευθύντρια του γυμνασίου του συγκεκριμένου με δική της πρωτοβουλία και πρώτον στην ποινή της πήρε τα παιδιά του σχολείου και τα έβγαλε από το χώρο του συγκροτήματος.
10: Συγγνώμη, η εκένωση όμως είπατε ότι ήταν αυτοσχέδια, δεν την αποφάσισε κάποιος.
9: Με αυτό λέμε. Λέμε ότι τα αντανακλαστικά του Δήμου, όταν έχεις ένα τρίτο συνεχόμενο περιστατικό οσμής αερίου, τουλάχιστον λες, παιδιά, φύγετε, να έρθουν τα συνεργεία μου. Ο Δήμος έμεινε στο εγώ ενημέρωσα την εταιρεία και τελεία. Δεν υπήρχε δηλαδή επόμενη ενημέρωση και είναι εύλογα τα ερωτήματα. Μυρίζει οσμή. Τι είναι αυτό, τι ελέγξατε, τι βρήκατε, δεν θα δώσει μια τεχνική έκθεση. Αυτός που κάνει τον έλεγχο δεν θα δώσει κάποιο πιστευοποιητικό.
2: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία συναντούν τις επιφυλάξεις της Κομισιόν, η οποία όμως τις εξετάζει. Στο χθεσινό Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέβρασε τις επιφυλάξεις της σε μια νέα γενικευμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και συνεδριάζει του μεταξύ σήμερα το ECOFIN. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, να περιμένουμε αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι. Πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, και το λέμε για πρώτη φορά, ότι χθες το Eurogroup η Ελλάδα έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση και έλαβε στήριξη από πολλές χώρες, όχι μόνο από τον Νότο, αλλάζοντας το κλίμα. Τώρα, τι ζητάει η Ελλάδα? Στη ρήτρα διαφυγής που υπάρχει τώρα και περιλαμβάνει μόνο μέτρα ενεργειακής ανθεκτικότητας, δηλαδή επενδύσεις, μπαταρίες, να μπορούν να περιληφθούν και μέτρα στήριξης προς ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και σε αυτό το επιχείρημα, πρέπει να σου πω, της χώρας μας, φαίνεται να συμφωνούν τα περισσότερα κράτη, καθώς δυσκολεύονται να ενσωματώσουν τα στοχευμένα μέτρα που και εκείνα έχουν πάρει στη ρήτρα και θέλουν να μπορούν να εξετάσουν σε αυτά τα μέτρα στήριξης αντί για γενικές επενδύσεις λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Η αποτίμηση της συζήτησης για το θέμα είναι θετική. Υπάρχει δρόμος, όπως μας λέει ο εξωματούχος, μπροστά μας με τον μετασχηματισμό αυτής της πρότασης της Κομισιόν που θέτει η Ελλάδα. Και πρέπει να σου πω ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε κοντά. Θα συζητηθεί σίγουρα σε πολιτικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Και αναμένεται να δούμε. Κάποιοι μιλούν για ότι μετράμε αντίστροφα ενδεχομένως και για πιθανό πράσινο φως. Θέλω να σου πω, επειδή είμαι στο Λουξεμβούργο, ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση και οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν πιέσει στις τιμές ενέργειας, ενώ αναμένεται να εγκριθεί και η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια για την Ελλάδα, που είχε πάρει το πράσινο φως της Κομισιόν, βέβαια, και σήμερα αναμένεται να γίνει η έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οπότε είναι πιθανόν, από ό,τι καταλαβαίνουν, την επόμενη εβδομάδα να έχουμε πιο χειροπιαστά μέτρα και παρεμβάσεις και αποφάσεις από τους 27, έτσι, από τις Βρυξέλλες.
11: Ναι, βέβαια. Εξάλλου είναι το νούμερο ένα ζήτημα, το ζήτημα της ενέργειας.
2: Γιατί είμαστε πρώτο πυλών του χειμώνα και δεν υπάρχει και χρόνος δηλαδή για άλλες καθυστερήσεις. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λουξεμβούργο. Ακούσαμε την ανταποκριτικά μας, κυρίες και κύριοι. Έχει πάει στο Λουξεμβούργο που συνεδριάζει σήμερα και το ECOFIN. Ο χειμώνας, είπαμε και νωρίτερα, είναι μπροστά μας. Συνεχίσει οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Ακούσαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του το πακέτο γενναίων παρεμβάσεων που θα έχουμε, όπως είπε, την επόμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών αναλύτρω με τη συμμετοχή του κράτους και των δηληστηρίων, ώστε τελική τιμή στην αντλία να περιοριστεί περίπου στο 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος του Συνδυασμού Πρατηρίουχων Εμπορών Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο Air News 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα ήταν κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Για να τον ακούσουμε.
12: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
8: Ναι. Κάτω από 1,60.
12: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
2: Κάτω από το 1,60 λοιπόν, η εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου θα είναι η τιμή κίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τώρα, μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8% τον Αύγουστο και αντιαύξηση 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι δίνουν τα επίσημα στοιχεία?
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στον κρατές μας. Έτσι είναι, όπως τα είπες, στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο και 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025, απόσταση η οποία δείχνει και το πόσο οξύνθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού είναι η ενέργεια. Έτσι, ανατιμήσεις στα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αν και στα τρόφιμα και ορισμένα είδη διατροφής ναι, μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών, αλλά συγκρατημένες σε σχέση με τα ενεργειακά προϊόντα. Η κούρσα του πληθωρισμού δεν φαίνεται μάλιστα να σταματά εδώ, καθώς από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, από μήνα σε μήνα δηλαδή, η αύξηση ήταν 2,1%. Εξέλιξη η οποία προϊονίζεται περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις το επόμενο διάστημα. Μέσα σε ένα χρόνο, Γρηγόρη, καταγράφηκαν μεγάλες ανατιμήσεις στον ηλεκτρισμό, 15%. Στο φυσικό αέριο εδώ έχουμε και ρεκόρ, 55,2%. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στερεά καύσιμα 7%, το πετρέλαιο κίνησης 38,8% αύξηση και η βενζίνη 22,5%. Επίσης, σε συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, τα μεταφορικά 3,5%, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά 2,6%, αεροπλάνα, τα εισιτήρια, εδώ πετάνε αυτά ως συνήθως 22%, ενίκεια κατοικιών 5,9%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 5,3% αύξηση, τα πακέτα διακοπών 6,5%, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κηλικία, ταχυφαγεία, εδώ η αύξηση στις τιμές είναι 5,7%, τα ξενοδοχεία κόντεψαν 30%, 29,8% για την ακρίβεια.
2: Στα είδη διατροφής, Κώστα, τι έχουμε εκεί?
13: Εδώ εντάξει, έχουμε αυξήσεις μεν, αλλά όχι τόσο μεγάλες όσο στα ενεργειακά, για παράδειγμα. Στο ψωμί και σε άλλα προϊόντα αρτοπίας 2%. Το μοσχάρι προσπαθεί και αυτό να φτάσει τις τιμές στα ενεργειακά 12,3%. Χοιρινό 4,4%. Αρνί και κατσίκι 9,7%. Τα πουλερικά αύξηση 1,5%. Τα τυριά 1,2%. Τα ψάρια 11,5%. Και μάλιστα αν δούμε, Γρηγόρη, ομαδικά δηλαδή τις ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, εδώ η έκρηξη είναι μεγάλη στη στέγαση. 14,7% πληθωρισμός στη στέγαση, λόγω κυρίως της αύξησης σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανση και στερεά καύσιμα. Και 11,3% είναι ο πληθωρισμός στην ομάδα μεταφορές. Αυτή είναι η εικόνα.
2: Αυτή είναι η εικόνα, λοιπόν. Βεβαίως, περιμένουμε. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr με όλα τα στοιχεία αναφορικά με το που κινείται ο πληθωρισμός. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι τα τελευταία χρόνια, από το τελευταίο διάστημα και το τελευταίο καιρό, γενικότερα υπάρχουν έντονες πιέσεις και στις τιμές των βασικών προϊόντων που διαμορφώνται στην αγορά λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την άρμοδη συνταχτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καταλαβαίνουμε ότι οι πιέσεις είναι ασφιχτικές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το θέμα είναι τι θέλουν να κάνουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Να περιμένουμε μια νέα, όπως λένε οι πληροφορίες, συμφωνία κυρίων για τις τιμές στο ράφι. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Πινελόπη Μητρούλια? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Πινελόπη Μητρούλια. Θα προσπαθήσουμε και πάλι για να μας δώσει το ρεπορτάζ με τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Προς το παρόν, να δούμε τι γίνεται με τα πρόστιμα. Πρόστιμα που αγγίζουν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ για παραβάσεις στην αγορά, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, έπειτα από περισσότερους από 11.000 ελέγχους που διενεργήθηκαν το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτεταμένοι λοιπόν οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Μέσα σε περίπου ένα μήνα, από αρχές δηλαδή Σεπτεμβρίου μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, οι έλεγχοι ξεπέρασαν τις 11.000 και από ό,τι φαίνεται ήταν οι περισσότεροι από αυτούς έβγαλαν λαβράκια, διότι μιλάμε για πρόστιμα τα οποία έφτασαν περίπου τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ και κυρίως έχουν επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα, αφορούν αυτά τα πρόστιμα, Γρηγόρη, τρεις κατηγορίες. 382.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για περιπτώσεις εσχροκέρδειας, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες παραβίασαν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. 427.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για παραβίαση καταναλωτικής νομοθεσίας. Εδώ μπορεί να είναι διάφορα τα κρούσματα, είτε αθέμητες πρακτικές προώθησης προϊόντων, είτε παραπλανητικές εκπτώσεις, είτε παραπλανητικές διαφημίσεις. Είναι πολλά τα σημεία που κατά καιρούς εντοπίζονται. Και μία τρίτη περίπτωση αφορά σε μαϊμού, από μιμητικά προϊόντα δηλαδή. Πάνω από 54.000 τεμάχοι εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις που διακινούσαν τέτοια προϊόντα έφτασαν τις 483.000 ευρώ. Σύνολο λοιπόν 1,3 εκατομμύρια ευρώ είναι από τα μεγαλύτερα μπαράζ ελέγχων που έχει κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή και όπως μας έλεγαν και στελέχη της, τους επόμενους μήνες οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμα πιο εντατικοί. Μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά, έχουμε και Black Friday, μετά ακολουθούν οι γιορτές Χριστουγέννων. Άρα η αγορά θα δεχτεί πολλούς ελέγχους και περιμένουμε βέβαια το αποτέλεσμα από τον ελέγχο, Γρηγόρη.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το αποτέλεσμα τι θα γίνει και εκεί θα δούμε τα στοιχεία. Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια να συνδεθούμε, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι συμπιέζονται το τελευταίο διάστημα από τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται στην αγορά λόγω και του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση του Υπουργείου Ανάπτυξης? Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο σκέφτεται να προχωρήσει σε νέα συμφωνία κυρίων με την αγορά για τις τιμές στο ράφι.
15: Καταρχήν, Γρηγόρη, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο και λήγει στο τέλος Οκτωβρίου. Λήγει η πρώτη φάση της, γιατί θα συνεχιστεί έως το τέλος του χρόνου και ήδη η Ειδική Γραμματεία για τον Έλεγχο της Αγοράς βρίσκεται σε επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κωδικών που να συμπεριληφθεί στην Εθνική αυτή Πρωτοβουλία. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένα 1.740 κωδικοί προϊόντων. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι 500 κωδικοί έχουν ήδη δηλώσει και πάλι οι επιχειρήσεις ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρωτοβουλία έως το τέλος του χρόνου. Και πρέπει να πούμε από το 1.740 οι 300 περίπου είναι κωδικοί οι οποίοι θα αφαιρεθούν λόγω του ότι πρόκειται για σχολικά είδη τα οποία δεν θα ενταχθούν μέσα στην νέα πρωτοβουλία. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν μεγάλες πιέσεις στην αγορά για αυξήσεις τιμών, υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις και μάλιστα οι πρώτοι νέοι τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές έχουν ήδη υποβληθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή. Είναι, θα λέγαμε, ένα bread and fair που γίνεται μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην περάσουν στην αγορά, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, οι ανατιμήσεις που προκύπτουν στα προϊόντα εξαιτίας κυρίως των καυσίμων, αλλά και εξαιτίας της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών. Να πούμε ότι ξέρουμε με βεβαιότητα πως σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά είδη έχουμε αυξήσεις από 7 έως 12%. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φέτα, η οποία επωλεί το 13 ευρώ το κιλό και πλέον είναι στα 16 και ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και νέα αύξηση. Ενώ επίσης αυξήσεις πιέσεις υπάρχουν και από τα αρτοπία, τα οποία υφίστανται μεγάλη πίεση από το ενεργειακό κόστος. όπως δηλώνουν οι αρτοποιοί, οι αυξήσεις του ενεργειακού κόστους είναι της τάξης του 35 με 40%, έχουν απορροφήσει όπως λένε ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων αυτών, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν επάπειρο. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί αποτρεπτικά στην αγορά σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις ο νόμος που υπάρχει, που προβλέπει, που δεν επιτρέπει τη διενέργεια προσφορών για διάστημα 3 μηνών μετά την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Άρα μάλλον θα πάμε έως το τέλος του χρόνου με όχι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις, ανατιμήσεις επιμέρους προϊόντα, για να δούμε τα πράγματα λίγο πιο έντονα, πιο έντονες πιέσεις από την αρχή του επόμενου έτους. Και να κλείσω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική Πρωτοβουλία έχει λειτουργήσει, καθώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός μείον 0,2%.
2: Ναι, ακούσαμε νωρίτερα και τα στοιχεία. Πινελόπη Τούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Εκτός την ώρα τώρα να περάσουμε μια πολύ σημαντική είδηση στη διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό Νάβι Πιλά. Επωνυμήθηκε νωρίτερα το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθεί στην ειρήνη και το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Πάμε στην Εδώ Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την βράβευση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι.
2: Ήταν στα φαβορί η Νάβη Πιλάη, να ξεκινήσουμε από αυτό.
16: Δεν ήταν στα φαβορί και κάνει εντύπωση το γεγονός ότι βραβεύεται ένας άνθρωπος, ένα άτομο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Αυτό επισημαίνεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, Γρηγόρη, και η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος, γιατί στο παρελθόν έχουν βραβευτεί για το ίδιο λόγο διεθνείς οργανισμοί. Θέλει λοιπόν η Νορβηγική Ακαδημία, Επιτροπή για το Νόμπελ, να επισημάνει αυτό το γεγονός, ότι να εμπνεύσει τους ανθρώπους ότι μπορούν και σε επίπεδο ενός ατόμου να το πράξουν. Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής ανέφερε αυτό ακριβώς, ότι σε μια εποχή που οι διεθνείς οργανισμοί για το δίκαιο δέχονται μεγάλες πιέσεις και παράλληλα υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές πολεμικές συγκρούσεις, βραβεύεται μία γυναίκα, η Νάβι Πιλάη, η οποία έχει όλη της τη ζωή προσπαθήσει να κάνει αυτό ακριβώς, να προασπίσει το διεθνές δίκαιο αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Πιλάη, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της το 1967, όταν άνοιξε το δικό της δικηγορικό γραφείο, επειδή δεν έβρισκε κάπου αλλού δουλειά στην Νότια Αφρική λόγω του apartheid, λόγω της καταγωγής της, ήταν υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολέμησε κατά το apartheid, ενώ συμμετείχε σε πολύ σημαντικές δίκες, όπως αυτή για την γενοκτονία της Ρουάντα. Υπήρξε δικαστής στο Νότο του Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής, η πρώτη μη λευκή γυναίκα. Επίσης διατέλεσε δικαστής και μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης και σήμερα είναι μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου και ασχολείται με την υπόθεση της Μιανμάρ που κατηγορείται για γενοκτονία. Επίσης υπήρξε επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014 και πρόσφατα επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ που έβγαλε το πόρισμα για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα, στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Νάβι Πιλάη λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα νομικός. Υπήρξαν και αντιδράσεις ανάμεσά τους της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που χαιρέτησε την βράβευσή της με το πολύ σημαντικό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά και ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος. Όπως επίσης υποψήφιος, αν και η λίστα αυτή είναι μυστική, υπήρξαν 274 υποψηφιότητες φέτος, Γρηγόρη. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ντόναλτ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος. Καθώς τον είχαν προτείνει τόσο το Ισραήλ όσο και το Πακιστάν.
2: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Επιστροφή στα δικά μας τώρα, στον απόϊχο της κόντρας ή του πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, σε νέα του ανακοίνωση, αναφέρει ότι η Άννα Βύση παρέδωσε μοναδική αλληλεπιραξία στο έργο του και έχει το δικαίωμα να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Καταλαβαίνουμε ότι ο πόλεμος τώρα πλέον εστιάζει στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Το νομικό πλαίσιο εξήγησε στο Ernews Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
17: Συνεχίζεται η καλλιτεχνική ρήξη ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα και με την τελευταία ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Βύση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναφέρει ότι ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλα στο πρόσωπο της Άννας Βύση βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του, διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η Ειρήνη Σταματούδη, νομικός και καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, εξηγεί τι είναι η υπεραξία που αναφέρει ο κύριος Δημητρακόπουλος, επισημένοντας ωστόσο πως ο δημιουργός έχει τα δικαιώματα ενός τραγουδιού και όχι ο ερμηνευτής.
18: Αυτή η υπεραξία που λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα που προβλέπεται στο νόμο, δηλαδή προστασία της ερμηνείας και όχι της μουσικής και των στίχων, που συνιστά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα που ανήκει στον δημιουργό, δηλαδή στον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή, αν όντως πάει στα δικαστήρια ο κύριος Δημητρακόπουλος, όπως λέει, θα χάσει την υπόθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα δικαστήριο ποτέ να υποχρεώσει ένα δημιουργό να παρέχει άδεια για το έργο του, διότι αυτός είναι ο δικαιοπολιτικός λόγος, είναι ο πυρήνας του πνευματικού δικαιώματος. Το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Όπως εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να μου δώσετε το αμάξι σας για να κάνω βόλτα, έτσι και η κυρία Βύση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον κύριο Καρβέλα να της δώσει το έργο του για να το ερμηνεύσει.
17: Απαντώντας σε ερώτηση για το σάλο που είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι με την απαγόρευση του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη να ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς το Γιάννη το Φωνιά, η κυρία Σταματούδη επεσήμανε ότι το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια δόθηκε καλός ή κακός. Είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο και το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία.
18: Ο κύριος Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι γιατί ναι. Η στίχη δεν ήταν του Χατζηδάκη, οπότε είχε άδεια για να εκτελέσει τους στίχους. Δεν είχε άδεια για να εκτελέσει τη μουσική σύνθεση. Εκεί ο νόμος πραγματικά σου δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάποιον να εκτελέσει το έργο του. Αλλά να ξέρετε, όλοι εμείς και ιδίως οι καλλιτέχνες δικαζόμαστε στη συνείδηση του κοινού. Οπότε το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια καλώς δόθηκε ή κακώς δόθηκε. Ο νόμος είναι ένα πράγμα, είναι άλλο το δίκαιο. Και άλλο το δίκαιο, για να σας το πω έτσι. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο. Το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία. Για τις περίπτωση του Χατζηδάκη, δεν είναι ο ίδιος δημιουργός, έτσι, είναι ο κληρονόμος.
8: Ναι.
18: Παίζει
8: ναι.
18: και αυτό το ρόλο.
8: Βέβαια,
18: του,
8: βέβαια.
18: Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που είχε γράψει αυτό το τραγούδι για τον κύριο Μητσιά θα το έκανε αυτό το πράγμα ή όχι.
2: Να φύγουμε τώρα από τον πόλεμο Καρβέλα Βύση, Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση και να πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την απόφαση που έλαβαν πριν από λίγο οι αλλοιείς, η οποία ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποίηση. Τι αποφάσισαν, πάμε στον Κώστα Μπούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισαν λοιπόν οι ψαράδες, Κώστα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Το βράδυ τα 60 σκάφη του στόλου της Μηχανιώνας θα αποβλέψουν για ψάρεμα.
2: Μάλιστα.
19: Αυτό αποφασίστηκε μετά την αναστολή της απεργίας πριν από λίγο. Η αναστολή θα ισχύσει μέχρι τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ποσοστό της επιδότησης, που από ό,τι λένε οι ίδιοι ψαράδες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον να ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς τους. Και τι εννοούμε με αυτό? Όπως μας είπαν, η κάθε τράτα για να ψαρέψει για μία μέρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, χρειάζεται 1-1,5 τόνο πετρέλαιο. Όταν αυτός ο τόνος έκανε 600 ευρώ και σήμερα έχει ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ, η αλληλεία καθίσταται ασύμφορη. Ζητούν λοιπόν οι ψαράδες να φτάσει το ποσό της επιδότησης στο λίτρο τουλάχιστον τα 50 λεπτά, όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λένε ήδη. Αυτό περιμένουν λοιπόν και αισιοδοξούν στην καλή θέληση της κυβέρνησης, η οποία είπε ότι τους είπε στις συναντήσεις που κάνανε ότι είναι μαζί τους και θα τους στηρίξει.
2: Να θυμίσουμε ότι μόλις χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με ψαράδες χθες στη Χαλκιδική, αλλά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και με δεσμεύτηκαν για την επιδότηση του πετρελαίου. Έτσι, το νούμερο ένα θέμα που καίει τους αλλοίς.
19: Ακριβώς, γι' αυτό αισιοδοξούν οι ψαράδες ότι θα τους καλύψει η κυβέρνηση τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να ψαρεύουν.
2: Αναστολή των κινητοποιήσεων λοιπόν. Κώστα Μπούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο μέτωπο του Ρωσοκρανικού πολέμου. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία 24 ώρα από τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Με το Κίεβο να προειδοποιεί μια ισχυρή απάντηση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, τι ακριβώς συμβαίνει?
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν είναι πρόθυμες να βοηθήσουν την Ουκρανία μετά από τη ρωσική βομβιστική επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 35 ανθρώπους στα ανατολικά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τις ρωσικές επιδρομές σε 2-24 ώρες σε 78. Να θυμίσουμε ότι η επίθεση της Πέμπτης με στόχο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ ήταν η πιο φωνική μεμονωμένη επίθεση μέχρι στιγμής φέτος και όθησε τις αρχές να αναστείλουν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Τόσο το Κραματόρσκ όσο και το Σλαβιάνσκ είναι βιομηχανικές πόλεις κοντά στην πρώτη γραμμή και αποτελούν τον πυρήνα της ζώνης φρούριο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ. Να πούμε ότι οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται την ώρα που στο Μαϊάμι σήμερα οι Ουκρανοί διοπραγματευτές αναμένεται να συνομιλήσουν με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff και τον γαμπρό του Προέδρου Donald Trump Jared Kushner για την εξέλιξη των συνομιλιών για το Ουκρανικό. Ο Μάρκο Ρούμπιο, κλείνοντας Γρηγόρη, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε επικίνδυνο διέξοδο, αλλά η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στην εξέβρεση ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης.
2: Μακάρι να επέρθει γρήγορα αυτή η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. Από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο τώρα να φύγουμε και να πάμε στις Βρυξέλλες, είχαμε επεισόδια πριν από λίγο.
20: Ναι, έτσι ακριβώς. Συγκρούσεις με την αστυνομία που έκανε χρήση δακρυγόνων και με διαδηλωτές. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατέβει σήμερα στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα λιτότητας που προωθεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Δεν θα δεχτούμε καμία επιβάρυνση σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, λένε οι διαδηλωτές, που προγραμματίζουν νέα κινητοποίηση τη Δευτέρα, νέα γενική απεργία την ερχόμενη Δευτέρα. Και να πούμε ότι οι διαδηλώσεις για τη λιτότητα πραγματοποιούνται μετά από μία εβδομάδα ένταση στη Λιέγη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Βελγίου. Με φοιτητικές κινητοποιήσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες και στη Γαλλία, Γρηγόρη.
2: Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τις Βρυξέλλες και τις επεισοδιακές συγκεντρώσεις, πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου πραγματοποιεί επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ενημερωθεί για τις ανάγκες των κατοίκων στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
21: Καλό μεσημέρι από το ακριτικό και ελληνικότατο Καστελόριζο που εξακολουθεί να δει το καλοκαίρι του 2026 με πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και ανάμεσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ήρθε για να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, επισκέψεις με τοπικούς φορείς. Επισκέφθηκε πρώτα απ' όλα, αφού φτάσαμε εδώ, αεροπορικός από την Ρόδο, επισκέφθηκε το σχολείο του νησιού. Μετά πήγε η στρατιωτική διοίκηση και τον περιμένουμε τώρα προκειμένου να επισκεφτεί το ιατρικό κέντρο του νησιού, προκειμένου και εκεί να ενημερωθεί για το τι και πώς. Αύριο έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης, ο οποίος βρέθηκε στο αδρόμι, υποδέχτηκε τον κύριο Ανδρουλάκη και τη συνοδεία του και αμέσως μετά συνόδευσε τον κύριο Ανδρουλάκη, καλώς κακώς, δεν είχε καλύτερο και άλλο να κάνει. Άλλωστε είναι ο μεγάλος οικοδεσπότης του κύριου Ανδρουλάκη σε αυτή εδώ την περιοδία και αναμένουμε να έρθει στο ιατρικό κέντρο και φαντάζομαι ότι σε λίγο θα είναι εδώ, γιατί αλήθεια ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτά που άκουσε και αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα σε αυτό το πολύ όμορφο γραφικότατο ελληνικό νησί.
2: Βεβαίως. Γιώργο Θανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τέλος στα μετρητά για τις αγορές με αντικαταβολή μέσω courier, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με τη νέα ρύθμιση, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να επιλέγουν την αντικαταβολή όταν παραλαμβάνουν μια παραγγελία τους, όμως η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και για παραγγελία αξίας λίγων ευρώ. Τον προβληματισμό το εξέφρασε μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Αβίδης, ο οποίος προειδοποιεί για πρόσθετες επιβαρύνσεις, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Για να ακούσουμε τι είπε.
22: Ήρθε αυτή η τροπολογία που προτείνει η κυβέρνηση
0: και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Δεν είμαστε ενήμεροι για ποιο λόγο πρώτα απ' όλα έχει προβεί σε αυτή την κίνηση. Είναι θεμητή η απόφαση να προχωρήσουμε προς το ηλεκτρονικό χρήμα, ηλεκτρονικές πληρωμές και να αφήσουμε τα μετρητά, αλλά και τα μετρητά νόμιμος τρόπος πληρωμής είναι. Έτσι κι αλλιώς στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αν αυτό σκεφτεί η κυβέρνηση. Ό,τι φεύγει με μέσο courier πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη, τελεία.
3: Ναι.
0: Αυτό που προβληματίζει λοιπόν τον εμπορικό κλάδο και τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι τώρα θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις όλες να πληρώνουν τις προμήθειες στις τράπεζες. Αντί μετρητών που δεν υπήρχε κόστος.
8: Ναι.
0: Από τη μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που μας προβληματίζει είναι ότι οι courier για να εξοπλίσουν τους ανθρώπους τους όλους με POS για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα αυξήσουν το κόστος. Ποιος θα το πληρώσει το κόστος αυτό, ο καταναλωτής, οι επιχειρήσεις? Η πρόταση λοιπόν είναι, εφόσον αντικαθιστούμε τα μετρητά με ηλεκτρονικές πληρωμές έως 500 ευρώ, να μην υπάρχει χρέωση προμήθειας προς τις τράπεζες.
2: Τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Μια σημαντική διεθνής διάκριση απέσπασε η σειρά της ΣΕΡΤ «Το Παιδί», η οποία αναδείχθηκε καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Έπειτα από 20 διοργανώσεις, ο θεσμός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλετενιών από όλο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 452 παραγωγές από 46 χώρες, μεταξύ των οποίων σειρές και τηλετενίες του Netflix, της HBO και της Apple TV. Στην τελετή απονομής της Σεούλ παραβρέθηκαν ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρέλαβε το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΣΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Η διάκριση του πεδίου αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού, με 352 παραγωγές από 46 χώρες να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η ΕΡΤ συνεχίζει, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, συνεχίζει με όραμα, σχέδιο και εξωστρέφεια να επενδύει στην ποιότητα και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος μας, όπως είπε ο πρόεδρος ΣΕΡΤ, είναι μια σύγχρονη δημόσια ραδιοτηλεόραση ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να μεταφέρει την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του. Τώρα, με περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο Netflix, το παιδί κατάφερε να κερδίσει όχι μόνο το ελληνικό κοινό, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και μια πρώην πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Στη φετινή διοργάνωση υπήρχε ακόμα μια ελληνική υποψηφιότητα, εκείνη του Βαρδί Μαρινάκη για τη σκηνοθεσία της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα». Μετά την σημαντική διεθνή βράβευση, το παιδί θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Εκτός συνόρων και πάλι τώρα, σε ζωντανή μετάδοση θα γίνει η εκτέλεση του θανατοπινίτη στρατιωτικού γιατρού Νιντάλ Χασάν, ο οποίος δολοφόνησε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου και πάλι. Μιλάμε για μια ανακοίνωση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ήδη, Έλενα.
22: Η οποία ανακοίνωση λοιπόν έγινε από τον Πιτ Χέξετ και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα γίνει στο Fort Hood στη 1 το μεσημέρι στις 3 Δεκεμβρίου, στο σημείο δηλαδή και την ώρα ακριβώς που έγινε και η ένοπλη επίθεση του Χασάν το 2009, σκότωσε 12 στρατιώτες και έναν πολίτη και τραυμάτισε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε σε θάνατο. Άρα ο Πιτ Χέξετ είπε ότι θα τιμωρηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα σκοτωθεί από εκτελεστικό απόσπασμα ακριβώς την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο. Να πούμε ότι πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση Αμερικανού στρατιώτη από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945 και βεβαίως έχει προκαλέσει αυτή η απόφαση πολλές αντιδράσεις και από τους δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς αναλυτές που αναφέρουν ότι είναι πολύ λίγες οι χώρες στον κόσμο που κάνουν δημόσιες εκτελέσεις, ανάμεσά τους το Αφγανιστάν, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.
2: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
23: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για μια γρήγορη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Με τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τη Φενέρμπαχτσε. Απόψε σκητάλη παίρνει ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Πάντα Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι. Άιτητος με το 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός
13: στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε 92-74 της Φενέρ στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χέις Ντέιβις και Λεσόρα από 19 πόντους ήταν η πρώτη σκορ για τους Φάσινους. Κόντρα στην Ανατολού Εφές, απόψε σαν Λαρίνα, ο Ολυμπιακός με στόχο, τι άλλο, την τρίτη νίκη του στα τέσσερα παιχνίδια. Μία και τέταρτο τζάμπολ του αγώνα θα καλυφθεί από την Έλα Σπορ και από την Νόβα. Γρήγορη.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
23: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
3: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το Μπαρέρτ από εδώ από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα δίκτυο που για σήμερα Παρασκευή, μετά από εδώ από την Κομωτινή θα πάει στην Οριστιάδα και στην εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη και αμέσως μετά την Οριστιάδα θα επιστρέψει εδώ στην Κομωτινή για την εκπομπή Πρόβα. Και σήμερα έτσι υπενθυμίζω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη πρόβα στην ΕΡΤ Κομωτινής, διότι θα έχουμε την Ευαγγελία Κουψαλίδου, η οποία θα κάνει πρόβα με το δικό της μουσικό όργανο. Άλλωστε είναι δεξιοτέχνης βιρτουόζος σε αυτό, την αρχαία ελληνική λύρα. Θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα ηχοχρώματα και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ελπίζω. Λοιπόν, εμείς στα δικά μας εδώ το Bar ΕΡΤ, σε όλο το δικτύο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτινή μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΕΡΤ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5. Για τον Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Και φυσικά από το ΕΡΤΕΚΟ, το οποίο μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο, μέσω του διαδικτύου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε από το τάμπλετ, το κινητό ή τον υπολογιστή σας. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Άντζας και το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4 εδώ στον αέρα της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ξεκινήσαμε με ένα δυναμικό τραγούδι με blues καταβολές αλλά και rock επιρροές από τον Αμερικανό κιθαρίστα τον Bernard Allison. Το κομμάτι λέγεται Standing on the Edge of Love και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Bernard Allison με τίτλο Times Got a Change, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2002. Ο Bernard Allison είναι γιος του θρηλυκού bluesman Luther Allison. Συνεχίζει με αυτό το κομμάτι την οικογενειακή παράδοση, συνδυάζοντας το παραδοσιακό ηλεκτρικό Chicago blues με σύγχρονα funk και rock στοιχεία, αναδεικνύοντας τις κοφτερές του κιθαριστικές γραμμές και τα βραχνά εκφραστικά φωνητικά του. Η σύνθεση του τραγουδιού όμως ανήκει στον καταξιωμένο τραγουδοποιό και μπασίστα Benny Turner. Είναι αδερφός και αυτός του εμβληματικού Freddy King, ο οποίος αποτυπώνει θεματικά την ένταση, το ρίσκο και την ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκεται κάποιος όταν ισορροπεί οριακά μπροστά σε έναν έντονο αλλά βέβαιο έρωτα. Ο ήχος του Bernard Allison διαμορφώθηκε μέσα από ένα μοναδικό συνδυασμό οικογενειακής κληρονομιάς, μαθητείας, δίπλα σε θρύλους των blues, αλλά και προσωπικών μουσικών αναζητήσεων του καλλιτέχνη. Καταρχήν ο μπαμπάς του, όπως σας είπα, ο Luther Allison, υπήρξε η πρωταρχική και ισχυρότερη επιρροή του και από αυτόν διδάχτηκε τη συναισθηματική ένταση του Chicago blues και την εκρηκτική ενέργεια στη σκηνή. Ο Albert King και ο Muddy Waters είναι παλιοί φίλοι και συνεργάτες του πατέρα του. Και μάλιστα ο Albert King του έδωσε και μία από τις σημαντικότερες συμβουλές της καριέρας του, να μην παίζει ποτέ απλώς αυτό που περιμένουν οι άλλοι, αλλά να ακολουθεί τη δική του ταυτότητα. Ο Johnny Winter, που του έμαθε την τεχνική της slide,

τον Τζον Χέιντοκ σε ένα ατμοσφαιρικό βραδινό blues κομμάτι αυτού του Βρετανού μουσικού, το Empty City, το οποίο κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Standing in the Shadows of Blues. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2024, σχετικά πρόσφατο. Ο Χέιντοκ όμως είναι ένας ολοκληρωμένος πολυοργανίστας που αναλαμβάνει ο ίδιος τη σύνθεση στα φωνητικά, της κιθάρας, τον μπάσο και την παραγωγή των κομματιών του. Συνδυάζει αργά ηλεκτρικά ρίφς και εκφραστικά κιθαριστικά σόλο με βραχνές ταξιδιάρικες ερμηνείες. Στιχουργικά το τραγούδι αποτυπώνει την αίσθηση της μοναξιάς, της απώλειας και της αναζήτησης μιας χαμένης αγάπης μέσα σε μια άδεια σιωπηλή πόλη όταν πέφτει, όταν πέφτει η νύχτα, και αναδεικνύει το μελαγχολικό αλλά παράλληλα καθελωτικό χαρακτήρα που διακρίνει τη σύγχρονη ανεξάρτητη blues σκηνή. Όλα αυτά και άλλα τέτοια πολλά ακούμε εδώ στο Bar Earth και εδώ στην Earth Κομωτινής και στο δίκτυο της Earth στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε για να τα απολαύσετε αυτά τα μουσικά κοκτέιλ μαζί μας είναι να μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του δικτύου της Earth εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Αυτό ήταν το I wouldn't treat a dog the way you treated me. Είναι μια εξαιρετική διασκευή ενός κλασικού blues κομματιού που έκανε γνωστό αρχικά ο Bobby Blue Band. Ο Bobby Blue Band, συγγνώμη. Εδώ η εκτέλεση είναι από έναν διακεκριμένο γερμανό κιθαρίστα, τον Gregor Hilden, στο άλμπουμ του που φέρει τον τίτλο Compare to What, το οποίο κυκλοφόρησε το 2011. Ο Hilden είναι γνωστός στη σύγχρονη ευρωπαϊκή σκηνή για το μοναδικό του στυλ που συνδυάζει το ρυθμικό Chicago Blues, τη funk αισθητική, ατμοσφαιρικά jazz περάσματα, προσφέρει στο κομμάτι μια εκλεπτισμένη ηλεκτρική ερμηνεία γεμάτη συνέστημα και πλαισιώνεται από εξαιρετικούς συνεργάτες όπως ο τραγουδιστής Hans D. Rissop, αλλά και ένα καταπληκτικό συγκρότημα, η Tone Company. Θεματικά το τραγούδι εκφράζει την απόγνωση, την πικρία και την απογοήτευση ενός ανθρώπου που υπέστη σκληρή και άδικη συμπεριφορά από το πρόσωπο που αγαπούσε, χρησιμοποιώντας την παρομοίωση ότι ούτε σε έναν αδέσποτο σκύλο θα άξιζε τέτοιο φέρσιμο. Τώρα πάμε σε έναν εξαιρετικό Αμερικανό κιθαρίστα και τραγουδιστή, τον Coco Montoya. I wouldn't wanna be you, έτσι λέγεται το κομμάτι, και εκείνο blues περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Coco Montoya Writing on the Wall, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023. Ο αριστερόχειρας αυτός κιθαρίστας παίζει ανάποδα μια κανονικά κουρδισμένη δεξιόχειρη Fender Stratocaster και η πρώτη του επαφή με τη μουσική ήταν ως drummer και μαθήτευσε ως drummer δίπλα στον θρυλικό Albert Collins. Αργότερα διακρίθηκε ως lead κιθαρίστας στους Blues Breakers του John Mayall. Διαμόρφωσε έναν εκρηκτικό ήχο, γεμάτο πάθος και τεχνική αρτιότητα. Στο κομμάτι αυτό, το οποίο γράφτηκε από τον Τζελφ Σίλμπαρ και τον Λάρι Τσόνσι, ο Μοντόγια συνθιάζει πύρινα κιθαριστικά σόλο με χαρακτηριστικό έτσι το ψυχουμένο τραγούδισμά του, ενώ στιχουργικά εκφράζει μια αυστηρή προειδοποίηση και μια ειρωνική απόσταση απέναντι σε κάποιον που πρόκειται να υποστεί τις συνέπειες των δικών του κακών επιλογών και της αλαζονίας του. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Bar Earth σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ της Earth Κομωτίνης στο Messenger, ψήγραμμα σχόλια, μουσικές επιθυμίες, παρατηρήσεις, όλα δεκτά.

Αυτός ήταν ο Μάικ Άντερσεν. Από το 2012, ομώνυμο το άλμπουμ του ως προς το όνομά του, και το τραγούδι που ακούσαμε είναι το Slamming the Door. Ένα bluesy, blues soul, με soul στοιχεία τραγούδι. Ο Άντερσεν είναι ένας από τους πιο δραστήριους και αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της ευρωπαϊκής blues και soul σκηνής. Εκφραστική φωνή, ικανότητα να παντρεύει το αυθεντικό ηλεκτρικό blues με μοντέρνα soul, funk και αμερικάνα στοιχεία. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, πλαισιωμένος από την εξαιρετική μπάντα του με συμπαγή πνευστά και groovy μπάσο, ο Άντερσεν αποδίδει μια εκρηκτική ερμηνεία, ενώ στιχουργικά το τραγούδι εστιάζει στην ένταση, το θυμό και το οριστικό τέλος μιας ταραγμένης σχέσης, όπου η χειρή αποχώρηση, το κλείσιμο της πόρτας δηλαδή, το slamming the door, σηματοδοτεί το σημείο 0, εκείνο το σημείο που δεν υπάρχει επιστροφή. Τώρα, το Blues Prisoner είναι ένα αργό blues κομμάτι, ατμοσφαιρικό οπωσδήποτε, του Αμερικάνου κιθαρίστα και τραγουδιστή Tommy Castro, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του A Bluesman Came to Town, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2021. Ο Castro είναι ένας από τους πιο δραστήριους και νομίζω είναι αρκετές φορές βραβευμένος εκπρόσωπος του σύγχρονου blues. Συνδυάζει στο τραγούδι αυτό δυναμικό, γεμάτο συνέστημα παίξιμο στην κιθάρα, φωνητικά καταπληκτικά και πλαισιωμένος από ένα σταθερό συγκρότημα με το οποίο συνεργάζεται, τους Painkillers. Το κομμάτι αποτελεί κομβικό μέρος ενός θεματικού άλμπουμ, ένα concept άλμπουμ που αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού που φεύγει από τη φάρμα του για να ακολουθήσει το όνειρό του στη μουσική, και στιχουργικά αποτυπώνει την αίσθηση του εγκλωβισμού, της εσωτερικής πάλης και της ολοκληρωτικής εξάρτησης από τη δύναμη των blues, παρουσιάζοντας τον πρωταγωνιστή ως έναν αληθινό εχμαλωτό της ίδιας του, της μουσικής μοίρας.

Λοιπόν, ακούσαμε διαφορά. Ακούσαμε το Build a Live, ένα υποβλητικό γεμάτο συναισθημα τραγούδι της Natalie Merchant. Είναι η πρώην τραγουδίστρια των 10,000 Maniacs. Νομίζω ότι είχε τραγουδήσει και στο ιστορικό Unplugged που είχε το Because the Night. Το Build a Live περιλαμβάνεται στο τρίτο προσωπικό άλμπουμ της Merchant με τίτλο Motherland που κυκλοφόρησε το 2001. Εκφραστική η φωνή. Η Merchant παντρεύει στοιχεία από την αμερικάνικη folk, τη soul, τα gospel, το εναλλακτικό rock, πλαισιώνεται από πλούσιες ενορχιστρώσεις με πνευστά έχορδα και έτσι rhythm and blues στοιχεία. Στιχουργικά το τραγούδι χρησιμοποιεί τη μεταφορική εικόνα της κατασκευής ενός αναχώματος απέναντι στα ορμητικά νερά για να μιλήσει για την ανάγκη συναισθηματικής προστασίας, την πνευματική θωράκιση και την αναζήτηση καταφυγίου απέναντι στους κινδύνους, στους πειρασμούς και τις σκληρές αλήθειες του εξωτερικού κόσμου. Ακούσαμε μετά και τον Rob Tognoni, το 2AM, ένα ατμοσφαιρικό οργανικό blues, είναι instrumental, ήταν με δύο κιθάρες. Είναι γνωστός με το παρακτσούκλι The Tasman Devil. Αυστραλός βέβαια. Και είναι γνωστός για αυτό το... την τεχνική του, η οποία έχει, είναι επιθετική, επιθετικό στυλ παίξηματος στην κιθάρα. Το 2AM είναι το τραγούδι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Retrospective 2012, μια συλλογή που αναδεικνύει την ευρεία γκάμα του Tognoni, ο οποίος συνδυάζει με μαεστρία το κλασικό ηλεκτρικό blues με την βαριά rock αισθητική, τα τζαζέ περάσματα. Και μάλιστα σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το 2AM, ο Tognoni αφήνει την κιθάρα του να μιλήσει χωρίς λόγια, χτίζοντας με έναν αργό εκφραστικό ρυθμό μια νυχτερινή μελαγχολική ατμόσφαιρα που αποτυπώνει την ησυχία, την εσωτερική απομόνωση και τις σκέψεις που γεννιούνται τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες. Τώρα θα πάμε σε ένα εξαιρετικά μελωδικό, συναισθηματικά φορτισμένο με ρέγγε στοιχεία και progressive pop, αλλά και blues βέβαια, ενός εξαιρετικού Βρετανού τραγουδοποιού και μουσικού, του Roger Hodgson. Είναι η θρυλική φωνή και είναι και συνειδητής των ιστορικών Supertramp. Το τραγούδι λέγεται London, περιλαμβάνεται στο δεύτερο solo άλμπουμ του με τίτλο Hey Hey. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1987, αρκετά πίσω πάμε. Ο Hodgson είναι γνωστός για την χαρακτηριστική έτσι ψηλή φωνή του και τις διαχρονικές του συνθέσεις, και σε αυτό το κομμάτι συνδυάζει ατμοσφαιρικά synthesizer, πλούσια φωνητικά περάσματα από τον χώρο των blues, αλλά και τον οικείο μελωδικό του χαρακτήρα. Στιχουργικά το τραγούδι εκφράζει μια βαθιά νοσταλγία και μια αίσθηση αποξένωσης απέναντι στη γενέτειρα πόλη του, το Λονδίνο, περιγράφοντας την αντίθεση ανάμεσα στις αναμνήσεις του παρελθόντος και τη μεταμορφωμένη πλέον γρήγορη απρόσωπη πραγματικότητα της σύγχρονης μεγαλούπολης.

Αυτό ήταν το καταπληκτικό London και νομίζω έτσι ένας τρόπος με τον οποίο περιέγραψε ο Ρότζερ Χότζον την πόλη που μεγάλωσε. Και πάμε τώρα σε ένα εμβληματικό ατμοσφαιρικό τραγούδι ενός θρυλικού συγκροτήματος, των Neville Brothers από την Νέα Ορλεάνη. Ένα τραγούδι το οποίο αποτελεί ομώνυμο κομμάτι του υποδειγματικού τους άλμπουμ, το Yellow Moon δηλαδή, κυκλοφόρησε το 1989 υπό την καθοδήγηση του σπουδαίου παραγωγού, του Daniel Lanois, και τα τέσσερα αδέρφια Aaron, Art, Charles και Cyril Neville συνέθεσαν ένα απόκουσμο μυστηριακό ήχο που συνδυάζει το rhythm and blues, το funk της Νέας Ορλεάνης, τους αφροκαραϊβικούς ρυθμούς, υπνοτικά κρουστά και το χαρακτηριστικό σαξόφωνο του Charles Neville, ενώ τη σύνθεση υπογράφει ο Aaron Neville μαζί με τη σύζυγό του Joel. Στιχουργικά το τραγούδι επικαλείται το κίτρινο φεγγάρι στον νυχτωρινό ουρανό ως ένα βουβό μάρτυρα και φύλακα, ζητώντας του να προσέχει την αγαπημένη του πρωταγωνιστή και να αποκαλύψει αν εκείνη παραμένει πιστή ή αν βρίσκεται στην αγκαλιά κάποιου άλλου. Με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας πάμε εκεί στην Οριστιάδα, προς τη μεριά του Ανέμου, με τον Γιάννη Σκερλίδη. Νομίζω και σήμερα έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και παρουσίαση και κουβέντα. Και αμέσως μετά, μετά την εκπομπή του Γιάννη, εδώ στις 5 η ώρα, με την πρόβα, φιλοξενούμε την... Μάλλον έρχεται η Ευαγγελία Κοψαλίδου να κάνει πρόβα εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ. Οπότε προσωρινά σας χαιρετώ. Τα λέμε στις 5.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για τη χώρα μας την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες, αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Η απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιπίεση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα κληθούν να βάλουν πλάτη ακόμη και με περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Τουρκία. Στα νερά του Αιγαίου υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι, 41 και 51 ετών, που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου, χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες, αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβη Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, ο 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάι υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Αφρικής Αμερικής, διετέλεσε ύπατη αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πιλάη είχε ηγεθεί η Επιτροπή του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του δικτύου. Εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή 9 του μηνός. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δωροθέα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Είναι η δεύτερη ώρα της απογευματινής δικτύωσης. Κάθε Παρασκευή ξέρετε υπάρχει και τρίτη ώρα. Οπότε αμέσως μετά θα ξαναπάμε στην ΕΡΤ Κομοτηνής. Θα ταξιδέψουμε μέσα από 4 περιφερειακούς σταθμούς από την ΕΡΤ Σερών, εκεί μας ακούτε στο νομό Σερών, στους 101,5, στους νομούς Καβάλας και Δράμας μας εντοπίζεται από την ΕΡΤ Καβάλας στους 96,3, για Ροδόπη Ξάνθη στους 98,1 και 91,2 και για το νομό Εύρος στο βόρειο κομμάτι του 101 να αναζητείτε και τους 103,5 στο νότιο κομμάτι του. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να μας ακούσετε από την πλατφόρμα της ertarteco.gr όπου συγκεντρώνονται όλα τα ραδιόφωνα όπως και τα ραδιόφωνα των περιφερειακών σταθμών. 25-52-0, 22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα και ένας σπουδαίος καλεσμένος σήμερα, ο Πέτρος Βαγιόπουλος, από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της ελληνικής δισκογραφίας από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα. Η εφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση, φίλες και φίλοι, είναι ένα καινούριο τραγούδι που ακούει στον τίτλο «Στη Νέα Φιλαδέλφια» με τον Παντελή Θαλασσινό και τους Σουαρέ στο τραγούδι, τους στίχους ο Βαγγέλης Βελόνιας. Και παράλληλα θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για ένα θρυλικό άλμπουμ. Είχε κυκλοφορήσει σαν αύριο το άλμπουμ «Πότε Βούδας, πότε Κούδας» πριν από ακριβώς 40 χρόνια, σε στίχους βεβαίως του σπουδαίου Μανώρη Ρασούλη. Σε λίγο λοιπόν ο Πέτρος Βαγιόπουλος θα είναι κοντά μας, αφού πρώτα ταξιδέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.

μες τα μπέλες όνειρα, παρές φωταψίες, χαμένος κόσμος φωτεινός δεν κάνει αταξίες. Κι εγώ κοντά της ορθιός και με πνοή κομμένη, είδα πάνω στα χείλη της

0: Είναι φίλες και φίλοι ένας δημιουργός που μέσα από το τραγούδι έχει καταφέρει να αποτυπώσει κυριολεκτικά μια ολόκληρη εποχή. Στη συνάντησή του τότε με τον Μανώλη Ρασούλη, τον Νίκο Παπάζογλου, τον Βαρδί τον Αντώνη, τη Γλυκερία, τον Λεωνίδα Βελή, μας είχε χαρίσει εκείνο το εμβληματικό άλμπουμ «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας» και πριν από λίγες μέρες ήρθε αυτή η καινούρια συνεργασία με τον Παντελή Θαλασσινό και του Σουαρέ, ένας άνθρωπος που εξακολουθεί να αναζητεί εκείνη τη λεπτή, αν θέλετε, ισορροπία ανάμεσα στη μελωδία, το λόγο αλλά και το συνέστημα και την ανατροπή σε πολλές των περιπτώσεων. Αφορμή για τη σημερινή μας κουβέντα είναι αυτό το τραγούδι που ακούσατε, αλλά και τη συμπλήρωση των 40 ετών από την πρώτη κυκλοφορία του άλμπουμ «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας». Είναι μαζί μας ο κύριος Πέτρος Βαγιόπουλος για να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά. Πόσο χαίρομαι που σας ακούω για άλλη μια φορά εδώ στο δίκτυο των περιφερειακών σταθμών, κύριε Βαγιόπουλε. Ορεστιάδο Κομωτίνη, Καβάλα και Σέρες μαζί σε κοινό πρόγραμμα. Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Σκυρλίδη, χαιρετώ όλους τους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Έτσι, και καλά. Λίγο κεντρική πιάνει, γιατί φτάνουμε
1: μέχρι τις
0: ναι.
1: Έχω να ευχαριστήσω πρώτον για αυτά τα λόγια που είπατε, αλλά αυτό το τραγούδι είναι, που ακούσαμε, είναι ο λίγον δικό μου.
0: Ο λίγον.
1: Διότι, μουσικά εννοώ, εντάξει,
0: μουσικά
1: είναι του Βαγγέλη του Βελόνια. Πλέον να πω ότι ο Βαγγέλης Βαλόνιας δεν είναι κάποιος τυχαίος τυχουργός, ένας άγνωστος. Έχει συνεργαστεί με τον Παντελή Θαλασσινό, με τον Μεράντζα, με τη Βούλα τη Σαββίδη, με τον Ανδριάτο, τον Λιδάκη, τον Μάλαμα, την Κανά, τον Τσέρτο, τη Φριτζίλα, τη Ραζέλη κλπ. Πάρα πολλούς έχει. Αυτός δεν είναι πάρα πολύ, πολύ γνωστός, αλλά είναι ένας θαυμάσιος τυχουργός. Εγώ λοιπόν με πίεσε ο Βαγγέλης, λέει, να συνθούμε να σου πω κάτι. Και μου λέει μία ιστορία ότι κάποιος φίλος του είπε, έγραψε κάτι στο Facebook, ένα τσιτάτο ενός γνωστού ποιητή, και έγραψε, ας πούμε, είναι τόσο καλό το τσιτάτο αυτό που δεν περισσεύει ούτε φωνή. Και μπαίνει μια κοπελιά από κάτω, μια κυρία, και γράφει σίγμα, σίγμα
0: έτσι. Ναι.
1: Και απαντάει δηλαδή με σύμφωνα.
0: Ναι.
1: τι είναι αυτή, ας μου λέει ο φίλος. Γνωρίζονται, ήταν μια πανέμορφη κυρία και πανέξυπνη. Έφτιαξαν ένα δεσμό και μετά το διηγούνταν αυτά στον Ευαγγέλη τον Βελόνι. Και ο Βελόνις το έκανε τραγουδάκι, το έκανε ποίημα.
0: Και όλα αυτά μια Τετάρτη, λέει, στο τέλος του Απρίλη, σε εκείνο το δρόμο που συναντήθηκαν.
1: Αυτό που συναντήθηκαν ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δίπλα από το γήπεδο του ΣΑΕΚ, λέω να βάλουμε, λέω, τον Παντελή να τραγουδήσει, γιατί είμαι τον Παντελή. Είμαστε χρόνια, ήμουν εγώ τότε, κύριε Σκυλίδη, δούλευα στην ΕΡΤ. Όταν αυτοί βγάλανε το «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε».
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και τους ήμουν λαθρεπιβάτες. Μπράβο, ήμουν ο πρώτος που τους είχα βγάλει τότε στο ραδιόφωνο, και θεωρούσα, ας πούμε, ότι και εγώ, ρε παιδί μου, ότι έχω μία δέσμευση να κάνω και ένα τραγούδι με τον Παντελή και με τον Νίκο. Και με τον Νικολάου είμαστε φίλοι. Και τελικά βρισκόμαστε μετά από πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια τόσο λέει που μεγαλώσαμε και σε ηλικία. Είμαστε πια.
0: Σιγά μου, ρε.
1: Κοντεύουμε να είμαστε παππούδες. Λοιπόν, αλλά εντάξει, είναι ευχάριστο αυτό. Ο Βελόνιας μου λέει, έλα να το βγάλουμε τώρα. Πώς το βγάλουμε τώρα? Τώρα έχω, ας πούμε, τη Σμίλη που έχουμε βγάλει τόσα τραγούδια με το Σουαρέ και με την Μερόπη γραμμένο. Είναι τα υπόλοιπα που έχουμε το Ρασούλη. Με το Ρασούλη είναι 10 τραγούδια τα οποία έχουμε δημιουργήσει, αλλά δεν κυκλοφόρησαν ακόμα σε δίσκο. Και φυσικά είναι και με μερικούς γνωστούς άλλους στιχουργούς. Και λέω, εντάξει, 4-5 χρόνια θα το βγάλουμε. Όχι, λέει, τώρα θέλω να το βγάλουμε. Οπότε με πίεσε και αυτός. Έβαλα μια μουσικούλα. Τώρα αυτές είναι ιστοριούλες. Πόση ώρα

0: Έχουμε πολύ και ώρα. Έχουμε. Άμα, αν έχετε χρόνο και μέχρι τις 5 πάνε, δεν έχουμε θέμα.
1: Έχω.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Του έβγαλα μια μουσικούλα, την άκουσα μετά από μια εβδομάδα. Ακούω και σκεφτείτε μετά από μια εβδομάδα ή μετά από ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Διότι τότε μπορώ να το δω πιο αντικειμενικά, αν είναι καλή η μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Ιδάλλω, άμα το τραγουδά κάθε μέρα, λέει ταραραραμ, ταραραραμ, όταν τραγουδά μέχρι το βράδυ, λε αυτό είναι σοκ.
0: Ναι, σωστά. Δηλαδή,
1: πρέπει να τα αφήσει ένα μήνα, τα ακούω εγώ ένα μήνα μετά. Όχι, λέω, δεν είναι τίποτα, το πετάω, του δίνω από το.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Ναι. Μόνο, έτσι, μόνο έτσι γίνεται να το δει λίγο αντικειμενικά ένα τραγούδι δικό σου.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά λοιπόν, είδα εκεί ένα. Έχω μία θέση στο ίντερνετ, στο κομπιούτερ, που γράφω μαγιά. Δηλαδή αυτά που μου σκέφτομαι μερικές φορές κλπ.
0: Ναι. Αρχείο δικό σας, ναι. Μαγιά, ναι. Καλά το είπατε.
1: Ναι, μαγιά, ότι ναι, ναι, ναι. Να πάρω κάτι από εκεί. Γιατί ναι. Άμα αρχίσω κάτι θα τελειώσει.
0: Βάσια, λέω, ναι.
1: Εκεί λοιπόν είχα βάλει κάτι που ονειρεύτηκα το πρωί όταν ξύπνησα. Εκεί που ξύπνησα βγήκα και έλεγα, ας πούμε, και πήγαινε ακριβώς επάνω στο Βελόνια, στη Νέα Φιλαδελφία, μια νύχτα, μια Τετάρτη. Έγινε η αρχή. Τελείωσε το τραγούδι, κύριε.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Ο σκοπός είναι να αρχίσουμε. Αυτό λοιπόν είναι από όνειρο.
0: Από όνειρο.
1: Όνειρο πρωινό που το θυμήθηκα και λέω, καλό είναι αυτό, ρε παιδί μου, ας το σημειώσω κάπου. Και έγινε και ξεκίνησε και έγινε αυτό το.
0: Που θα μπορούσε και να μην το είχατε θυμηθεί το όνειρο και να ήταν μια άλλη μελωδία.
1: Α, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πολλές φορές, ιδίως όταν πάω να κοιμηθώ,
0: ναι.
1: Μου έρχονται πολλά και ακούω έτσι, σαν. Πώς το λένε, σαν κάτω από το όνειρο.
0: Ναι.
1: Ότι ακούω μια μουσική και λέω, άσε, άμα θυμηθώ το πρωί, θα σηκωθώ. Άμα δεν τη γράψει εκείνη την ώρα.
0: Τελείωσε.
1: Βέβαια, τελείωσε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως, εγώ όταν πρωτοάκουσα το τραγούδι αυτό με τα λόγια, κυρίως τα λόγια του Βαγγέλη του Βελόνια, αντιλήφθηκα ότι θέλει να πει πως αρκεί μια στιγμή τέλος πάντων για να ανατρέψει όσα θεωρούσαμε δεδομένα πάνω στον έρωτα.
1: Βέβαια. Να σας πω κάτι. Ο Βελόνιας είναι αδικημένος.
0: Ενώ έχει τόσο ωραία τραγούδια.
1: Από τους τύπους.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίους στίχους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ λέει, ας πούμε, στο ρεφρένκι, του ονείρου κοπηλιά τους, του ονείρου κοπηλιά της έγινα στα δυο της χείλη.
0: Ναι.
1: Στου παράδεισου τη λίμνη έριξα βουτιά. Και μετά στο τέλος θα τα μπαίνει και η χοροδία. Τον δουλεύει η χοροδία. Λέει αυτός, του ονείρου κοπηλιά της έγινα στα δυο της χείλη. Όχι, λέει, βγήκα στα βαθιά νύχτα τέλος του Απρίλη. Και λέει χοροδία, και έγινες στα δυο της χείλη, βάρκα με κουπιά. Λέει, τον δουλεύει. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτά που γράφει ο Βελόνιας. Δηλαδή, αν δείτε άλλα του τραγούδια, λες, τι γράφει αυτά. Είναι ποιητικά στοιχεία μέσα στο στίχο. Ποιητικά στοιχεία μέσα στο στίχο. Τον θεωρώ ότι είναι αδικημένος από τις μουσικές που μπήκαν. Δηλαδή, δεν μπήκαν πάρα πολύ καλές μουσικές σε διάφορα
0: στα λόγια του. Ναι. Ναι.
1: Mm-hmm. Σε μένα ο Ρασούλης είναι επίσης αδικημένος. Τώρα θα σας κάνω ανάποδα τώρα. Ο Ρασούλης είναι επίσης αδικημένος, διότι στο Ρασούλη μπήκαν πάρα πολύ καλές μουσικές. Πείτε τώρα τι είναι αυτά, γίνονται τέτοια πράγματα. Βεβαίως γίνονται. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς και Ιούδας, έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Εμένα μου αρέσει αυτό, η αυτογνωσία. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Σε ένα άλλο τραγούδι που μόλις αρχίσει τραγουδάμε όλοι, αλλά δεν καταλαβαίνουμε και τα λόγια πολλές φορές. Είπα στο Ρασούλη για αυτό το συγκεκριμένο που είπα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Έχω καταλάβει τη ζωή μου το παιχνίδι.
0: Ναι. Λόρες
1: είπαν όλοι, ας πούμε, αυτό. Εκεί που χορεύουν οι άλλοι, ας πούμε, πού να σκεφτεί ο άλλος, δεν πειράζει, λέει. Ένα στους εκατό, εκεί που χορεύει, να σκεφτεί ότι το έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι, ότι είναι αυτογνωσία, είμαστε κερδισμένοι. Εντάξει, κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά σας λέω ένα άλλο παράδειγμα. Λέει, ζήλια μου, με σένα η καρδιά μου είναι ζωντανή. Μίλα μου, μα φύγε όταν έρθει εκείνος να με βρει. Σαν την αγάπη είσαι τόσο δυνατή. Η ζήλια. Σαν την αγάπη είσαι τόσο δυνατή.
0: Ναι.
1: Μα φύγει όταν έρθει εκείνος να με βρει. Άσε με. Ψέματα σου λέω και κρυφά σου κλαίω, μιλάει αυτή στον άντρα της,
0: ναι, ναι,
1: από αγάπη, ζήλια και εγωισμό. Και όταν είμαι φταίχτρα και επίσης ψεύτρα, και άλλο τόσο ψεύτρα, πάλι από τη ζήλια θα υποκριθώ. Λέει συγκεκριμένα, α, τι λέει εδώ πέρα. Ναι, αλλά πρέπει να τα μελετήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν όμως αρχίζεις, χορεύεις, φωνάζεις, τραγουδάς. Και ένα ακόμη παράδειγμα, αφού έχουμε ώρα μπροστά μας, όπως είπατε.
0: Έχουμε χρόνο, ναι.
1: Μου λέει ο Μαργαρίτης, ρε Πέτρε, πες στο Μανώλη να σου δώσει ένα στιχάκι σαν τις Νταλίκες, ας πούμε,
0: ναι,
1: τα φώτα ενισταγμένα, εύκολο.
0: Ναι, ναι. Το Γιώργο το Σαρή, ναι.
1: Ναι, λέω, εύκολο, τι εννοείς εύκολο. Τι λέει εκεί πέρα, λέω, για τραγούδατε, σε έχω δει πολλές φορές να τρίγει, στο λαβύρινθο του κόσμου, σαν το σακάκι σου, τραγουδάει ο Μαργαρίτης, το σακάκι σου στον νόμο να κρατάς, και όλους, το σακάκι σου, του λέω, το σακάκι σου στον νόμο να κρατάς, και όλους όσους δεν θυμούνται, φορτωμένος. Για πες μου τι λέει. Λέει, έλα ρε, εντάξει, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Εσύ που λες το εύκολο να μου πεις εσύ, γιατί μου είπες ότι είναι εύκολο. Εντάξει, μωρέ, πήγε να δικαιολογηθεί. Γιατί του λέω εγώ, αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ τι είναι. Οπότε ρώτησα τον Ρασούλη. Και ο Ρασούλης μου είπε, το σακάκι σου στον ώμο, παραλαμβάνω, το σακάκι σου στον ώμο να κρατάς, και όλους όσους δεν θυμούνται, φορτωμένος. Λέει, είναι το εξής, μου λέει ο Ρασούλης. Είμαι εγώ που βλέπω τον εαυτό μου να περνάει στον δρόμο με το σακάκι, με τα βάρη του κόσμου.
0: Ναι.
1: Τα ακούτε, κύριε Σκυρίδη.
0: Ναι, ναι,
1: με τα βάρη του κόσμου, τα οποία, ας πούμε, θέλω να επιλύσω, ρε παιδί μου. Να... Αυτό εννοεί εκεί πέρα. Λέει, γι' αυτό εγώ δεν ήθελα να γίνει ζεμπέκικο. Ήθελα, ας πούμε, να γίνει ένα ροκ κομμάτι και να το δώσω στον Βασίλη τον Παπακοσταντίνο να τραγουδήσει.
0: Ναι. Τι λέτε.
1: Αυτή ήταν η διαφωνία. Δηλαδή, δεν είχαν σκοπό να το βάλουν στο δίσκο.
0: Στο άλμπουμ, ναι.
1: Του άρεσε του Ρασούλη η μουσική. Αλλά έλεγε ότι δεν πάει, ρε παιδί μου, με το στίχο, γιατί ο στίχος είναι ροκ, είναι άλλο πράγμα, ας πούμε, κλπ. Και
0: τώρα πείτε μου ότι υπάρχει και τέτοια καταγραφή με μετατροπή αυτού του τραγουδιού, δηλαδή σε ροκ μουσική.
1: Όχι, όχι, δεν
0: όχι,
1: υπάρχει. Δεν υπάρχει. Διότι η γυναίκα του Χρήστου Νικολόπουλου, η Τασούλα, είπε,
0: ναι,
1: δεν θα βάλετε αυτό το τραγούδι. Καθώς και ο Γιώργος Κοντογιάννης, ο οποίος ήταν από τη Ρεμπέτικη Κομπανία και
0: ο αδερφός,
1: ναι, του Δημήτρη του Κοντογιάννη,
0: ναι,
1: λέει, ρε παιδιά, δεν είναι στα καλά σου, όχι, θα πει. Και μπήκε τελικά με έναν άγνωστο τραγουδιστή τότε, όχι, δεν υπήρχε, ο Γιώργος Σαρής,
0: ναι,
1: ο αδερφός της Χαρούλας, ο οποίος το είπε θαυμάσια και ο άνθρωπος πήγε και δούλευε στην Κέρκυρα, ας πούμε, κλπ. Και του είπαν, εσύ είναι αδύνατο, το τραγούδι αυτό που είπες είναι σοξέ. Έφυγε σοξέ, ρε παιδί. Τέτοια πράγματα.
0: Να σας πω, είχατε ποτέ την αίσθηση όταν γράφατε εκείνο το άλμπουμ, το Πότε Βούδας εννοώ, έτσι, που αύριο να πούμε ότι ξανά κλείνει τα 40 του χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του, έτσι, είχατε την αίσθηση ότι δημιουργούσατε μαζί με τον Μανώλη τον Ρασούλη κάτι που θα ξεπερνούσε τα όρια της εποχής?
1: Πρώτον, όλος ο δίσκος έχει κάτι πολύ ωραίο από πλευράς και μουσικής και στίχου. Δηλαδή,
0: βεβαίως,
1: όλα τα τραγούδια είναι προσεγμένα. Το Νιώσαμε να βάλω, σου που
0: βέβαια,
1: τραγούδισε ο Ρασούλης και λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Το
0: και πρωθυπουργός θα γίνω με την Κλικερή και εσάς και
1: τον
0: Μανώλη.
1: Αυτό δεν,
0: ναι,
1: ακούστηκε, αλλά ας πούμε τον είχα τη ξύπνη μηχανή.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Που τραγουδάει η Μαραγκόζη. Η, ναι, Μαραγκόζη είναι η πρώτη φορά που τραγουδάει σαν Μαραγκόζη.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι τότε ήταν Χριστίνα Χρυσικάκη,
0: ναι,
1: με ψευδόνυμο.
0: Ναι.
1: Η πρώτη φορά που τραγουδάει σαν Μαραγκόζη είναι μέσα στο δίσκο Πότε Βούδας Πότε Κούδας και την έβαλε ο Βαρδής, ο οποίος Βαρδής ήταν ο παραγωγός του δίσκου. Αν δεν ήταν ο Βαρδής, δεν θα γίνονταν ο δίσκος.
0: Τι λέτε, ναι.
1: Και αυτά τα τραγούδια, όταν μου είπε ο Ρασούλης, γύρισε από το Λονδίνο και άκουσε το Πότε Βούδας που το είχα έτοιμο, και αν θέλετε να σου πω μετά, ας πούμε, πώς το έτοιμασα,
0: mm-hmm,
1: από στιχάκια σκόρπια του Ρασούλη, μου είπε, αυτό είναι σουξέ. Σουξέ τώρα, του λέω, κοίταξε, τσιφτετέλη, σουξέ είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Είναι πιο δύσκολο να γίνει μπαλάντα. Η μπαλάντα είναι πιο εύκολο να ακουστεί από ότι είναι τσιφτετέλη κλπ. Το τσιφτετέλη είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να ξέρεις. Και αυτό που θέλω να απαντήσω και σε μερικούς είναι το εξής. Γιατί μου αλλάζουν πολλές νότες. Δηλαδή αυτή η εκτέλεση που ξέρουμε και όλες οι εκτελέσεις, όλες οι μετέπειτα εκτελέσεις της
0: νότης. Αυτό εννοείται, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν αλλάξει τις νότες. Mm-hmm. Πρώτον, στην εισαγωγή έχουν βάλει Σωστά. Εγώ ποτέ δεν συμπιώτηκα.
0: Ποτέ.
1: Είναι καθένας. Είναι φυσικές νότες οι δικές μου. Και λέμε, τώρα για μία νότα. Ναι, για μία νότα. Ξέρετε γιατί. Το εξηγώ και στους ακροατές που ακούνε. Εάν από το τραγούδι έλειπε το ποτέ βουδάς, ποτέ κούδας, αν έλειπε αυτή η νότα, μπορεί να μην γινόταν σουξέ. Να ήταν ποτέ βουδάς, ποτέ κούδας, ποτέ... Άμα έλειπε...
0: Φλατ ποτέ... που λέμε και στα ελληνικά.
1: Ναι, ορίστε μια νότα. Εάν λείπει αυτή η νότα κλπ. Γιατί εσύ λοιπόν με τον μπουζούκι σου μου βάλεις κάθε δεκαριά νότες τάδε και δεν παίζεις όλα τα ακόρδα που έχω εγώ στο εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα ακόρδα που, έχουμε βάλει στο... που έχω βάλει στο τραγούδι, στο ποτέ βουδάς, να παίζουν οι άλλοι. Για τώρα το παίζουν πιο εύκολο. Καθώς και επίσης και ο Πάζουλου. Ο Πάζουλου έκανε πολύ καλά τη δουλειά του, γιατί ήξερε ότι όταν απευθύνεται στον κόσμο, τότε ας πούμε χρειάζεται και να χορέψει κλπ. Και κρατούσε το τραγούδι αρκετά ψηλά. Και καλά έκανε, γιατί ο Νίκος ήξερε πάρα πολύ καλά την επαφή με τον κόσμο. Εγώ ήξερα, κύριε Σκυρίδη, την επαφή με το ραδιόφωνο.
0: Σωστά.
1: Εγώ γράφω για το ραδιόφωνο. Ναι, αλλά ακούγονται κι άλλα. Ακούγονται κι άλλα έξω. Είναι ευχάριστο. Αλλά εγώ όμως για το ραδιόφωνο γράφω. Είναι τσιφετέλη. Είναι μπαλάντα ή τάδε, είναι για το ραδιόφωνο. Και επίσης, η πρώτη εκτέλεση δεν αρχίζει με μουσική. Αρχίζει ποτέ βούδας, κατευθείαν. Γιατί αν βάλω και εισαγωγή, τότε γίνεται περίπου 4,5 λεπτά. Οπότε ο κύριος Κυρλίδης που θέλει να τελειώσει την εκπομπή του και είναι 5 παρά 3 λεπτά, δεν θα το βάλει. Γιατί περνάει, ας πούμε, είναι 4 και λεπτά, οπότε δεν το βάζει. Οπότε εγώ λέω, δεν θα βάλω εισαγωγή στην αρχή για να βάλω 4 στιχάκια, ώστε να είναι κάπου εκεί πέρα 4 παρά, 3,5 λεπτά κλπ. Δηλαδή σκέφτομαι πάντα ραδιοφωνικά.
0: Αυτό θυμάμαι ο Νίκος ο Παπάζου, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο το ερμήνευε και συναυλίες του, δηλαδή χωρίς εισαγωγή, όσες φορές τον είχα δει.
1: Πολλές φορές ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως ο Νίκος έκανε κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρουν αυτοί που δεν χορεύουν. Εγώ χορεύω? Βεβαίως χορεύω. Ο Τσιτσάνης χορεύε? Όχι, δεν χορεύε, αλλά εγώ πιστεύω χορεύε μέσα του πολύ.
0: Μέσα του, ναι, ακριβώς.
1: Και ιδίως Ζεμπέκικο χορεύε.
0: Ναι. Ενώ ο Νίκος...
1: Και ας μην φαίνονταν. Ο Νίκος χόρευε, ναι.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος χόρευε και χόρευε τη Σιφετέλη επάνω εκεί που τραγουδούσε.
0: Ακριβώς.
1: Εάν λοιπόν δείτε πώς ερμηνεύει ο Νίκος live το Πότε Βούδας, το τραγουδάει πιο αργά από την πρώτη εκτέλεση. Παρά το ότι είναι αργό. Τραγουδούσε. Πότε Βούδας, ποτέ. Γιατί αυτό είναι διπλό Σιφετέλη. Χορεύουν κάτι οι κοπέλες. Κάτι κοπέλες. Σηκώνονται και χορεύουν, λες, αέρινες. Λες, αυτό είναι. Έτσι είναι το Τσιφτέλη. Ναι, αλλά όταν είναι όλοι μαζί, ναι, ωραίο. Ωραίο είναι και αυτό. Και αυτό πλακά έχει. Αλλά όμως ο Νίκος, επειδή ήξερε από χορό, το τραγουδούσε αργά.
0: Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Να σας πω λοιπόν, επειδή τώρα ανέβασα ένα προθές, ανέβασα λοιπόν ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Διότι.
0: Α, για την ιστορία εγώ, λέτε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Άλλα έλεγα εγώ. Άλλα έγραφαν. Λέω, ρε γαμώτο, μήπως δεν τα λέω καλά. Δηλαδή, είπα το εξής. Παιδιά, αυτό έλειπε ο Ρασούλης όταν έβγαλα εγώ τη μουσική. Και τον έψαξα, δεν τον βρήκα, δεν είχαμε και κινητά. Τελικά ήταν στο Λονδίνο, δεν το ήξερα αυτό. Και πήρα το περιοδικό που έβγαζε, το περιοδικό Αυγό, 4-4.
0: Το Αυγό το θυμάμαι, ναι, ναι,
1: ναι. Και στην πίσω σελίδα έγραφε πότε Βούδας, πότε Κούδας, έχω καταλάβει ήδη πότε Ιησούς και Ιούδας τη ζωή μου το παιχνίδι. Εντάξει, μου είπε μερικά ο Ρασούλης ότι περιέγραφε τον εαυτό του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και Βούδας και Ινδουιστής και κακός και πονηρός και όλα αυτά και Κούδας. Το Κούδας λοιπόν είναι γιατί έπαιζε στα δεύτερα του ηρωδότου και προσπαθούσε να γίνει Κούδας.
0: Γι' αυτό και αυτές οι αντιφάσεις, ας πούμε, στους στίχους.
1: Ναι, δηλαδή δεν το έβαλε επίτες γιατί είναι Ιούδας και μετά πάει Κούδας.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι, ναι.
1: Περιγράφει ο ίδιος τον εαυτό του. Ναι, μία ποδοσφαιριστής, ναι. Μία ένθεος, μία τάδε, μία δίνα κλπ.
0: Ναι, όμως αυτό το τραγούδι κατάφερε να γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία, μέχρι και στις μέρες μας δηλαδή. Είναι απίστευτο το πώς αυτά τα μηνύματα του Μανώλη του Ρασούλη τότε αντανακλούν και στη δική μας εποχή.
1: Εκεί είναι που κόλλησα εγώ. Εντάξει, το όλο ίδιο και τα ίδια του μυαλού του Λοκανίδη είναι για έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή. Ναι. Γιατί είπε, διαβάστε, κύριε Ρασούλη, διαβάστε τη συνέντευξη του Τάδε. Δεν τον λέω τώρα, εντάξει, είναι πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Του Τάδε. Και λέει ο Μανώλης, τι να διαβάσω, ρε παιδί μου, όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού του Λοκανίδη. Το πέρα εγώ το, αυτό. Mm-hmm. Κάτω από την φωτογραφία του Γιάννη του Καψή, που ήταν υφυπουργός εξωτερικών και δεν συμφωνούσε ο Ρασούλης μαζί του. Είχε λίγο πεταχτά μάτια και λέει άλλο ανοιχτομάτης και άλλο αυγουλωμάτης. Και όταν γύρισε ο Ρασούλης του λέω δεν μ' αρέσει εμένα η λέξη αυγουλωμάτης. Λέει άστην όπως είναι, διότι όλοι πιστεύουν αυτό. Άσε, ξέρω εγώ τι βάζω, μου είπε. Στο άλλο, το όλο ίδιο και τα ίδια του μυαλού, συγγνώμη, το ΣΥΠΑ 1 και το ΣΥΠΑ 2, ΣΥΠΑ 1012, το χρησιμοποιούσε πάρα πολλές φορές αυτό ο Ρασούλης, το βρήκα σε πολλές εκδόσεις.
0: Εκφράσεις του, ναι.
1: Και εκφράσεις μες τα άδεκα. Mm-hmm. Εκείνο λοιπόν που είχε πλάκα μετά ήταν το «Δεν είναι εδώ το Σούλι, είναι το Ρασούλι». Μέσα στο αυγό το περιγράφει διαφορετικά. Δρεπόταν να το πει. Αλλά προφορικά είναι αυτό που θα σας πω. Έμεινε σε ένα ημιυπόγειο στην Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Και πάω συνήθως ο Μανώλης γύριζε αργά σπίτι, 3-4-5 το πρωί και στις 7 το πρωί μαζευόντουσαν όλες οι κυράδες της γειτονιάς σου. Μπροστά από την πόρτα του. Και κάνουν κουτσομπολιό. Χαχαχα. Έβγαινε ο Μανώλης, λέει, ρε παιδιά, κορίτσια, πάτε λίγο παραπέρα, ας πούμε, κλπ. Την άλλη μέρα έφευγαν αυτές, την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. Ρε κορίτσια, λέει, μόνο οι τεμπέληδες κοιμούνται αυτή την ώρα.
0: Τι λέει ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, αυτό έγραψα, αυτό είπα. Μόνο οι τεμπέληδες. Ακούστε, λοιπόν, κύριε Σκελίδη και ακροατές, τι γράφαν διάφοροι δημοσιογράφοι που το πήραν. Οι έντιμοι άνθρωποι δεν κοιμούνται τέτοια ώρα, ό,τι είπαν οι κοπέλες.
0: Ναι.
1: Δεν είπα ό,τι πράγμα. Οι έντιμοι άνθρωποι δεν κοιμούνται. Εγώ είπα ότι οι κοπέλες είπαν οι τεμπέληδες κοιμούνται εκείνη την ώρα. Αυτό είναι ξένο από μένα. Οι έντιμοι άνθρωποι δεν κοιμούνται τέτοια ώρα. Γιατί δεν κοιμούνται οι έντιμοι άνθρωποι. Θα λέω εγώ τέτοιο πράγμα. Λέει, κοιτάξτε τώρα τι βάζουν στο στόμα μου. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός τι βάζω. Και επίσης, τότε λοιπόν, αφού συνέβη αυτό 4-5-10 φορές, βγαίνει μία μέρα Τσίτσιδος. Ολόγυμνος.
0: Αλήθεια.
1: Και λέει, ναι. Και λέει, γεια, καλημέρα, τι κάνουν τα κορίτσια. Και φεύγουν αυτές. Και φεύγουν σαν κότες. Οπότε ανέκραξα, εδώ δεν είναι Σούλι, εδώ είναι
0: του Ρασούλη. Πω, τι...
1: Κύριε Σκελίδη,
0: απίστευτη
1: ιστορία. Ακούστε, και ακροατές, τι γράφουν οι εφημερίδες. Το επόμενο πρωί που τον ξύπνησαν, βγαίνει ο Ρασούλης γυμνός μπροστά τους και τους λέει ο Ρασούλης, βρε, δεν είναι εδώ το Σούλι, εδώ είναι το Ρασούλη. Καλά, μήπως τα λέω λάθος, ρε γαμώτο. Δηλαδή, εγώ είπα, ας πούμε, αυτές φοβήθηκαν και έφυγαν, ας πούμε, και ο Ρασούλης ανέκραξε στον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Δεν τις είπε αυτές, βρε, είναι τον Σούλη, δεν είναι τον Ρασούλη. Δηλαδή, τέλος πάντων, οπότε αποφάσισα.
0: Και όλα αυτά σε εφημερίδες της εποχής, έτσι. Όχι όπως τώρα. Αυτό αν συνέβαινε τώρα στο διαδίκτυο και στα social, καταλαβαίνετε τι θα γινότανε.
1: Το θέμα είναι το εξής. Ότι γράφανε τόσα πολλά και είπαν επειδή όμως εγώ τα έχω πει πάνω από χίλιες φορές. Όποιος μου βγαίνει το λέω, ρε παιδί, όπως έγινε και λοιπά.
0: Ναι.
1: Μπήκα στο διαδίκτυο για να δω, εντάξει, να δω τι σχόλια έχουν κάνει οι ακροατές και τα κλπ. Και γράφουν. Πώς έγινε το πότε βούδας. Mm-hmm. Λοιπόν, συναντήθηκε ο Ρασούλης με τον Κούδα στη Θεσσαλονίκη, κουβεντιάσανε για τους πατεράδες τους που ήταν και οι δυο αριστεροί κλπ. Και είπαν και διάφορα και έτσι έγινε το πότε βούδας. Τι λένε, ρε παιδιά. Έτσι έγινε το πότε βούδας. Μα είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγματα. Και μάλιστα, γράφουν οι εφημερίδες, είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του ο Ρασούλης πως ο Κούδας τρόμαξε όταν άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι. Δεν το αποκάλυψε ο Ρασούλης. Εμάς, όταν βγήκε το τραγούδι, κύριε Σκυλίδη, μας είχαν καλεσμένους στην Έρτενα, στην τηλεόραση,
0: ναι.
1: Η Έλληνα Ακρίτα μαζί με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα,
0: μάλιστα,
1: που κάναν τα Κυριακάτικα.
0: Μάλιστα.
1: Μια Κυριακή. Μας είχαν καλεσμένους. Πήγαμε και εμείς οι καημένοι σαν καλεσμένοι και βλέπουμε μπροστά μας τον Κούδα. Φέρνανε και τον Κούδα από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν έκπληξη για μας, ο Κούδας γνώρισε και εμάς, εμείς γνωρίσαμε τον Κούδα, ένας φοβερός, εγώ φυσικά τον ήξερα τον Κούδα γιατί σπούδασα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγαινα κάθε τόσο στην Τούμπα και τον παρακολουθούσα μέσα φοιτητές. Ο Ρασούλης δεν τον είχε ξαναδεί, απλώς ήξερε από τις εφημερίδες και λοιπά.
0: Ναι.
1: Και εκεί μας είπε ο Κούδας ότι πήγαινε για το γήπεδο και με το και λέει, πότε Βούδας, πότε Κούδας, λέει, έμεινα έτσι και σταμάτησα δεξιά. Γιατί λέω, τι έκανα και με έκαναν τραγούδι. Και μετά λοιπόν, που το άκουσα, λέει, πήγα και στο γήπεδο, με δουλεύαν και οι συμπαίκτες εκεί πέρα κλπ. Δηλαδή δεν αποκάλυψε ο Ρασούλης ότι ο Κούδας τάρτη και δάδε. Το είπε ο Κούδας μόνος του. Εκεί. Τέλος πάντων, με το βίντεο που έκανα, πώς έκανα το πότε Βούδας,
0: ναι, ναι.
1: Πήγα να διορθώσω όλα αυτά που λέγονται.
0: Αυτά που λέγονται, ναι.
1: Και λέω, παιδιά, έτσι έγινε το πότε Βούδας, τώρα τι γράφετε εσείς, ας γράψετε ό,τι θέλετε. Αλλά να ξέρει έτσι ο Κροατής ότι αυτή είναι η ιστορία του τραγουδιού.
0: Του τραγουδιού. Αυτού. Πείτε μου λιγάκι, σας πολύ εμβληματικό ήταν για το εξώφυλλο, έτσι. Πιανού σύλληψη ήταν η φωτογραφία.
1: Όλα αυτά τα είχε στο μυαλό του ο Μανώλης.
0: Α, ναι.
1: Αλλά ο φωτογράφος ένιωθε πολύ περήφανος, διότι στο εξώφυλλο, δεν θα το ξέρουν πια οι ακροατές, είναι εγώ και ο Ρασούλης,
0: mm-hmm.
1: εγώ φοράω ινδικά. Είμαι Ινδός, είμαι Βούδας. Και ο Ρασούλης είναι ντυμένος με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας.
0: Ακριβώς, μπλε και κόκκινο βλέπουμε. Ναι, ναι.
1: Μπλε και κόκκινο. Και βλέπουμε λοιπόν τους εαυτούς μας που είναι ανάποδα.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ ντυμένος ποδοσφαιριστής και ο Ρασούλης Ινδός.
0: Έτσι.
1: Αυτό λοιπόν ο φωτογράφος λέει, θα κάνω μια τεχνική, αν πετύχει παιδιά, αν δεν πετύχει δεν το ξέρω, θα δούμε τι θα κάνουμε μετά. Και έκρυψε το μισό φακό και φωτογράφησε με τον άλλο το μισό. Και βγήκαν, ας πούμε, αυτά που βγήκαν. Λέει, στην ίδια φωτογραφία μας είχε βάλει τους εαυτούς μας δύο φορές. Δεν το ξέρω πώς το έκανε, μπράβο του κλπ. Κλπ.
0: Τώρα γίνονται εύκολα αυτά, αλλά εκείνη την εποχή δεν ήταν 86 τώρα, τι συζητάμε.
1: Ναι, αλλά η εταιρεία ήθελε φυσικά να βάλουμε τους τραγουδιστές.
0: Α, κατάλαβα, ναι.
1: Τους τραγουδιστές είχε.
0: Δεν θα βάλεις, σου λέει, την Γλυκερία τώρα, δεν θα βάλεις τον Βελί.
1: Είχε τον Παπάζουλο,
0: ναι.
1: Είχε την Γλυκερία, είχε τον Βελί, είχε τον Βαρδί, είχε και τη Μαραγκότζη, είχε τον Βαριόπουλο, είχε και τον Ρασούλη.
0: Έτσι.
1: Να τους βάλουμε όλους μπροστά, ναι. να τα αγοράσουν και λοιπά. Ο Βαρδίς είχε πει στην εταιρεία, παιδιά, κάντε διαφήμιση στην τηλεόραση,
0: ναι.
1: Γιατί αυτός ο δίσκος θα πουλήσει πάρα πολλά.
0: Α, το κατάλαβε αυτό.
1: Βέβαια. Από την πρώτη στιγμή, μόλις του πήγα την κασέτα, την άλλη μέρα μου λέει, Πέτρο, αυτός ο δίσκος θα γίνει. Απλώς μας προτείνανε διάφορους τραγουδιστές της εταιρείας.
0: Α, Κολούμπια ήταν ποια εταιρεία, αν θυμάμαι καλά.
1: Ήταν η CBS, Sony.
0: Α, η Sony, ναι, μάλιστα. Ναι.
1: Η Sony όμως δεν είχε τραγουδιστές έτσι γνωστούς. Όλοι αυτοί που ήρθαν ήταν από άλλες εταιρείες. Και η Γλυκερία και ο Βελής. Μόνο
0: ναι,
1: και η Μαραγκότζη που τότε την είχαν πάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είχε. Εντάξει, δεν θέλω να πω ονόματα, ας πούμε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Αλλά, ναι. Και λέμε το εξής. Εάν σε αυτό το τραγούδι, στο Πότε Βούδας,
0: ναι.
1: Δεν ερχόταν ο Νίκος ο Παπάζουλος να τραγουδήσει. Που φοβόταν να έρθει, ας πούμε μετά.
0: Φοβότανε.
1: Ναι. Δεν ερχόταν ο Παπάζουλος. Και τραγουδούσε ένας άλλος. Θα γινόταν στο ξέ.
0: Δεν το ξέρει κανείς.
1: Εάν ο Ρασούλης δεν ήταν στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν εδώ κάπου και τον έβρισκα. Και του έδινε τη μουσική. Θα έγραφε άλλους στίχους.
0: Ναι.
1: Θα γινόταν στο ξέ.
0: Σωστά.
1: Δεν το ξέρουμε. Δηλαδή ήταν πάρα πολλές καλές οι
0: συγκυρίες.
1: Όλα αυτά που γίνανε. Θέλετε να βάλετε κάποιο τραγούδι και να συνεχίσουμε ή...
0: Όπως θέλετε, όπως θέλετε εσείς. Αν κουραστήκατε να κάνουμε με ένα διάλειμμα.
1: Εγώ δεν κουράζομαι με τίποτα.
0: Α, ωραία, μια χαρά. Ωραία, συνεχίζουμε την κουβέντα μας γιατί έχει αξία. Τα τραγούδια λίγο πολύ τα γνωρίζουμε όλοι μας.
1: Να
0: συνεχίσουμε την κουβέντα μας, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, του λέω του Μανώλη, του λέω ο Παπάζουλος, το έλεγε πολύ ωραία. Α, ξέρω τι να σου λέω. Το έστειλα εγώ, τηλεφώνησα στο
0: Νίκο.
1: Στο
0: αγροτικό, ναι, ναι.
1: Δεν γνωριζόμασταν με τον Νίκο από κοντά.
0: Α, δεν γνωριζόσταν,
1: Εγώ όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ρασούλης είχε κάνει και
0: καλά, ναι, εννοείται.
1: Και τα δίθεν και λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Και πηγαίναμε λοιπόν για την Καβάλα, στην χρυσοπηγή Καβάλας.
0: Ναι.
1: Ναι, και το θυμήθηκα. Αφού πήγαμε και είδαμε τον Νίκο, θα επανέλθω πάλι. Πήγαμε στην Χρυσοποιή, ήταν ωραίο θεατράκι, εκεί πέρα μέσα στα νερά και λοιπά. Και καθόμαστε λοιπόν να κάνουμε μια συναυλιούλα και σηκώνεται ένας γέρος, έρχεται στο Ρασούλη, βγάζει ένα χιλιάρικο, δραχμές του, δεν είχαν τέτοιο, του το κοπανάει στο μέτωπο και λέει τις βεργούλες. Παραγγελιά.
0: Πω.
1: Και ο Ρασούλης ευνηδιάστηκε μεν, αλλά είπε, ναι, εντάξει, θα το πούμε αργότερα.
0: Τι θα πει ο άνθρωπος.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν από τον Νίκο, γνωριζόμαστε και μαζί, και μας βάζει, λέει, να σας βάλω τραγούδια, ας πούμε, από το καινούργιο δίσκο που φτιάχνω τώρα. Βέβαια να βάλεις.
0: Ναι.
1: Και μας βάζει, ας πούμε, μόλις ξυπνήσω το πρωί,
0: ναι, ναι,
1: καλημέρα, το δικό του, μας βάζει το «Εδώ στη ρογμή του χρόνου».
0: Πω, τι κομματάρα.
1: Που είναι, ας πούμε, δεύτερη εκτέλεση, γιατί η πρώτη ήταν στο δίσκο
0: του. Με τον Δημητρό τον Αραμπαζή στην κιθάρα.
1: Ναι, φοβερός. Και,
0: συντοπίτης μου αυτός, έτσι, γι' αυτό και τον γνωρίζω.
1: Ναι, και μας έβαλε μερικά τραγούδια και πριν πάμε στην Καβάλα, του λέω, Νίκο, τι γίνεται με το Βούδα, ας πούμε, τραυτής. Λέει, να το δούμε, μωρέ, εντάξει, να το δούμε. Λέει, πότε θα βγει. Πάτε να δείξω, όπ, φθινόπωρο. Ναι, αλλά φθινόπωρο θα βγάλω το δικό μου.
0: Α.
1: Τέλος πάντων, θα πάμε στην Καβάλα και θα γυρίσουμε πάλι, εντάξει, να μας πεις, το λέω, Νίκο. Γυρνάμε λοιπόν, ξαναπερνάμε πάλι από εκεί. Κουβεντιάζουμε για διάφορα. Όταν λέμε τα διάφορα, εννοώ το εξής. Του λέω, Νίκο, μου είπε ο Μανώλης, γιατί εκεί που έψαχνα εγώ, ας πούμε, το πότε βούδας, πότε κούδας στα στιχάκια, βρήκα και ένα άλλο δικό, ένα άλλο, και έλεγα, ας πούμε, ένα και ένα κάνουν δύο, λένε μες στο καφενείο και μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά δεν τέριαζε με το πότε βούδας, οπότε τ' άφησα. Και όταν γύρισε ο Μανώλης από το Λονδίνο, του λέω, ρε, εσύ Μανώλη, έχεις και ένα άλλο, δεν το φτιάχνεις. Λέει, άσε μην το πιάνεις αυτό, είναι το έχει κάνει ο Παπάζουλου. Λέει, δεν σε πιο δύσκολο είναι. Όχι, μου λέει, είναι βλάκας, ας πούμε, και δεν το έχει κάνει. Τσακούτε. Είναι βλάκας, λέει, και δεν το έχει κάνει. Του λέω, ρε, εσύ, του λέω, τώρα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ένα και ένα. Αυτό είναι σου ξέρω. Του λέω, ρε, εσύ, Μανώλη, να βάλουμε μια εισαγωγή που παίζουμε τώρα στις αυλιούλες. Αυτές που λέτε, χρυσοπηγή και λοιπά. Και λέει, αμέ, ψοφούσα για τέτοια ομάδα. Ψοφούσα για καινούργια. Βάζω λοιπόν αυτή την εισαγωγή. Αυτή είναι δική μου εισαγωγή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και του λέω τον Νίκο. Λέω, Νίκο, έχετε κάνει. Μου είπε ο Μανώλης ένα, ας πούμε, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, ας πούμε. Ένα και ένα κάνουν δύο. Μου λέει, εντάξει, ούτε εισαγωγή έχω βάλει. Του λέω, έχω βάλει μια εισαγωγή, δεν πειράζει, θα σας στείλω. Και αν δεν σου αρέσει.
0: Μην τη βάζεις, μην το κάνεις. Ναι.
1: Ακούτε κύριε Σκεφτή. Ναι. Όχι, δεν είπα έτσι.
0: Α, τι είπατε.
1: Και αν δεν σου αρέσει.
0: Ναι.
1: Δώσ' το σε μένα.
0: Α.
1: Να το βάλω εγώ μες στο δίσκο πότε βούδας πότε κούδας και θα βάλω το όνομά σου.
0: Έτσι.
1: Τότε με κοίταξε με μισό μάτι και με λοξό μάτι. σου λέει τόσο καλό είναι. Του το έστειλα. Δεν μου απάντησε αν το έλαβε ή όχι, αλλά το έβαλε πρώτο στο δίσκο.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτο στο δίσκο.
0: Ναι.
1: Του λέμε λοιπόν, του λέω εγώ, τι έγινε ο Νίκο τελικά. Λέει, εντάξει, πετώσουμε. Θα το δούμε. Λέει, εντάξει, θα το δούμε αργότερα. Φεύγουμε, πάμε στη Λάρισα. Είχαμε μία συναυλία ακόμα. Όχι, στη Λάρισα, στον Τύρναβο, κάπου εκεί πέρα δίπλα.
0: Ναι.
1: Και ήμασταν όμως στην πλατεία Λάρισα, για αυτό το θυμάμαι. Λέει ο Ρασούλης, λέει, έλα, πέρα, ξέχασα τον, ας πούμε, πάμε να βρούμε κάποιον άλλον. Λέω, κάτσε, Μανώλη. Θα το πάρω τελευταία φορά και θα του πω ότι, Νίκο, εμείς δεν θα στεναχωρηθούμε αν δεν έρθεις.
0: Ναι.
1: Θα χαρούμε αν έρθεις. Εάν δεν έρθεις όμως δεν πειράζει, γιατί εμείς τώρα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αν έρθεις, ξέρουμε τι να κάνουμε. Αν δεν έρθεις, πάλι ξέρουμε τι να κάνουμε. Και τώρα μας αφήνεις μετέωρους. Και το λέω, ας πούμε, και ο Μανώλης είναι στεναχωρημένος, γι' αυτό το λέω εγώ, ότι αν δεν θα έρθεις.
0: Ναι.
1: Και λέει, όχι, πες το Μανώλη, ότι θα έρθω. Και ήρθε εδώ και στην πρώτη εκτέλεση, ας την ακούσουν και οι ακροατές, γιατί συνήθως ακούνε την εκτέλεση από το live.
0: Από το live,
1: του Παπάζουλου.
0: Ναι.
1: Να ακούσουν την πρώτη εκτέλεση. Ο Νίκος έχει βγάλει την καλύτερη φωνή του. Τόσο που απόρρισε και ο ίδιος με τη φωνή που έβγαλε.
0: Τι λέτε. Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, στο στούντιο έπαθε πλάκα ο ίδιος. Δηλαδή, όταν βγήκε έξω, ας πούμε, από εκεί που τραγούδησε, από το καμαράκι, από το μικρόφωνο, για να το ακούσει, έπαθε έτσι. Τι ωραία ακούγεται. Ναι. Ήταν, τι να σας πω, ήταν πάρα πολύ καλά όλα. Ήχο λήπτης καλός, τα μηχανήματα καλά, η μουσική έπαιξε ωραία κλπ. Έγινε αυτό Και τελικά έγινε σουξέ, παρά το ότι, εδώ είναι κέριο θέμα, τότε υπήρχε μόνο ένα ραδιόφωνο. Και αυτό το ραδιόφωνο γειτονία του. Δεν υπήρχαν τα ιδιωτικά.
0: Και καθαρά για μουσική δεύτερο πρόγραμμα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: 1986 λοιπόν, στο δεύτερο πρόγραμμα ήταν ο Νότης Μαυροδής.
0: Σωστά.
1: Εκεί ήταν υπεύθυνος. Διαβάζω εγώ στην ραδιοτηλεόραση ότι την Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα θα ακουστεί ο δίσκος Πότε Βούδας μαζί με έναν άλλον δίσκο μιας τραγουδιστίας.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν εντελώς διαφορετικός από το δικό μας.
0: Ναι.
1: Καβαλάω το αμάξι, πάω στην ΕΡΤ, βρίσκω τον Νότι, γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Του λέω, Νότι, τι δουλειά έχει ο δικός μας δίσκος, που είναι ανάτασης δίσκος, με αυτό
0: τον
1: που
0: άλλο, ναι.
1: Λέει, κοίταξε μου, λέει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λέω, δεν θέλω να παιχτεί μαζί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, λέει, έχει οριστεί κλπ. Και αν δεν γίνει, του λέω, ρε Νότι, άκου να σου πω, εγώ σαν φοιτητής, ξέρεις τι έπαιζα στην κιθάρα μου, Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Λεοντή, Λοΐζο, Μαυρουδί. Λέω, εσένα έπαιζα εγώ. Εγώ έπαιζα εσένα. Εσύ με βάζεις τώρα να παίξω ένα σκυλάδικο μαζί. Και μου λέει, όχι, αν δεν παιχτεί αύριο θα δώσω εντολή να μην παίζετε καθόλου. Πήγα λοιπόν εγώ στο πρωτόκολλο, έκανα αίτηση να μην παιχτεί.
0: Τι είναι. Και ναι, η απάντηση ποια ήταν.
1: Δεν ξέρω, αν ψάξω το αρχείο μου μπορεί να βρω και το πρωτόκολλο. Η απάντηση έδωσε εντολή ο Νότης, με τον οποίο ήμασταν φίλοι, ξέρετε, μετά, ας πούμε, πάρα πολύ καλή φίλη, όχι παίξε γέλασε.
0: Καλά, ναι.
1: Λοιπόν, έδωσε εντολή ο Νότης να μην παίζετε ο δίσκος Πότε Βούδας, Πότε Κούδας. Η παραγωγή κάναν ότι δεν ακούσανε καλά.
0: Τι είπε ο Νότης, ναι.
1: Και δεν έπαιζαν το Πότε Βούδας, Πότε Κούδας, ενώ έπαιζαν τα άλλα τραγούδια.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, είπε ο Νότης να μην παίζετε ο δίσκος Πότε Βούδας, Πότε Κούδας.
0: Σωστά.
1: Γιατί έβαλαν ότι να μην παίζετε το Πότε Βούδας, Πότε Κούδας.
0: Μια χαρά. Τι ωραίες εποχές. Άλλες εποχές, εντελώς.
1: Άλλες εποχές. Μετά, όταν έγινε στο Λυκαβητό αυτή η συναυλία, στην οποία ήμουνα μέσα, αφού πήγα και χαιρέτησα τους μουσικούς και τον Νίκο στα αποδυτήρια εκεί πριν αρχίσει η συναυλία, εκεί ήταν και ομάδα μας. Έπαιζε η ομάδα μας,
0: με τον Νίκο ήταν.
1: Στο συγκρότημα του Νίκου.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν τότε γνωστό, αλλά εγώ χαιρέτησα όλα τα παιδιά και ιδίως τους.
0: Λοξιφάλακα, πώς λέγονταν. Λοξιφάλακα, ναι.
1: Ναι. Και πήγα πάνω λοιπόν στις εξέδρες. Παίζει ο Νίκος με στη ρογμή του χρόνου. Παίζει το τάδε, ο διπλανός μου. Το Βούδα, ο διπλανός μου. Εγώ τρεπόμουν λίγο. Μόλις τελείωνε ένα τραγούδι, το Βούδα, φώναζε δεύτερος. Λέω τώρα, πού να του πω ότι αυτό που φωνάζει, αυτός που το έγραψε, ότι κάθεται δίπλα του. Δεν το είπε ποτέ κανονικά, πρέπει να το πω, ας πούμε. Ενδεχομένως να χαιρόταν περισσότερο. Και όταν έπαιξε το Πότε Βούδας, αυτή είναι η ηχογράφηση, ήμουνα μέσα, αυτή είναι η ηχογράφηση που μπήκε στο δίσκο. Εκείνη τη μέρα έγινε η χώρα.
0: Αλήθεια, τι λέτε, ναι.
1: Ναι, εκείνη τη μέρα. Ήταν δηλαδή ο Αύγουστος του 1987.
0: Ναι, ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ.
1: Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία. Ναι, έγινε ο χαμός. Χόρευε ολόκληρος ο Λυκαβητός.
0: Ναι,
1: εντάξει, το ευχαριστήθηκα και εγώ. Είναι ωραία να βλέπεις κάτι, απλώς δεν πίστευα όσο ότι ένα τσιρτέλι μπορεί να έχει μια τέτοια δύναμη.
0: Ναι.
1: Και αυτό που είπε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος,
0: ναι,
1: ήταν ο πρόεδρος όλων των νυχτερινών κέντρων της Ελλάδας.
0: Α.
1: Και είπε ότι το Πότε Βούδας, σε μια εφημερίδα, γράφτηκε, δεν το είπε μόνο αναφορικά,
0: ναι,
1: γράφτηκε, ότι το Πότε Βούδας είναι ο εθνικός ύμνος του τσιφτεδελιού.
0: Mm-hmm.
1: Στην κηδεία του Βαγγέλη Περπινιάδη,
0: ναι,
1: τον είδα εγώ καθισμένο εκεί πέρα. Λέω, πρόεδρε, τι γίνεται. Γεια, λέει αυτό, είναι και λίγο μάγκα, α πούμε. Ωραίο μάγκα. Λέω, εγώ είμαι ο Βαγιόπουλο που είπατε για το
0: ναι, ναι,
1: Πότε Βούδα κλπ. Λέει, μπράβο, ρε μάγκα μου. 50.000 μαγαζιά έχει η Ελλάδα, είχε τότε.
0: Ναι.
1: 50.000 φορέ παίζει την ημέρα. Όχι, να σε πάρω, να σε πάω στην ΑΕΠ, να πάρουμε κανένα φράγκο. Τέλο πάντων, ο Μανώλη είχε πάρα πολλές επιτυχίες και έπρεπε να ζει πλουσιοπάροχα. Εγώ, ναι, θα έπρεπε να ζω μόνο από ένα τραγούδι. Αυτό.
0: Ναι.
1: να ζω πάρα πολύ καλά.
0: Και δεν ήταν μόνο αυτό το τραγούδι για Βαγιόπουλη. Δηλαδή, ναι, αυτό ο δίσκο είχε ένα ιδιαίτερο μείγμα, αν μου επιτρέπετε. Είχε μια λαϊκή αμεσότητα. Είχε χιούμορ. Είχε μια κοινωνική παρατήρηση.
1: Ήταν ο ίδιος ο Μανώλης, έτσι.
0: Ήταν ο ίδιος ο Μανώλης, ακριβώς. Και ήταν και η χημεία μεταξύ σας όμως αυτή.
1: Α, βέβαια. Ναι, αλλά ξέρετε, όταν γνωριστήκαμε, εγώ είχα πάει στην Ιθάκη, είχα βάλει τραγούδια με τον Δημήτρη τον Χρυστοδούλου, τον ποιητή. Πράγμα τον καημό μου, είναι μεγάλος καημός και λοιπά, ας πούμε, την αυταίη. Και κάναμε, ας πούμε, μερικά τραγούδια και μου λέει, είναι τιμητική βραδιά Θεοδωράκη Φαραντούρη Χρυστοδούλου στην Ιθάκη. Τι να πω, εγώ θα λέω ένα τέταρτο ποίηματα, μάζεψε, ας πούμε, 5-6 μουσικούς και θα πούμε να παίξετε 3-4 τραγούδια εκεί. Και πήγα εκεί και μ' άκουσε ένας νεαρός δίπλα, γεια σου Πέτρο, μια χαρά λέω, ας πούμε, Ανδρέα με λένε, γεια σου ρε Ανδρέα, λέω κι εγώ, εσύ μου λέει, γράφεις ωραία λέω, τραγούδια, να σε καλά λέω κι εγώ κλπ. Δεν πήγαινε, καλός είναι ο Χριστοδούλου ρε παιδί μου, παλιός, πήγαινε στο Ρασούλη. Του λέω, ρε Ανδρέα, είστε καλά, εγώ έχω φροντιστήρια στον Βόλο και λοιπά, και που ήρθε εδώ πέρα και που ήρθε εδώ πολύ.
0: Μαθηματικός γάρα, λέω, να το πούμε και αυτό για τον κόσμο που δεν γνωρίζει.
1: Ναι. Έχω φροντιστήρια στον Πόλο και λοιπά. Είχα και καθηγητές μαζί, δεν ήταν τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ήμουν ιδιοκτήτης φροντιστήριου.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Και μου λέει, όχι, πρέπει να σου στείλω εγώ, λέει, είμαι ο αδερφός του Θάνατο Μικρούτσικου.
0: Ο Ανδρέας.
1: Ο Ανδρέας. Ναι, γιατί την άλλη μέρα εμφανιζόταν εκεί πέρα ο Ανδρέας.
0: Τι λέτε.
1: Και ήρθε και είδε εμάς και του άρεσα. Δηλαδή, ένας άγνωστος. Δεν είχε δισκογραφήσει τότε ο Ανδρέας.
0: Ναι.
1: Ένας άγνωστος βρίσκει έναν άλλον άγνωστο και με στέλνει στον Σούλη και του είπε ότι θα έρθει ένας πολύ καλός λαϊκός συνθέτης.
0: Ναι.
1: Το κανονίζουμε λοιπόν, μιλάμε και με τον Μαρόλη, μου λέει στο Ρετυρέα πάνω θα πει στην Κυψέλη. Μια Κυριακή λοιπόν που δεν δουλεύουμε στο φροντιστήριο, πάω εγώ όπως είμαι στο φροντιστήριο. Ναι. Δίνει γραβάτα,
0: ναι.
1: Γραβάτα με ταξωτή,
0: ναι.
1: Παντελόνι καφέ, σαρκόκαλο τέτοιο επάνω, λουστρίνι κλπ. Χτυπάω, πάω στο Ρετυρέ, ανοίγει την πόρτα από πάνω, από την ταράτσα μια κοπέλα. Λέει, πάνω ανεβείτε.
0: Ναι.
1: Πάνω, παιδί μας. Πάω λοιπόν, ήταν στην ταράτσα, στο δώμα.
0: Α.
1: Ναι. Και η πόρτα από το δώμα ήταν χαμηλή. Ας πούμε ήταν 1,90. Εγώ ήμουν 1,85.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπει ο Ρασούλης ένα ψηλό με γραβάτα και δεν να κάθεται μπροστά του. Οπότε σου λέει, τι λαϊκός είναι αυτός. Και είχα ρωτήσει μια φορά ο Μανώλη. Δηλαδή, πώς με περίμενε. Λέω, τι να σου πω, πού να ξέρω πώς περίμενα. Πάντως δεν περίμενα να είσαι έτσι.
0: Να σας πω, 40 χρόνια τώρα μετά από το άλμπουμ και καμιά δεκαπενταριά, αν δεν κάνω λάθος, από τότε που έφυγε από κοντά μας ο Μανώλης Ρασούλης. Τι είναι αυτό που σας λείπει περισσότερο, ο άνθρωπος ή αυτά που μοιραστήκατε για τη δημιουργία? Στη δημιουργία.
1: Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Κοιτάξτε, εγώ θα μπορούσα να γράψω πάρα πολύ περισσότερα τραγούδια. Ο Μανώλης όμως ήθελε αποκλειστικότητα.
0: Έτσι είναι.
1: Ήθελε να μην γράφω. Δηλαδή έγραψα με τον Γιάννη τον Λογοθέτη. Δεν τον πείραξε τόσο γιατί ο Γιάννη ήταν φίλη κλπ. Αλλά τον έβλεπε ότι δεν θέλει τέτοιο. Και μου είπε ένα άλλο, μα να γράψει μόνο τον Ρασούλη, θα μπορούσε να γράψει άλλα 150. Ναι, αλλά δεν θα είχα τον Ρασούλη. Όλοι αυτοί που λένε τέτοιο πράγμα, κύριε Σκερδίδη, όλοι ήθελαν να συνεργαστούν με τον Ρασούλη. Εγώ τον Ρασούλη τον είχα όποτε ήθελα. Άρα λοιπόν, μπορεί να είμαι κερδισμένο που δεν έγραψε πάρα πολλά τραγούδια στη δισκογραφία, γιατί και η ΑΕΠ τότε κοιτούσε πόσα έχει γράψει για να σου δώσει περισσότερα λεφτά.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, α είναι και σκουπίδια. Ναι. Αρκεί να είναι πολλά. Εμείς όμως δεν γράφουμε έτσι. Γράφουμε όταν έπρεπε να βγάλουμε ένα δίσκο. Όχι δεν καλά, επειδή πέρασε ένα χρόνο. Από το πότε Βούδας στο Βαλκανιζατέρ πέρασαν 9 χρόνια. Δεν δισκογραφήσαμε. Και τότε άνοιξε μια εταιρεία δίσκου, η Έρος. Με το στέλιο τον.
0: Ναι, τη θυμάμαι. Ναι.
1: Τον άντρα της Γλυκερίας. Και πήγαμε μία βόλτα.
0: Φωτιάδη,
1: ναι. Έχετε κανένα τραγούδι, να κάναμε τίποτα. Βεβαίως έχουμε. Και από τι αρχίζουμε. Ξέρετε μέχρι τότε τι μου λέγανε. Ρε εσύ Βαγιόπουλε, πώς μας λέει ένα τραγουδάκι σαν το Πότε Βούδας, Πότε Βούδας. Τι λέω, τραγουδάκι είναι το Πότε Βούδας. Με δουλεύετε. Τραγουδάκι του λέει το Πότε Βούδας. Δηλαδή, ήταν αποτρεπτικό και μόνο που μου λέγανε τέτοιο πράγμα. Γνωστή δηλαδή, παίξει για λες. Ποτέ κανένας δεν είπε να το κάνουμε δίσκο.
0: Και επειδή βλέπω ο χρόνος σιγά σιγά τελειώνει, θα πάμε σε δελτίο σε λιγάκι. Πείτε μου το επόμενο βήμα. Τι έρχεται, το επόμενο κεφάλαιο.
1: Κυρίες και κύριοι, κοιτάω, κάνετε το ρολόι, διότι κάνω.
0: Το ξέρετε, το ξέρετε, ραδιοφωνατζής είστε.
1: 60 χρόνια ραδιοφωνατζής.
0: Έτσι.
1: Από πειρατής όταν ήμουν αφιερητής.
0: Εντάξει, τα μισά έχω, 30.
1: Μέχρι και σήμερα κάνω ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Τι με ρωτήσατε?
0: Λέω, το επόμενο κεφάλαιο. Κάτι είπατε πριν ότι υπάρχουν τραγούδια τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει.
1: Είναι 10 τραγούδια.
0: Ναι.
1: Που έχουν μείνει με στίχους του Μανώλη.
0: Μάλιστα. Τα οποία.
1: Τα οποία, ας πούμε, πρέπει να τα βγάλω κάποια στιγμή. Αν θέλω, ας πούμε, να λέω ότι ναι, ρε παιδί μου, τελειώσουμε. Αφού είναι έτοιμα, πρέπει να βγούνε.
0: Πρέπει να βγούνε.
1: Αλλά όμως, πριν γνωρίσω τον Ρασούλη, είχα, όπως σας είπα, με τον Χριστοδούλου τον Δημήτρη.
0: Ναι, σωστά.
1: Με τον Χριστοδούλου δεν βγήκανε παρά το ότι.
0: Α, και αυτά δεν βγήκανε.
1: Παρά το ότι ήμασταν έτοιμοι,
0: ναι.
1: Γιατί τα άκουσε ο Χατζηδάκης και με κάλεσε ο Χατζηδάκης για να κάνουμε δίσκο. Διάλεξε 10 τραγούδια ο Χατζηδάκης. Ήμασταν έτοιμοι λοιπόν και μαλώσανε για το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με τον Χριστοδούλου. Αμάρε, παιδί μου. Άμα έχει τύχη, διάβαινε. Και από τότε, μετά επειδή γνωρίστηκα εγώ με τον Ρασούλη και λοιπά, έχεις με τον Ρασούλη και αυτά έμειναν στην άκρη. Αλλά άμα δεν σας πω ότι είναι 40 και χρονών και σας βάλω κάποιο τραγούδι τώρα, θα πείτε αυτό είναι τώρα καινούριο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι διαχρονικό πριν κυκλοφορήσει.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά σας είπα.
0: Όχι καθόλου, σε ίσα, μακάρι να είχαμε και άλλη ώρα, θα μπορούσαμε να τα λέγαμε. Έτσι κι αλλιώς εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού με την πρώτη ευκαιρία, θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Όποτε έχω νέο, σας θα μου
0: κατευθείαν. Σας ευχαριστώ, κύριε Βαγιόπουλο. Να είστε καλά.
1: Να
0: είστε καλά, και εγώ το ίδιο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Τώρα, τι αποφώνησα να κάνω εγώ, πραγματικά δεν ξέρω. Σύμφωνα ο κύριος Βαγιόπουλος και τον ευχαριστώ από καρδιάς για άλλη μια φορά που εμπιστεύεται την εκπομπή και είναι εδώ μαζί μας πάντα, γιατί ήταν και ο άνθρωπος που μου λέει: κοίταξε, θα σου στείλω ένα τραγούδι που κυκλοφορεί Δευτέρα, εγώ σου στέλνω Πέμπτη. Το καινούργιο, το έτσι. Θα κλείσω έτσι. Με τις πολλές ευχές από μένα για όλους σας, για καλό Σαββατοκύριακο, Δώρα Δασκάλου στους ήχους και Γιάννη Κερλίδη στο μικρόφωνο. Και φυσικά πάμε Κομωτινή αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, γιατί εκεί τι μας περιμένει Δώρα? Μας περιμένει η εκπομπή Πρόβα με την Ευαγγελία Κοψαλίδου σήμερα εκεί πέρα, έτσι. Ακούστε τι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Εκτός λειτουργίας λόγω τεχνητής βλάβης και ιδίως ερμητού μετρό από προς τη Μίκρα αλλά και τη Νέα Ελβετία, καθώς και προς το σιδηροδρομικό σταθμό. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 ημέρες κινητοποιήσεων, καθώς οι δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σκηνά στην Αρνέα Χαλκιδικής, άνοιξαν το δρόμο για την προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης. Συνομίλησαν και με τον Πρωθυπουργό. Οι αλλοιείς αποφάσισαν να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους και να παραμείνουν να περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από σημερινή πανελλαδική τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή επαγγελματιών από λιμάνια όλης της χώρας, κατά την οποία επικράτησε σχεδόν ομόφωνη συμφωνία για την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε μόφυρτος σήμερα το πρωί. Ο μαθητής, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Η Ένωση Γονέων του Δήμου Θέρμης καταδικάζει το τραγικό περιστατικό και ζητά να γίνουν τώρα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για να μην λειτουργεί και να μην λειτουργήσει το σχολείο. Ο μαθητής χτύπησε στο κεφάλι και τον αυχένα του. Ευτυχώς δεν έχασε τις αισθήσεις του και χρειάστηκε να του γίνουν ράματα και να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση για ένα 24ωρο. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή είχε σταλεί στις 6 Αυγούστου του 2026. Αύξηση 5% κατέγραψε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβρη σύμφωνα με την Ελστάτ, παρά την σχετική σταθεροποίηση των τιμών. Την άνοδο του Γενικού Δίκτυου Τιμών τροφοδότησαν κυρίως οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης. Το ενδεχόμενο επιβολής εκτάκτου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει η Κομισιόν, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του χειμώνα. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι 41 και 51 ετών που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις Motoroil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχτηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου, χωρίς να σημειωθεί ευτυχώς ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού, όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο. Η σωρός του εντοπίστηκε στη θέση Μαυρόλακος, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποίησε έρευνες στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων, αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Έντονη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νότιο-Αφρικανή δικαστή για την Ισραηλινή πλευρά και την Ισραηλινή πλευρά να υποστηρίζει ότι η βράβευσή της νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πιλάη είχε ηγηθεί ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε πέρυσι στο συμπέρασμα ότι στη Γάζα διαπράτεται γενοκτονία, πόρισμα που το Ισραήλ απέρριψε ως διαστρεβλωμένο και ψευδές. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, καθώς από το μεσημέρι θα σημειωθούν νεφώσεις και ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Και τσιρίδα θέλω να κάνω. Κανονικά για τσιρίδα είμαι σήμερα. Λοιπόν, Journey, Separate Ways, και κάπως έτσι ξεκινάει το δικό μας ταξίδι σε τούτη την εκπομπή. Εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102.3. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Κωνσταντίνο Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι το χαλαρωτικό, ευελπιστούμε για σας, καθημερινό μαγκαζίνο. Άκου να δεις, κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Θέλουμε να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά και σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι, καθώς έχουμε και τη γιορτή του μελιού που είναι σε εξέλιξη στην πόλη μας. Και ο μήνας έχει 9, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Ήδη είμαστε στα 16 λεπτά μετά τις 5, 26 βαθμοί Κελσίου. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και αν με ρωτάς για την κίνηση, είναι λογικό να έχει αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα γύρω από τα δικαστήρια και στη Μοναστηρίου και στην 26η Οκτωβρίου, και βλέπω επίσης και στην Εθνική Αμήνης, εδώ δηλαδή στη γειτονιά μας, αλλά και στη Βασιλίσσης Όλγα.

κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα και νωρίτερα, διότι γίνονται εργασίες, υπάρχει έτσι ένα κόλλημα. Επίσης, νέο πρόβλημα αντιμετωπίζει και το Μετρό Θεσσαλονίκη στη λειτουργία του σήμερα από το μεσημέρι Παρασκευής από τις 4 η ώρα και σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφεται στο σταθμό Αγία Σοφία, οι σειρμοί έχουν σταματήσει και στις δύο τροχές, ενώ ακινητοποιημένος φαίνεται να είναι και ο σειρμός στο σταθμό Βενιζέλου στην τροχιά με κατεύθυνση προς το σταθμό. Παράλληλα, στο σταθμό Αγίας Σοφίας δεν υπάρχει προσωπικό, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να ψάχνουν απαντήσεις. Μέχρι τώρα δεν ξέρουμε και το λόγο της βλάβης. Ό,τι μάθουμε, εμείς εδώ θα είμαστε και όλα θα σας τα πούμε, δεν σας κρύβουμε τίποτα. 2-3-13-3-3-8-4-20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και για πες μου ρε εσύ Κώστα, γιατί εδώ έχουμε σοβαρά προβλήματα. Στο μπιφ μεταξύ Βύση και Καρβέλα στηρίζουμε την απόλυτη των πρώην. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάρα για τη συνέχεια και ανέβασε κι άλλο την ένταση. Darling Stories και φύγαμε.

7 είναι, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Παρασκευής 9 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Επιτέλους λέει Παρασκευή, μόνο 20 χρόνια δουλειάς έμειναν ακόμα και ξεμπερδέψαμε. Ίσως και λίγο λιγότερα. Λοιπόν, να τα και τα κορίτσια μου, το γνωστό fan club εδώ του άκου να δεις. Χαιρετισμούς φυσικά στη Στέλλα, στην Νατάσα και στη Γεωργία. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας, 6930-078-228. Την έχουμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας είπαμε και για το πρόβλημα στο μετρό Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μας. Μπορεί ο καιρός να παραμένει σχετικά ζεστός τις επόμενες ημέρες, όμως η εικόνα αναμένεται, σου λέει, να αλλάξει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με την έλευση ενός πιο οργανωμένου κύματος κακοκαιρίας που θα φέρει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες, αλλά να τα και τα πρώτα χιονάκια εκεί στα ψηλά βουνά. Λοιπόν, σύμφωνα με το δικό σου τον αγαπημένο, τον κλέαρχο Μαρουσάκη σου έχω, έτσι, μέχρι και την Κυριακή, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, σου λέει, έρχεται, επηρεάζει σταδιακά τη χώρα, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται αρχικά στα δυτικά, στα κεντρικά και μετά στα βόρεια. Η κακοκαιρία αναμένεται να κινηθεί πιο αργά από ό,τι υπολογιζότανε, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί έως και την Κυριακή, ενώ στα ανατολικά και στα νότια θα επιμείνουν υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, η χώρα χωρίζεται στα δύο. Από τη μία έχεις βροχές και από την άλλη έχεις καλοκαίρι. Από τη μία έχεις φθινόπωρο, από την άλλη έχεις ένα μίνι καλοκαιράκι. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ενδέχεται, λέει, να εκδηλωθούν τοπικές βροχές προς το απόγευμα. Όχι, δεν θέλω. Δεν έχω όρεξη σήμερα για βροχές. Φτάνει. Ο υδράργυρος στην πόλη θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου, με τα φαινόμενα, σου λέει, να ενισχύονται το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή. Συγκεκριμένα το Σάββατο, οι περισσότερες και εντονότερες βροχές αναμένονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Μακεδονία, ενώ την Κυριακή, τσουπ τσουπ, το κύμα κακοκαιρίας κατευθύνεται και προς τα εμάς. Και ανατολικά και βορειοανατολικά και επηρεάζει πολλές περιοχές και της δυτικής και της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδος. Εγώ εδώ στη σφαίρα μου βλέπω ότι για αύριο Σάββατο δεν έχουμε βροχές, αλλά την Κυριακή τρεις σταγόνες βλέπω. Οπότε θα έχει την ψυχάλα του. Η πρόσχερη όμως αυτή, σου λέει, βελτίωση δεν αναμένεται να διαρκέσει πολύ. Τώρα αυτό είναι βελτίωση. Τέλος πάντων. Καθώς σύμφωνα με τον κλέαρχο Μαρουσάκη, από την Τρίτη προς την Τετάρτη, τα αδέφη κλέαρχος, αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα άλλο, σου λέει, πιο οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας, το οποίο θα μεταφέρει ψυχρές αέριες μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη. Το νέο κύμα αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, ενώ δεν σου αποκλείει και χιονοπτώσεις εκεί στα ψηλά βουνά, μάλιστα. Δεν μου λες τώρα, εσύ Κώστα, αν εγώ αύριο πάω για μπάνιο στη θάλασσα, είμαι τρελή. Όχι. Επειδή σου λέει το Σάββατο δεν θα έχει βροχές και η θερμοκρασία είναι 18 με 26 βαθμούς Κελσίου. Άμα πάρω αναρωτική μετά, εσύ θα ξέρεις ακριβώς για ποιο λόγο παίρνω την αναρωτική. Δεν θα πάω την Κυριακή που δείχνει ότι πέφτει η θερμοκρασία και θα έχει και ψυχάλες. Δευτέρα σου λέει ξαναφτιάχνει ο καιρός. Δευτέρα δεν μπορώ να πάω, εκτός αν αρρωστήσω. Θα πάω αύριο. Και μετά Τρίτη, Τετάρτη θα ξαναέχουμε βροχούλες. Πάρα πάρα πολύ ωραία κιλέ. Αυτά είναι. Αυτό είναι το τραγούδι. Ναι. Και μετά. Τον Πέτι, Running Down a Dream και φύγαμε! It was

Είπα εγώ για το Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102. Να καλησπέρισω και τον φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα, τη Μαρία, τη Σοφία, όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Κοντά λέει στο σπίτι μου έκλεισε ένα γυμναστήριο και στη θέση του άνοιξε ένα γυράδικο. Στο τέλος τελικά το καλό κερδίζει πάντα το κακό. Πήγα σήμερα στο γυμναστήριο, σε λίγο θα πάω στο γυράδικο. Τέτοια μηνύματα θέλουμε στο 6930-078-228. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχουμε την κίνησή μας στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε τι θα συμβεί και αύριο. Αύριο Σάββατο 10 Δεκάτου του 2026 από ώρα 11.30 το βράδυ μέχρι και τις 5.30 της επόμενης, δηλαδή του Σαββάτου, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού, ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Να ξέρετε, να γνωρίζετε, νυχτερινός λοιπόν αποκλεισμός αύριο στον περιφερειακό λόγω εργασιών για το flyover, ενώ σας λέγαμε και νωρίτερα για το πρόβλημα στο μετρό, εκτός λειτουργίας μέχρι και αυτή τη στιγμή. Μόλις έχουμε νεότερα, εννοείται ότι θα σας τα πούμε. Λοιπόν, με ZZ Top, αγαπημένο σου τραγούδι, γι' αυτό το ξέρεις. La Grance, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων κιόλας και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Rumors spread around, and that takes its time, but the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους, το μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά ολόκληρο το κατά μήκος των γραμμών της και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Του Σιαλής ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις του Σιαλής, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Σε περίπτωση αθέτησης θα επανέλθουμε με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που τραυματίστηκαν σοβαρά το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γιουλέκας. Νεκρός βρέθηκε στον Όλυμπο ο 46χρονος Ισραηλινός που αγνοείται επί 3 εβδομάδες. Περισσότερες ειδήσεις στις 6.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Shoot your shot. Πού τα βρίσκεις ρε φίλε Βασίλη, για όλους τους δισκόβιους, για όλους όσους αγαπάνε τη ζωή, για όλους τους ερωτιάριδες, για όσους αγαπάμε γενικότερα τη μουσική και τη χαρά. Εμείς με αυτό το τραγούδι σηματοδοτούμε την έναρξη του Παρασκευοσαββατοκύριακου που έχουμε μπροστά μας. Άκου να δεις, ήταν 102, απόγευμα Παρασκευής, 9 του Οκτώβρη. Κάτι έχει σήμερα η μέρα, διότι από τη μία έχεις προβλήματα στο μετρό Θεσσαλονίκης, από την άλλη, μου τα είπε εμένα η φίλη μου η Αλέκα, διαβάζω για την έκτακτη διακοπή υδροδότησης, η οποία σημειώνεται από νωρίς σήμερα πρωί Παρασκευή σε μεγάλη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, επηρεάζονται οι οδοί Πέτρου Συνδίκα, Βασιλίσσης Σόλγας, Μάρκου Μπότσαρη, Δελφών, καθώς και οι παρακείμενες οδοί. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΕΙΑΘ, ο εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης ορίζεται για τις 9 το βράδυ της Παρασκευής. Αλλά η φίλη μου η Αλέκα, που πήρε τηλέφωνο στην ΕΙΑΘ, της είπαν ότι τελικά η βλάβη θα αποκατασταθεί τα μεσάνυχτα, στις 12 η ώρα το βράδυ, ως Κολοκύθα. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή εκεί της ανάληψης βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες της ΕΙΑΘ, οι οποίες θα διαρκέσουν για 24 μήνες. Εδώ ταιριάζει αυτό το τραγούδι εντελώς όμως. Οι εργασίες αλλαγής, σου λέει, των αγωγών και αναβάθμισης του αποχετευτικού συστήματος της περιοχής έχουν αρχίσει, το έχουμε καταλάβει. Εδώ και μερικές εβδομάδες, εκεί στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Πέτρου Συνδίκα, κάτι που γίνεται αισθητό από όλους εμάς τους Θεσσαλονικείς, λόγω του μποτιλιαρίσματος από αυτοκίνητα που δημιουργείται όχι εκεί στο σημείο μόνο, αλλά δημιουργείται και στα Πέριξ και νωρίτερα, και στη Μαρτίου και στη Γεωργίου. Βρε, καλώς στην Αθηνούλα που μας άργησε. Καλώς την Άκια άργησε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930-078-228 και μιας και μιλάμε για κίνηση, την έχουμε την κίνησή μας. Και γύρω από τα δικαστήρια βλέπω και γενικά στο κέντρο είμαστε λίγο στα κόκκινα, και στα κόκκινα είμαστε και στην Εθνική Αμήνης. Θεωρητικά, κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, σαν σήμερα, άκου τώρα να δεις οποία σύμπταση. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940 ο Βρετανός μουσικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός ο Τζον Λένον στο Λίβερπουλ στην Αγγλία. Έφυγε από τη ζωή, όλοι το γνωρίζουμε, το 1980, μόλις 40 χρονών. Μαζί με τον Πολ Μακκάρτνεϊ, ο Τζον Λένον υπήρξαν ιδρυτικά μέλη του βρετανικού συγκροτήματος των Quarrymen, που αργότερα μετονομάστηκαν Carrymen, τέλος πάντων, σε Beatles. Μετά την αποχώρησή του το Σεπτέμβριο του 1969, ακολούθησε ο Τζον Λένον σόλο καριέρα μαζί με τη σύντροφό του, τη Γιώκο Όνο, και ονομάσανε τον γκρουπάκι τους Τζον Λένον Plastic Ono Band. Οι πωλήσεις όμως των Beatles ξεπερνούν σήμερα τα 170 εκατομμύρια αντίτυπα και τη σόλο δισκογραφίας του Τζον Λένον τα 14 εκατομμύρια. Το όνομά του γράφτηκε στο Songwriters Hall of Fame το 1987 και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1994. Το τραγούδι του, μάλιστα, το Imagine, βρίσκεται στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame με τα 500 τραγούδια που ταρακούνησαν το rock and roll. Θεωρείται ο Τζον Λένον μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα, και στα δικά του 35 γενέθλια γεννιέται το 1975 σαν σήμερα ο γιος του, ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός, ο Σον Λένον. Από την ηλικία των 5 ετών συμμετέχει σε άλμπουμ των γονιών του, ενώ από το 1998 μέχρι και σήμερα έχει κυκλοφορήσει 3 solo studio albums, έχει γράψει σενάρια για αρκετές ανεξάρτητες

Μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή 9 του Οκτώβρη είναι και η Παγκόσμια ημέρα αυγού, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου από τη Διεθνή Επιτροπή ΟΟΠαραγωγών με σκοπό να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού, λίγες σχετικά θερμίδες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ευρεία γκάμα βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Και εμείς ξέρουμε πόσα αυγά καταναλώνεται μέσα στο χρόνο. Στη χώρα μας, σου λέει, η κατανάλωση αυγών ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά το χρόνο. Καλά είναι. Παμάλ. Λοιπόν, να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Νατάσα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102. Πάμε να δούμε τι ωραίο ξεκινάει από σήμερα στην όμορφη πόλη μας. Ήδη είναι σε εξέλιξη και η γιορτή μελιού εδώ στο πάρκο του Ξαρχάκου απέναντι από τη Χάνθ. Επίσης, είναι σε εξέλιξη και το Beer Festival πάλι εδώ στη γειτονιά μας, στο κέντρο, στη ΔΕΘ, εδώ μέσα στο περίπτερο 16. Έχω και άλλο τώρα να σου πω για το Thrift Festival, το οποίο επιστρέφει για 3 ημέρες στη Θεσσαλονίκη από σήμερα Παρασκευή 9 του μήνα ως και την Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Η αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε έναν τεράστιο χώρο για όσους αγαπούν το Thrift Shopping και τις μοναδικές αγορές. Οι επισκέπτες από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ μπορούν να αναζητήσουν ρούχα και αξεσουάρ, vintage κομμάτια, πάνω από 40.000 επώνυμα κομμάτια με εκπτώσεις που αγγίζουν, σου λέει, το μείον 80%. Πάρα πολύ ωραία. Στο χώρο του φεστιβάλ επίσης συμμετέχουν δημιουργοί με χειροποίητα κοσμήματα, κεριά, αντικείμενα τέχνης, ιδιαίτερα handmade items, πολλές ακόμα ξεχωριστές δημιουργίες, ένα τριήμερο αφιερωμένο όμως στην επαναχρησιμοποίηση, αλλά συγχρόνως και στο προσωπικό στυλ και στις μικρές ανακαλύψεις που δίνουν νέα ζωή σε όλα αυτά τα αντικείμενα, αρχής γενομένης από σήμερα μέχρι και την Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ και η είσοδος είναι στα 3 ευρώ. Πολύ καλοκαιράκια, λέει, για να κατεβάσω χειμωνιάτικα, αλλά κρυώνω. Εγώ έχω απ' όλα, τα έχω όλα ανακατεμένα. Τη μία φοράς βλέπεις να φοράνε μέχρι και καλοκαιρινά, μέχρι και παντοφλίτσα. Από την άλλη βλέπεις, εγώ είδα σήμερα και κάποιον να φοράει και κασκόλ. Εντάξει, είπαμε, δεν χρειάζεται και τόσο πολύ πια. Βλέπεις τα πάντα όλα. Είναι αυτή η μεσοβέζικη κατάσταση που βλέπεις να φοράνε ο κόσμος ό,τι να είναι. Τι να κάνουμε, και εμείς δεν ξέρουμε πώς να ντυθούμε. Το μεσημέρι σκάμε, το βράδυ κρυώνουμε, το πρωί πάλι τα ίδια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σαν σήμερα, στην πρώτη θέση του Billboard, βρίσκεται ο Ray Charles με το τραγούδι του Hit the Road Jack. Όλο αυτό συνέβη το 1961. Είναι το δεύτερο νούμερο 1 του τραγουδοποιού. Ήδη κνιέμαι εγώ και χορεύω. Και αυτό θα σου πω. Και θα παραμείνει στην κορυφή για 2 εβδομάδες, αλλά εμείς το πειράξαμε τώρα και το ακούμε πειραγμένο. Γιατί τέτοιοι τύποι είμαστε. Τέτοιοι με

έδειξε την υπερκαλώνα την Αντζελίνα Τζολί σε αυτό το βίντεο κλιπ. Νομίζω περπατάει στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Φοβερή και τρομερή πριν πάρα πολλά χρόνια. Αγαπημένο τραγούδι από Rolling Stones, διότι σαν σήμερα το 1964 οι Rolling Stones ακυρώνουν την προγραμματισμένη τους τότε περιοδία στη Νότια Αφρική, ύστερα από το καλλιτεχνικό εμπάρκο που κήρυξε το Σωματείο Βρετανών Μουσικών κατά του καθεστώτος του Apartheid. Λοιπόν, σύμφωνα με ενημέρωση, γιατί το ψάχνουμε το θέμα, αναφέρομαι στο έκτακτο, στο εξαιρετικό αυτό πρόβλημα με το Μετρό Θεσσαλονίκης που έμεινε εκτός λειτουργίας. Για τεχνικούς λόγους, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε όλο το μήκος της γραμμής, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια και αυτή τη στιγμή διενεργούνται όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάσταση σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις. Ευελπιστούμε γρήγορα να σταματήσει η ταλαιπωρία και η αναστάτωση του κοινού. Λοιπόν, έχουμε την κίνησή μας όπως αντιλαμβάνεστε και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή. Περιφερειακώς βαίνουμε καλώς. Με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Παραμένει εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω τεχνικού προβλήματος σε ολόκληρο το μήκος των γραμμών και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, διενεργούνται οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες επιδιόρθωσης της βλάβης. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις του Σιαλής. Επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 μέρες κινητοποιήσεων, μετά τις δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, και περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου για τα νέα μέτρα και την οικονομική στήριξη του κλάδου. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τη σημερινή πανελλαδική τηλεδιάσκεψη με την συμμετοχή επαγγελματιών από λιμάνια όλης της χώρας, κατά την οποία επικράτησε σχεδόν ομόφωνη συμφωνία για την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε μόφυρτος σήμερα το πρωί, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Η Ένωση Γονέων Δήμου Θέρμης καταδικάζει το τραγικό περιστατικό και ζητά να γίνουν τώρα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να μην λειτουργήσει το σχολείο. Ο μαθητής χτύπησε στο κεφάλι και τον αφιένα. Δεν έχασε ο ευτυχώς τις αισθήσεις του και χρειάστηκε να του κάνουν ράματα, αλλά θα παραμείνει για ένα 24ωρο στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή είχε σταλεί στις 6 Αυγούστου του 2026. Αύξηση 5% κατέγραψε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Την άνοδο του Γενικού Δίκτυου Τιμών τροφοδότησαν κυρίως οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης. Το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πλέον η Κομισιόν, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του χειμώνα. Μήνυμα προς την Τουρκία και από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ένας από τους 2 εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ο δεύτερος τραυματίας, 53 ετών, έχει σοβαρότατες βλάβες στον εγκέφαλο, σύμφωνα με το διοικητή του Θριάσιου Νοσοκομείου. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο. Ισορρός του εντοπίστηκε στη θέση Μαυρολακός σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποίησε έρευνες στην περιοχή. Στον διεθνή χώρο, κυρώσεις κατά του ίδιου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση, επεκτείνοντας τα μέτρα που μέχρι σήμερα στόχευαν κυρίως εισαγγελείς και δικαστές του. Η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο Διεθνές Δικαστήριο, ανοίγοντας νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον. Την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε δήλωση που περιήλθε σε γνώση του Reuters πριν από την επίσημη δημοσιοποίησή της. τους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων, στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης. Η Νότιο-Αφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Έντονη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νότιο-Αφρικανή δικαστή, με την Ισραηλινή πλευρά να υποστηρίζει ότι η βράβευσή της νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μένος. Μίσος. Η Πιλάι είχε ηγηθεί ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε πέρυσι στο συμπέρασμα ότι στη Γάζα διαπράτεται γενοκτονία, πόρισμα που το Ισραήλ απέρριψε ως διαστρεβλωμένο και ψευδές. Πάντως η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ διευκρίνησε ότι η βράβευση δεν συνιστά τοποθέτηση για το εάν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η κρίση για το ζήτημα ανήκει στα διεθνή δικαστήρια και όχι στην Επιτροπή Νόμπελ. Και μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, καθώς από το μεσημέρι θα σημειωθούν νεφώσεις και ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις από 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πρόσχερες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 18:30.
2: Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
2: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Κρέκο Λατίνο, έτσι λίγο πειραγμένο το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια», ένα πασίγνωστο ελληνικό pop τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε υπέροχα η Σοφία Αρβανίτη, σε στίχους και μουσική Μιχάλη Ρακιντζή. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει και άλλη φορά μέσα από αυτή την εκπομπή, εδώ στο «Άκου να δεις τον 102», Μιχάλης Ρακιντζής, αγαπημένος, και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, επίσης αγαπημένος, λατρεμένος, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήδη ξεκίνησαν από την προηγούμενη Παρασκευή 2 του Οκτώβρη, θα μείνουν μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 10 η ώρα το βράδυ, και είσοδος από 20 ευρώ. Χωρίς είσοδο, είμαστε εδώ καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις τον 102, Κωνσταντίνος Σαββίδης, στην τεχνική υποστήριξη. Σήμερα κάτι είπαμε, έχει μέρα, μάλλον δεν φταίει η μέρα. Έχουμε προβλήματα και με το μετρό, τα λέγαμε και νωρίτερα. Έχουμε προβλήματα και με διακοπές υδροδότησης εκεί στην Πέτρου Συνδίκα και στις παρακείμενες οδούς. Έχουμε και αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Όχι, να μην λέτε ότι δεν έχουμε. Έχουμε απ' όλα. Και φυσικά χαιρόμαστε για τα μηνύματα που έχουμε. Θέλω να πω για τη φίλη μου την Αθηνά που μου λέει «Άρε φίλη, τραγουδάρες», την ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης να στείλω την καλησπέρα μου και την εκτίμησή μου στο φίλο μου τον Άρη που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα. Είμαστε περήφανοι, μου λέει ο Άρης, όπου όποτε αφανείς καλλιτέχνες, λογοτέχνες κάνουν περιοδικά την εμφάνισή τους στον τοπικό εκεί τύπο και μας χαρίζουν στιγμές υπερηφάνειας και μεγαλείου. Ένα μεγάλο έβγε και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που μου έστειλες. Να σε καλά, φίλε Άρη από τα Τρίκαλα, πάντα μας στέλνεις υπέροχες εικόνες και το πόσημα εκεί και όχι μόνο. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Και επειδή σας λέγαμε ότι αυτό το που σου κω καιρός θα είναι, στη μισή Ελλάδα θα είναι καλοκαιρινός, στην άλλη μισή θα είναι φθινοπορεινός, σε εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη λίγο χωρίζεται. Δηλαδή αύριο Σάββατο θα είναι, ας πούμε, μίνι καλοκαιράκι και την Κυριακή θα είναι φθινόπορο. Διαλέγεις και παίρνεις.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Παρασκευούλας, 9 του Οκτώβρη. Να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Δημήτρη από τη Λάρισα, που δεν είναι στη Λάρισα, αλλά ήρθε εδώ, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και εννοείται ότι θα μεταδώσω και το τραγούδι που μου ζήτησες. Λοιπόν, και εγώ πάω γυμναστήριο, αλλά η Τζένιφερ Λόπες το έχει πάει το γυμναστήριο σε άλλο level. Καλά, αυτή πρέπει να κάνει κάθε μέρα και 500 ώρες. Θα μου πεις, δουλειά της είναι, αλλά δεν είναι και τόσο πια δουλειά της. Έχει άλλες δουλειές, έχει πολλές δουλειές να κάνει. Τζένιφερ Λόπες, λοιπόν, στα 57 της, μας δείχνει το απίστευτα γυμνασμένο της σώμα μετά το γυμναστήριο. Ενώ ο πρώην σύζυγός της, ο Ben Affleck, μίλησε για τις ειδικές αδικίες στην καριέρα της J-Lo. Στα 57 της, λοιπόν, η Jennifer Lopez συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η ηλικία δεν είναι απλά ένας αριθμός. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός και επιχειρηματίας κουλουπού κουλουπού εθεάθη έξω από το γυμναστήριό της στη Santa Monica στην Καλιφόρνια, και φυσικά η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη. Η εμφάνισή της όμως στο γυμναστήριο ήρθε την ίδια ημέρα που ο σύζυγός της, ο πρώην, ο Ben Affleck, μίλησε δημόσια για αυτήν, και μάλιστα αυτή τη φορά τα λόγια του δεν είχαν να κάνουν με τη σχέση τους, αλλά κάτι που φαίνεται να τον έχει απασχολήσει εδώ και χρόνια, την αναγνώριση που θεωρεί ότι δεν έχει λάβει J-Lo για τη δουλειά της ως ηθοποιός. Είμαι προκατηλημένος, λέει, τρέφω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για όσα μπορεί να κάνει. Όμως η εμπορική επιτυχία μιας ταινίας δεν συμβαδίζει απαραίτητα με το προσωπικό γούστο εκείνο που ψηφίζουν. Είναι μέρος, σου λέει, όλο αυτό μιας παράξενης υποκειμενικής βιομηχανίας, στην οποία οι άνθρωποι φέρνουν πολλά από τα προσωπικά τους στοιχεία. Εν ολίγης ότι αδικήθηκε ως ηθοποιός η J-Lo. Η σχέση τους για την ιστορία είναι από τις πιο πολύ συζητημένες ιστορίες στο Hollywood. Αρχικά είχαν πρώτο γνωριστεί το 2004, μετά σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, το 2021, για την ιστορία αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή η δεύτερη ευκαιρία όμως δεν είχε happy ending. Παρά τον χωρισμό όμως, και οι δυο τους έχουν καταφέρει να διατηρήσουν μια άψογη σχέση. Δηλαδή μιλάνε με πολύ θαυμασμό και εκτίμηση, προς το παρόν τουλάχιστον, ο ένας για τον άλλον. Άλλωστε συνεργάστηκαν επαγγελματικά και στην ταινία Kiss of the Spider Woman, η οποία κυκλοφόρησε λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους. Μάλιστα τον περασμένο Οκτώβριο, πάμε να ακούσουμε J-Lo, εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα αυτής της ταινίας στη Νέα Υόρκη. Οπότε με J-Lo και το τραγούδι που ζήτησε ο Δημήτρης, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο

0: feels good. Hold me, baby. Well, I often love you like a lover should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. It ain't too much to hear that quit on my thumb. Well, you'll never so bloody show is fun. Come on, baby. Drive me crazy. It's great, this is great. Balls of fire.
1: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Παραμένει εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω τεχνικού προβλήματος. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβάς, αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που τραυματίστηκαν σοβαρά στις εγκαταστάσεις Motor Oil στην Κορινθία. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός βρέθηκε στον Όλυμπο 46χρονος Ισραηλινός που αγνοείται επί 3 εβδομάδες. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 1-3 το μεσημέρι. Στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες?

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Σωστά, πολύ σωστά τα άδει η Miley Cyrus, η οποία επέστρεψε με το 10ο άλμπουμ στούντιό της, το Pez Persuades, το οποίο κυκλοφόρησε με το ψευδόνυμο σκέτο έτσι Miley πλέον, φιγουράρει στο Instagram, στις 18 του Σεπτέμβρη, τώρα του 2026. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102, απόγευμα Παρασκευής 9 του Οκτώβρη. Καλύτερα τα πράγματα τώρα στους δρόμους της πόλης, τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ να έχουμε κάποιο πρόβλημα, 25 βαθμοί Κελσίου. Και εγώ θα πάω τώρα από τη Miley Cyrus σε ένα αγαπημένο μου συγκρότημα, το οποίο έτσι στόλιζε το δωμάτιό μου στα μικράτα μου, στα παιδικά μου χρόνια. Είχα δηλαδή μία φίσα με τους Def Leppard πάνω από το κεφάλι μου. Οι Def Leppard λοιπόν, ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα που ανέδειξε το Sheffield, ανακοίνωσαν μία εκτεταμένη σειρά συναυλιών στη Βόρεια Αμερική για το 2027, ζωή να έχουμε. Η περιοδία θα ξεκινήσει στις 2 του Μάρτη από την Πενσιλβάνια και θα ολοκληρωθεί 4 μήνες αργότερα στην Ινδιανόπολης. Το 2027 γίνεται, σου λέει, όλο και καλύτερο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη νέα μας περιοδία για το 2027 μαζί με τους Goo Goo Dolls και τους Strats ως special guest. Την ερχόμενη άνοιξη θα κλείσουμε, λέει, τη Βόρεια Αμερική με μία βραδιά και όχι μόνο μία, γεμάτη διαδοχικές επιτυχίες. Και γιατί μας το λένε αυτό? Διότι για τους fans των Def Leppard θα ξεκινήσει η προπόληση εισιτηρίων στην Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη, ενώ η γενική διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την επόμενη Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου. Το πιο σημαντικό από αυτή τη συναυλία των Def Leppard είναι ότι από κάθε εισιτήριο που πωλείται, $1 προσφέρεται στον οργανισμό City of Hope, ο οποίος δραστηριοποιείται στην έρευνα και στη θεραπεία του καρκίνου, ένεκα του γεγονότος ότι ο κιθαρίστας των Def Leppard, ο Vivian Campbell, είχε διαγνωστεί με ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας, είχε τελικά μια περιπέτεια την οποία όμως την ξεπερνάει και γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτό που γίνεται. Οι Def Leppard ολοκλήρωσαν το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του Live 2026 τον Ιούλιο που μας πέρασε, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα εμφανιστούν για μια μοναδική συναυλία στο Hollywood, στη Φλόρινα, στη Φλόριντα, όχι στη Φλόρινα, θα μπορούσαν βέβαια να περάσουν και μια βόλτα από τη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουν στο Μεξικό, στο El Salvador, στην Κώστα Ρίκα, στην Κολομβία, στην Αργεντινή, στη Φλόρινα και στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εμφανίσεών τους για τον επόμενο μήνα. Παράλληλα, οι Def Leppard έχουν κυκλοφορήσει και τη δική τους εκδοχή του τραγουδιού Heroes από τον David Bowie. Η διασκευή περιλαμβάνεται σε έναν δίσκο με σπάνιο και ακυκλοφόρητο υλικό, ο οποίος θα συνοδεύει και την επερχόμενη συλλεκτική τους κασετίνα Volume 4 και πρόκειται για μια έτσι νέα μίξη ηχογράφησης, πολύ σωστά τα λες Joe Elliot, που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως μουσική εισαγωγή στις ζωντανές εμφανίσεις των Def Leppard. Και για τη συνέχεια, let's get rocked.

Υπέροχο τραγούδι, Goo Goo Dolls, City of Angels ήταν η ταινία από το 1998. Και μιας και μιλάω για ταινία, πάω και σε μια σειρά και να ευλογήσω έτσι τα γένια μας. Με νέα επεισόδια επιστρέφει στην ΕΡΤ η μαύρη κωμωδία Το Παιδί, συνεχίζοντας την ιστορία της μέσα από το νέο κύκλο της σειράς. Μάλιστα, η επιστροφή του παιδιού συμπίπτει με την απονομή του βραβείου καλύτερη σειρά στην κατηγορία International Competition των Seoul International Drama Awards 2026, που πραγματοποιήθηκε χθες, 5η, 8 του Οκτώβρη, στη Σεούλ, στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό διεθνή θεσμό της τηλεοπτικής βιομηχανίας που φέρνει κάθε χρόνο στο προσκήνιο σειρές και δημιουργούς από όλο τον κόσμο. Το Παιδί λοιπόν επιστρέφει με 8 νέα επεισόδια στη μορφή μίνι σειράς με τίτλο Το Παιδί ή Επιστροφή. Τα νέα αυτά επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα της ΕΡΤ Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027 και στη συνέχεια θα μεταδοθούν και από την ΕΡΤ 1. Στην επίσημη τελετή απονομής των Seoul International Drama Awards, το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, μαζί με την δημιουργική ομάδα της σειράς. Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή σας λέγαμε ότι σε εξέλιξη είναι και το Beer Festival αλλά και η γιορτή μελιού, Honey, are you coming?

0: You're a diamond. Αναφέρομαι σε σένα, Χρήστο Χατζημίση, διότι θα μας πεις καλές ειδήσεις.
1: Καλές ειδήσεις. Καλησπέρα, Τόνια.
0: Καλησπέρα
1: σε όλους. Έχουμε καλές ειδήσεις, γιατί λειτουργεί κανονικά το μετρό. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε επίσημα ότι επιστρέφει κανονικά στην λειτουργία του. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα γύρω στις 4 το απόγευμα. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση επίσημη από την εταιρεία το τι ακριβώς συνέβη. Αναμένουμε κι εμείς ενημέρωση από την εταιρεία θέμα για να δούμε το τι ακριβώς συνέβη, ποιο ήταν το πρόβλημα και σταμάτησαν για αρκετές ώρες τα δρομολόγια, δημιουργώντας πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως είναι φυσικό, διότι ήταν και η ώρα αιχμής επιστροφής από τη δουλειά για τους περισσότερους, για κάποιους. Μετάβαση στη δουλειά, έτσι. Όπως εμείς, ας πούμε, που αναγκαστήκαμε να πάρουμε το λεωφορείο.
0: Όλα πήγαν καλά. Και με τα πόδια, από ό,τι ξέρω.
1: Εντάξει. Υπήρξαν προφανώς κάποιες διαμαρτυρίες του κόσμου.
0: Λογικό.
1: Γιατί, από ό,τι κατάλαβα, έμειναν ανοιχτές οι πόρτες για πολλές ώρες. Έχει συμβεί σε όλους μας πια, νομίζω. Το έχουμε.
0: Ναι, το έχουμε,
1: το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Και φτάσαμε να λέμε καλά νέα το γεγονός ότι διεξάγονται κανονικά τα δρομολόγια. Αλλά είναι καλά τα νέα.
1: Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι το μετρό έχει αυτές τις δικλείδες ασφαλείας που μόλις παρουσιαστεί ένα πρόβλημα, έστω και αν είναι ένα μικρότατο πρόβλημα, σταματάει. Που είναι, εγώ θεωρώ,
0: πολύ
1: το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Παρά να συνεχίζει με πρόβλημα. Όμως έχει επιστρέψει κανονικά στη λειτουργία του και.
0: Οπότε θα γυρίσεις κανονικά με το μετρό.
1: Θα γυρίσουμε το βράδυ με το μετρό.
0: Να σε καλά, Χρήστο Χατζημίση. Σε λίγο θα σε ακούσουμε στις ειδήσεις των 7. Σε αποχαιρετώ προς το παρόν και θέλω να σε κρατήσω μέχρι τις 7, γιατί θέλω να πούμε κι άλλα. Ήθελα να σου πω για τον Νταμιάνο, τον Ντέιβι, τον Μάνεσκιν. Τι να κάνω, παντρεύτηκε. Το χάσα το κορμί, πατριώτη. Εγώ για μένα λέω. Επειδή τα ξέρεις εσύ, γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω, αλλά.
0: Παντρεύτηκε, αλλά δεν μπορείς να μιλήσεις. Το ξέρω ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Δεν πειράζει. Άλλη φορά, Χρήστο μου.
1: Πού είναι ο Νταμιάνο, δεν ακούω.
0: Πριν ακούσαμε Νταμιάνο, τώρα ακούμε Μόμπι. Αυτός ήρθε απλά στην Ελλάδα το καλοκαίρι που μας πέρασε.
1: Και ήταν πολύ
0: εκπληκτικός. Πήγαν εδώ συνάδελφοι και έβαλε επίτηδες αυτό το τραγούδι, το Honey, διότι έχουμε γιορτή μελιού εδώ σε εμάς, δίπλα, στη Χάντ, στον Τζαχάκο, μέχρι και την Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Χρήστο Χατζημίση, θα σε αποδεσμεύσω.

Όπως μας είπε ο φίλος μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης, τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας εδώ στο Άκου να δεις τον 102 σε όλο το μήκος της γραμμής 1, καθώς τελείωσε το πρόβλημα η βλάβη ότι ήταν, θα περιμένουμε και νεότερες ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, το οποίο ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε τώρα. Λοιπόν, βέβαια συνεχίζονται εκεί η έκτακτη διακοπή υδροδότησης, συγκεκριμένα στην Πέτρου Συνδίκα, Βασιλής Σόλγας, Μαρκού Μπότσαρη, Δελφών, καθώς και στις παρακείμενες οδούς, σας τα λέγαμε και νωρίτερα, και εκτιμόμενος χρόνος είναι τα μεσάνυχτα σήμερα. Σήμερα ήταν γενικά μια περίεργη ημέρα. Με PJ Harvey θα ολοκληρώσω την εκπομπή. Πολύ Jean Harvey έχει γενέθλια. Γεννήθηκε στις 9 του Οκτώβρη του 1969, σβήνει τα 57 κεράκια, Αγγλίδα τραγουδίστρια, μουσικός, θηρουργός, μία από τις πιο σημαντικές περιουσίες θα έλεγα για κάποιο λόγο, την Άννα, στο χώρο της ροκ και εναλλακτικής μουσικής. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Έχουμε λίγο κινησούλα και στην Εγνατία και στο κέντρο της πόλης και γενικότερα υπάρχει μια έτσι, κινητικότητα, εξάλλου είναι και Παρασκευή, αλλά τώρα τουλάχιστον με το γεγονός ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1 στο μετρό, θεωρητικά θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Να περάσετε όπως αγαπάτε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έρχεται και εμείς καλώς εχόντων των πραγμάτων καιρού επιτρέποντος κουλουπού κουλουπού. Θα τα ξαναπούμε και ανταμώνουμε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κανονικά λειτουργεί πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης. Τα δρομολόγια είχαν σταματήσει λόγω τεχνικού προβλήματος σε ολόκληρο το μήκος των γραμμών. Αν έστειλαν τις κινητοποιήσεις τους, οι αλλοιείς επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 ημέρες κινητοποιήσεων μετά τις δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου για τα νέα μέτρα και την οικονομική στήριξη του κλάδου. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε αιμόφυρτο σήμερα το πρωί μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή είχε σταλεί στις 6 Αυγούστου 2026. Αύξηση 5% κατέγραψε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Ελστάτ, παρά τη σχετική σταθεροποίηση των τιμών στα τρόφιμα. Την άνοδο του Γενικού Δικτύου Τιμών τροφοδότησαν κυρίως οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης και στα ενεργειακά προϊόντα, οι οποίες είχαν προεξοφληθεί από την αγορά. Το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει η Κομισιόν, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του χειμώνα. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους στην Αττική. Ο δεύτερος τραυματίας, 53 ετών, έχει σοβαρότατες βλάβες στον εγκέφαλο σύμφωνα με τον διοικητή του Θριάσιου. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός εντοπίστηκε 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος Άμι Γιόγκεφ, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο. Η είσοδος του εντοπίστηκε στη θέση Μαυρόλακος σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποιούσε έρευνες στην περιοχή. Κυρώσεις κατά του ίδιου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση, επεκτείνοντας τα μέτρα που μέχρι σήμερα στόχευαν εισαγγελείς και δικαστές του. Η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες, ανοίγοντας νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον. Την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε δήλωση που περιήλθε σε γνώση του Reuters πριν από την επίσημη δημοσιοποίησή της. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη αύριο και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
3: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-88-28-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Μια ιστορία θα σας πω.
7: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
8: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
7: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
8: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

χειροτέχνης, εφευρέτης, πειραματιστής, ζωγράφος, ποιητής, μικροβιομήχανος. Ένας άνθρωπος που έκανε τη φαντασία, την οφθαλμαπάτη, πλακάγει για τον τοίχο, καρέκλα, γραβάτα. Ο σουρεαλισμός στα χέρια του απέκτησε μια διάσταση εντελώς διαφορετική. Ίσως και να σας έχει κοιτάξει κάποιο από τα χαρακτηριστικά μάτια που αγαπούσε να ζωγραφίζει, σε κάποιο μπαρ, σε κάποια γκαλερί. Ίσως να έχετε ανταμώσει με το πρόσωπο εκείνης της γυναίκας, την οποία αναποθέωσε με την τέχνη του, ένα πρόσωπο που κατάφερε να αποτυπώσει με χίλιους δυο διαφορετικούς τρόπους. Και αν έχετε σταθεί απέναντι σε κάποιον κύριο που φορά μια γραβάτα του, πράγματος ως σπάνιο, τότε είστε πραγματικά τυχεροί που βλέπετε τη ζωντανή ιστορία ενός τόπου, μια συγκεκριμένη στάση ζωής. Είστε τυχεροί, χωρίς υπερβολή, που βλέπετε ένα κινητό έργο τέχνης. Φίλες και φίλοι, μην επιτρέψετε ποτέ και σε κανέναν να σας παρουσιάσει τον Πιέρο Φορναζέτη με όρους εμπορικούς, με όρους μιας αγοράς που δεν ξέρει από τέχνη και που χρησιμοποιεί όρους διαδικτύου. Ο Φορναζέτη είναι ένα μάτι, είναι το πρόσωπο μιας γυναίκας, ένα καλαμπόκι σε ένα σουρεαλιστικό τοπίο, ένας ήλιος ιδιαίτερος, ζωγραφισμένος με τρόπο, σαν να μας κοιτάει όπου κι αν σταθούμε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας μια γλυκιά αγκαλιά στις ακροάτριες και τους ακροατές της ΕΡΤ σε Λάρισα, Βόλο, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Λούσιο Μπατίστη, Λαχαντσόνε Ντελ Σόλε, φίλες και φίλοι, 1971, μια μεγάλη επιτυχία της εποχής και βέβαια τον προαναφέραμε τον ήλιο του Φορνασέτη, ο οποίος μας κοιτά όπου και αν βρεθούμε, διότι «La canzone del sole» τι σημαίνει στα ιταλικά «Το τραγούδι του ήλιου». Ο Πιέρο Φορνασέτη γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 1913 σε μια εύπορη μεσοαστική οικογένεια στο Μιλάνο. Έμεναν σε μια πολυκατοικία που είχε χτίσει ο πατέρας στη συνοικία Σιτά Στούντι. Ήταν το πρώτο παιδί της φαμίλιας και ως τέτοιο βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα φαινομενικά προκαθορισμένο μέλλον. Ο πατέρας, επιχειρηματίας, είχε αποφασίσει ότι ο Πιέρο θα έπρεπε να ακολουθήσει τα βήματά του αναλαμβάνοντας την οικογενειακή επιχείρηση. Σε αντίθεση με τις οικογενειακές παραδόσεις όμως, ο Πιέρο επέδειξε μία έμφυτη καλλιτεχνική κλίση. Πάντα θυμόταν το περιστατικό που τον καθόρισε. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συγκίνηση όταν ως παιδί, ένα καλοκαιρινό πρωινό στη λίμνη, για πρώτη φορά, η πένα μου άρχισε να διαγράφει το περίγραμμα ενός ποδιού, μετά ενός σώματος και μετά ενός προσώπου. Έμεινα έκπληκτος», θα πει, «εκστασιασμένος και μεδαίος για αυτό το θαύμα και εξακολουθώ να εκπλήσωμαι κάθε φορά με αυτό το άνθισμα της εικόνας που έχω μέσα μου που αναδύεται από μόνη της». Στην εφηβεία του, να σκεφτείτε, διακοσμούσε το δωμάτιό του με μοτίβα οφθαλμαπάτες, μια γυναίκα στο παράθυρο πάνω στον τοίχο, αερόστατα που σκαρφάλωναν στο ταβάνι. Μαζί με την κλίση του στο σχέδιο, ο Φορνασέτη ανακάλυπτε τον αποφασιστικό χαρακτήρα του. Δεν έκανε πίσω στα σχέδια του μπαμπά. Έτσι, το 1932 γράφτηκε στην Ακαδημία Μπρέρα, αλλά αποβλήθηκε 2 χρόνια αργότερα για ανυπακοή και στη συνέχεια νάτος στην Ανωτάτη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Καστέλ Σφορτσέσκο, στο Μιλάνο. Εκεί, δόξα τω Θεώ, ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, ο Φορνασέτη ξεκίνησε τη μελέτη τεχνικών χαρακτικής και εκτύπωσης, γεγονός που πολύ γρήγορα του έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστεί με διάφορους καλλιτέχνες της εποχής, τυπώνοντας βιβλία των έργων τους και λιθογραφίες. Από τον Αλμπέρτο Σαβίνιο ως τον Φαμπρίτσιο Κλέρισι, από τον Τζόρτζιο Ντεχίριχο και έως τον Μάσιμο Αμπίλι. Πειραματιζόταν καθημερινά σε μορφές εκτύπωσης και κατάφερε να δημιουργήσει μοναδικά γραφικά εφέ σε μεταξωτά μαντήλια. Μεταφυτικό, οφθαλμαπάτες, σουρεαλισμός. Φορνασέτη μεγάλωνε πια, αλλά το παιδί, ή μάλλον τα όνειρα και τα σχέδια που έκανε από παιδί, ήταν πάντα εκεί. Μπορούσε πλέον να τα μετεξελίξει, ορίμαζε και ο ίδιος μέσα από τη δουλειά του. Έτσι, στην 5η Τριενάλε του Μιλάνο, το 1933, εκθέτει τις πρώτες δημιουργίες του. Σειρές από σταμποτά φουλάρια που απεικόνιζαν τα λεπτουργήματα μιας πανοπλίας και ένα τραπεζομάντιλο σπαρμένο με αρχαιότητες. Φορνασέτη εξέφραζε πλέον τον κεντρικό πυρήνα του στυλ του. Εκλεκτισμός. Είμαστε πλέον στα χρόνια στα οποία, φίλες και φίλοι, ο εκλεκτισμός αρχίζει να κυριαρχεί στην τέχνη, κυρίως βέβαια

στην αρχιτεκτονική και το καταφέρνει με αυτό που λέει το όνομά του. Εκλέγω, επιλέγω στοιχεία διαφόρων ιστορικών περιόδων και συνθέτοντάς τα καταλήγω στη δημιουργία της τελικής μορφής του έργου. Χάρη στην εμπειρία που είχε αποκτήσει, αλλά και το πάθος του για την εκτύπωση, από τη δεκαετία του 40 και μετά, ο Πιέρο Φορνασέτη δημιουργεί μια σειρά απογραφιστικά έργα περιορισμένης έκδοσης. Ημερολόγια, δώρα, διαφημιστικές αφίσες, θεατρικά προγράμματα, εξώφυλλα περιοδικών. Εκδοτικές ιδέες που σχεδιάστηκαν και επαρρίχθησαν κατόπιν παραγγελίας ή έτσι, για ευχαρίστηση, εκφράζοντας με διάφορες μορφές πλέον την αντίληψή του για την επίσημη κομψότητα και το όραμά του για τον κόσμο.

Τίτο Κίπα, φίλες και φίλοι, στο Βίβερε. Κι αν η θεματική, ή μάλλον ένα χαρακτηριστικό της θεματικής του Φορνασέτη μας έδωσε τον τίτλο του πρώτου τραγουδιού, τα χρόνια στα οποία βρεθήκαμε μας έδωσαν το δεύτερο τραγούδι, μιας και μιλάμε για ένα άσμα του 1938. Στο μεταξύ, ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής από το 1939 αρχίζει να δημοσιεύει τα έργα του στο περιοδικό σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής Ντόμους που εξέδιδε τότε ο Γιο Πόντι, που είχε εντυπωσιαστεί από τη δουλειά του. Ο Πόντι, φίλες και φίλοι, δεν ήταν όποιος και όποιος. Εκ των σημαντικών παραγόντων του ιταλικού σχεδιασμού, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αρχιτέκτονας, ο σχεδιαστής, ο εκδότης, ο δάσκαλος, αυτός ήταν ο Πόντι και ήταν αυτός που θα εμπιστευόταν το Φορνασέτη και θα του ανέθετε δουλειές για αλμανάκ, τα οποία ξεκίνησαν ως χριστουγεννιάτικα δώρα, αλλά που θα τους ενέπνεαν για μια μεγαλύτερη σειρά που θα ξεκινούσε αμέσως μετά τον πόλεμο και θα τελείωνε το 1950. Στο χαρτί του Φορνασέτη γεννήθηκαν ιδέες, προέκυψαν θέματα και καθορίστηκαν χαρακτήρες για μια τεράστια ποικιλία. Οι δύο άνδρες ευθυγραμμίστηκαν όχι μόνο με τον ορισμό και τη σημασία της διακόσμησης και της πολιτιστικής κληρονομιάς που αυτή συνεπάγεται, αλλά και με την όλη έννοια της αρχιτεκτονικής και πάνω απ' όλα τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Έχοντας το δικό του ατελιέ ήδη από το 1940, ο Φορνασέτη έβαλε ως στόχο να παράγει καθημερινά αντικείμενα εμπλουτισμένα με το είδος της διακόσμησης που θα έφερνε την τέχνη και κατ' επέκταση την ομορφιά στα σπίτια των απλών ανθρώπων, όπως έλεγε. Αυτή άλλωστε ήταν και η ιδέα της δημιουργίας του ατελιέ του, η αρχή της πρακτικής τρέλας, όπως το αποκαλούσε. Ο Φορνασέτη πίστευε και έκανε πραγματικότητα την παντριά της δικιάς του δημιουργικότητας σε τέλεια αρμονία με τη χρησιμότητα ενός αντικειμένου. Πορσελάνινα είδη με ζωγραφιές, έπιπλα ή αξεσουάρ επίπλωσης όπως πλακάκια με το πρόσωπο που θα συναντήσουμε σε λίγο και βέβαια ο κλασικός ήλιος Φορνασέτη πάνω σε φουλάρια ή σε πλακάκια τείχων με ακτίνες σαν φλόγες αλλά και με μάτια στο στόμα. Εδώ όμως οφείλουμε να προσθέσουμε κάτι βασικό. Τα έργα του δεν ήταν μεμονωμένα κομμάτια, αλλά σειρές αντικειμένων. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το κλίμα, τη σειράς δηλαδή, το θέμα των παραλλαγών είναι κεντρικό στη δραστηριότητα του Φορνασέτη και θα φτάσει βέβαια κάποτε στην μεγαλύτερη σημασία του στη σειρά Τέμα Βαριατσιόνι. Όμως, εδώ θέλουμε πλέον μία γυναίκα. Η γεννημένη στη Ρώμη, τα Χριστούγεννα του 1874, Λίνα Χαβαλιέρη, ήταν φίλες και φίλοι για πολλούς η ομορφότερη σοπράνο της εποχής της. Ορφανή από γονείς, την έκλεισαν από νωρίς η κρατική λειτουργή σε ένα καθολικό μοναστήρι, αλλά το κορίτσι το έσκασε και πήγε στο Παρίσι, πιάνοντας δουλειά ως τραγουδίστρια σε ένα καφέ. Ποιος θα το έλεγε ότι μια μέρα θα πρωταγωνιστούσε δίπλα στον Ερίκο Καρούσο στην όπερα «Φεντόρα» του Ουμπέρτο Γιορντάνο και από εκεί, συντροφιά, στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης για την πρώτη εκτός Ευρώπης παράστασή της στις 5 Δεκεμβρίου του 1906. Η σχέση της με τον Ρώσο πρίγκιπα Μπαριατίντσκι δεν πήγε μακριά. Βλέπετε, τόσο οι γονείς του όσο και ο τσάρος Νικόλος ο δεύτερος δεν τους επέτρεψαν να παντρευτούν. Το 1914, την παραμονή των 40 γενεθλίων της, η ομορφιά της ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Είχε τη δικιά της στήλη για μακιγιάζ, το περιοδικό Φέμινα, έγραψε βιβλίο με τίτλο «Τα μυστικά της ομορφιάς», λανσάρισε το δικό της άρωμα
με το όνομα Μόνα Λίσα, έκανε σινεμά και παντρεύτηκε 4 φορές. Μετά από όλα αυτά, αξίζει νομίζω να την ακούσουμε, φίλες και φίλοι, σε μια ηχογράφηση του 1911, στο «L'altra notte in fondo al mare» από τον Μεφιστοφελή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κανονικά λειτουργεί από τις 6.30 το απόγευμα το μετρό Θεσσαλονίκης. Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ECOFIN. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός βρέθηκε στον Όλυμπο ο 46χρονος Ισραηλινός που αγνοείται επί 3 εβδομάδες. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβης κατασχέθηκαν στην Αττική, 3 συλλήψεις. Αντιφασιστική συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαβίδη στην τεχνική υποστήριξη. Μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο καλλιτέχνη Ιερό Φορνασέτη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Από νωρίς τα λέγαμε με την αγαπημένη την Τίνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και στο Σωτήρη βέβαια. Την καλησπέρα μας στον Άκη και στην Τατιάνα, στη Δήμητρα και στην αδελφούλα της την Ειρήνη. Την καλησπέρα μας στην αγαπημένη τη Γεωργία, την Ανά, το Στέλιο να μην ξεχάσουμε, την Πατρίτσια μας και βέβαια το Δημοσθένη, τον Μάκη και τη Μαρία στην Νάπολη. Σας είχαμε πει νωρίτερα φίλες και φίλοι ότι η ηχογράφηση ήταν του 1911. Φάνηκε αυτό, αλλά από ιστορικής άποψης πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο να ακούσουμε την Λίνα Γαβαλιέρη στο Λαλτρανό την Φονταλμάρε από τον Μεφιστοφελή του μεγάλου συνθέτη, ποιητή αλλά και λιμπρετίστα Αρίγκο Μποϊτό. Φεβρουαρίου του 1944, φίλες και φίλοι, η Γαβαλιέρη ήταν ακόμη μια πανέμορφη γυναίκα 69 χρόνων που ζούσε με τον ιταλικής καταγωγής αλλά αμερικανό πολίτη σύζυγό της στη Φλωρεντία. Από το βάθος τα αμερικανικά βομβαρδιστικά πλησιάζουν. Το υπηρετικό προσωπικό τρέχει στο καταφύγιο. Το ίδιο ετοιμάζονται να κάνουν οι καβαλιέροι με τον άντρα της. Αλλά, φοβούμενοι μήπως ο βομβαρδισμός προκαλέσει μεγάλες φθορές, έμειναν λίγο πίσω για να βάνουν οι άνθρωποι σε μία τσάντα τα πολύτιμα κοσμήματά τους. Στο δρόμο για το καταφύγιο, όπου τους περίμενε το οικιακό προσωπικό, οι βόμβες των αεροπλάνων τους έκαναν κομμάτια. Έξι χρόνια αργότερα, Φορνατζέτη, φίλες και φίλοι, ξεφυλίζει ένα περιοδικό και πέφτει πάνω σε μια φωτογραφία με το πρόσωπο της Καβαλιέρη. Κλονίζεται, το ερωτεύεται. Και έτσι, το 1952 αρχίζει να εργάζεται σε αυτό που αργότερα θα γινόταν η πιο διάσημη και εμβληματική σειρά του, η σειρά που προαναφέραμε με τίτλο «Tema e Variazioni». Ξεκινώντας από το πορτρέτο της Καβαλιέρη, άρχισε την αναπαράστασή του που θα τον συνόδευε μια ολάκερη ζωή. Η Καβαλιέρη με το Φορνατζέτη μετατρέπεται σε ένα αρχέτυπο ενιγματικής κλασικής ομορφιάς που εμφανίζεται με περισσότερους από 400 τρόπους. Απλά, στην ιστορία, καλές είναι και οι υπερβολές σε τίτλους, έμεινε ως η γυναίκα με τα 1000 πρόσωπα. Πότε σαν γυνευτική λοιπόν, πότε μυστηριώδης, πότε έκπληκτη, με γυαλιά ή με στέμα, με μάτια κλειστά ή ανοιχτά, το πρόσωπο της Καβαλιέρη θα γίνει το έμβλημα του Φορνασέτη και της τέχνης του και ακόμη είναι βέβαια στα χέρια πλέον του γιού του Μπαρνάμπα. Σε μια σειρά από καθημερινά αντικείμενα, πορσελάνες, πιάτα τείχων, πλακάκια, όλα σε σειρές. Ο Φορνασέτη, το είπαμε και νωρίτερα, δεν έκανε ποτέ μεμονωμένα αντικείμενα. Ακόμη κι αν βρεθείτε σε κάποιο σπίτι, κάποιο τυχεράκια φίλου που έχει στον τοίχο του ένα πιάτο, να ξέρετε πως δεν φτιάχτηκε μόνο του, αλλά ως κομμάτι μιας σειράς, που φτάνει κάποια στιγμή από μια εποχή μάλιστα και μετά και στις γραβάτες, οι οποίες ωστόσο έχουν πάψει δυστυχώς να παράγονται και ως εκ τούτου μόνο διαδίκτυο και σε τιμές σκληρές ομολογώ. Και όλα αυτά από έναν άνθρωπο που έκανε περισσότερα από 13.000 έργα, αλλά επαναλαμβάνω, κανένα δεν παρήχθη μόνο του. Η σειρά με την Καβαλιέρη
κερδίζει ένα πολύ μεγάλο κοινό συγγραφέων και διανοουμένων. Ο Αλμπέρτο Μοράβια αφιέρωσε ένα κείμενο στις άπειρες παραλλαγές του προσώπου της Χαβαλιέρη, ενώ το 1971 ο Χένρι Μίλλερ επέλεξε ένα από τα διακοσμητικά της σειράς για το εξώφυλλο της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «My Life and Times». Το Φορναζέτη, η κληρονομιά της μεγάλης ιταλικής παράδοσης, βρισκόταν ακριβώς στο σχέδιο, στην καθημερινή πρακτική του σκίτσου και της αντιγραφής. Η αυστηρότητα και η απλότητα του ύφους ήταν το θεμελιώδες αντίδοτο ενάντια στον ναρκισισμό του τέλους του 19ου αιώνα που ο ίδιος απεχθανόταν. Φορναζέτη, ακόμη και μέσα από τις σειρές του, παραμένει πιστός στον εκλεκτισμό, τον οποίο παντρεύει με τον κλασικισμό, την ίδια ώρα που ποτέ μα ποτέ δεν σταματά να κλείνει το μάτι στο ονειρικό. Τα τραπουλό χαρτά του, για παράδειγμα, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, παραπέμπουν στο μεγάλο Μπραμάντε, ο οποίος, με το να μη ζωγραφίζει τα πόδια των ηρών της αποκαθήλωσης του Ιησού, για παράδειγμα, έδινε την αίσθηση πως όλοι αιωρούνται, πως βρίσκονται ήδη όλοι μαζί στον ουρανό, σαν σε δευτέρα παρουσία. Το είπαμε και στην εισαγωγή. Μπορεί κάποια στιγμή να πάτε να πλύνετε τα χέρια σας σε ένα καθώς πρέπει μπάνιο, βέβαια, σε κάποια γκαλερί, ή ακόμη αν θέλετε και στους τοίχους μιας γκαλερί και στο σπίτι ενός φίλου, και να δείτε ένα μάτι το οποίο θα σας κοιτά. Είναι το μάτι αυτής εδώ της συγκεκριμένης γυναίκας την οποία ερωτεύτηκε. Εμείς θα βάλουμε μάτια και γυναίκα στο «Όκι τη ραγκάτσα» του Γιάννη Μοράντι. Ήταν το τραγούδι της Ιταλίας στο διαγωνισμό της Eurovision του 1970.

Τζάνι Μοράντι λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Κιντι Ραγκάτσα, 1970, και θα έλεγε κανείς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν το ακουμπάμε μόνο λόγω θεματικής σε ό,τι αφορά τα μάτια της κοπέλας, όπως είναι ο τίτλος του, αλλά είναι και στην εποχή στην οποία μπαίνουμε. Συγκεκριμένα είμαστε, θα μπούμε σε αυτό το κεφάλαιο, φίλες και φίλοι, στη δεκαετία του 60 και του 70, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματικά ο μεγάλος Φορναζέτη θα δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, διότι πολύ απλά κλήθηκε να επιλέξει. Μετά και την εκ νέου ανακάλυψη του ιταλικού κλασικισμού που προωθήθηκε από το καλλιτεχνικό κίνημα Νοβεσέντο Ιταλιάνο της εποχής, το έργο του Φορνασέτη εμπνέεται αφενός από τον Πιέρο Ντε Λα Φρανσέσκα, τον Ζιώτο, γενικότερα τις τοιχογραφίες της αναγέννησης, και αφετέρου από την μεταφυσική ζωγραφική. Αυτοί οι δύο κόσμοι ενώνονται στο Φορνασέτη μέσα από τη δεξιοτεχνία που διέκρινε την καλλιτεχνική του δραστηριότητα. Ο αλχημιστής Φορνασέτη, ο άνθρωπος που θεωρούσε τον εαυτό του όχι σχεδιαστή αλλά μάλλον καλλιτέχνη της αναγέννησης, ήταν πλέον παγκοσμίως γνωστός. Αλλά όπως προείπαμε, τις επόμενες δύο δεκαετίες τα πράγματα επρόκειτο να αλλάξουν. Συγκεκριμένα, στη δεκαετία του 60, ένας, θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε, φονταμενταλιστικός ορθολογισμός κυριαρχεί στην καλλιτεχνική και βιομηχανική σκηνή, υποτάσσοντας την μορφή στη λειτουργία. Και όταν υποτάσσεις τη μορφή στη λειτουργία, τι κάνεις? Στιγματίζεις τη διακόσμηση ως περιττή και εσφαλμένη. Ο φίλος, ο επιστήθιος φίλος και συνεργάτης του Φορναζέτη, ο Πόντι, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, αλλά ο Φορναζέτη αρνείται να παραδώσει τα όπλα. Συνεχίζει απτόητος την πορεία του, συνέχεια επαναστατικός, αδιαφορώντας για τους κανόνες και τις μόδες που δεν τις επιβάλλουν πλέον οι ίδιοι σχεδιαστές, αλλά τα μέσα ενημέρωσης και η βιομηχανία. Αυτή η επιλογή του θα τον απομακρύνει από τα φώτα της δημοσιότητας και κυρίως θα γίνει αφορμή για να χωρίσει από το φίλο της ζωής του, τον Πόντι. Ρίχτηκε στη ζωγραφική, βυθίζοντας σε χρώματα και σε σουρεαλιστικές, ονειρικές εικόνες την ανάγκη του να ξεφύγει από την πραγματικότητα που δεν τον αντιπροσώπευε πλέον. Μια πραγματικότητα στην οποία, φίλες και φίλοι, ούτε καν η χειροτεχνία φαινόταν να έχει θέση, μιας και όλα είχαν παρασυρθεί πλέον από την ξέφρενη βιομηχανική λογική με καθαρά οικονομικό.

Το 1984 ανοίγει στο Λονδίνο η γκαλερί Themes and Variations με πρωτοβουλία της Lillian Fawcett και της Julian Medda. Μια πρωτοβουλία η οποία αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον για το έργο του Φορνασέτη, αν και ομολογουμένως ο ίδιος επανέρχεται με τους δικούς του πάντα όρους στην τέχνη, παρουσιάζοντας το 1980 την πρώτη του κολεξιόν από γραβάτες. Ένας πραγματικός σεισμός στον χώρο της τέχνης και κατ' επέκταση της μόδας. Αλλά, επαναλαμβάνω, μιλώντας για το Φορνασέτη, μην περιμένετε μαζική παραγωγή. Με ειλικρίνεια σας το λέω. Μεγάλος δεν είσαι μόνο επειδή δημιουργείς ή κάνεις μεγάλα πράγματα. Μεγάλος είσαι και όταν τα υπερασπίζεσαι μέχρι τέλους. Ξέρετε, στην κοινοτοπία του χρηστικού αντικειμένου και στον αυτοσκοπό της τεχνολογίας, Φορνασέτη αντιπαράθεσε την αγάπη για τα καλοφτιαγμένα χειροτεχνήματα και τη διακόσμηση. Σε εποχές σκληρού ορθολογισμού και πρακτικότητας, πρότεινε, θα έλεγε κανείς, σαν ένα είδος προβοκάτσιας, τη φαντασία και το καπρίτσιο. Όχι ωστόσο ως αυτοσκοπό, αλλά σαν έναν τρόπο και μία μέθοδο για να ανακαλύψουμε όλοι εκ νέου το αντικείμενο, να το ιδιοποιηθούμε ξανά, κοιτάζοντάς το και όχι μόνο χρησιμοποιώντας το. Και για να το καταφέρει αυτό, φίλες και φίλοι, ο Φορνασέτη κατέφυγε σε μια παλιά τεχνική που δεν ήταν άλλη από την κατάργηση των ορίων μεταξύ καλλιτέχνη και τεχνίτη.

τα μισοφέγγαρα ήταν ένα από τα αγαπημένα θέματα του Πιέρο Φορναζέτη. Μισοφέγγαρα πάνω από σκοτεινές θάλασσες, στις οποίες ωστόσο αντέχουν βάρκες με ανοιχτά τα πανιά τους. Και ως εκ τούτου σκεφτήκαμε τον υπέροχο Αντριάνο Σιρεντάνο στο τραγούδι «La Mezzaluna», το μισό φεγγάρι.

ξεχώρισε για μια ιδιαίτερη αισθητική οράματος που συνδύασε την ειρωνία ώρες-ώρες, τον σουρεαλισμό και τον κλασικισμό με αναφορές, όπως είπαμε, στην τέχνη της αναγέννησης, στον κόσμο των ονείρων. Έναν κόσμο ο οποίος ουσιαστικά μας είπε, όπως μας είπαν τόσοι και τόσοι μεγάλοι καλλιτέχνες του αιώνα αυτού, πως δεν υπάρχει κανένας που να δικαιούται να εξυγχρονίζει το κλασικό. Στις 9 Οκτωβρίου του 1988, σε ηλικία 74 χρόνων, ο ανυπόταχτος αριστοκράτης Φορναζέτη μπαίνει στο νοσοκομείο για μια επέμβαση ρουτίνας. Αλλά τι έγινε? Η καρδιά του δεν άντεξε, φίλες και φίλοι. Τον πρόδωσε. Ήταν η μέρα που η τέχνη έχανε μια από τις μεγαλύτερες μορφές της. Και θεωρώ πως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε από τα λόγια του πολύ μεγάλου Ιταλού βιομηχανικού σχεδιαστή Έτορε Σότσας στο βιβλίο του Πάτρικ Μοριέ με τίτλο Φορνασέτη Practical Madness. Πιστεύω, είπε ο Έτορε, ότι ο Φορνασέτη μια μέρα, όταν ήταν νέος, είχε ένα απίστευτο όραμα. Δεν ξέρω αν ήταν μέρα ή νύχτα, αλλά πρέπει να είδε ξαφνικά ολόκληρο τον κόσμο, όλες τις αναποθέσεις μορφών και αναμνήσεων να γίνονται κομμάτια. Φαίνεται να είχε αποφασίσει ότι αν δεν είχε μείνει τίποτα στο έδαφος παρά μόνο ένα στρώμα από συντρίμια και σπασμένα πράγματα, και αν αυτό ήταν το μόνο πάτωμα για να περπατήσει, αν ήταν υποχρεωμένος να περπατήσει σε αυτό το μαλακό έδαφος μιας άμορφης χωματερής θραυσμάτων και συμβόλων χωρίς πλαίσιο, τότε αυτός, ο Φορναζέτη, θα ξανάχτιζε τον κόσμο. Πιστεύω, συνεχίζει ο Έτορε Σότσας, ότι ήταν κάπως έτσι, ότι το σύνολο των ανθρώπων, των ζώων, των λίθων, των βουνών, των δέντρων, των ουρανών, των βροχών, των μνημείων, των νεκροταφείων και άλλων αντικειμένων, το οποίο στο μυαλό μας είναι οργανωμένο σε αυτό που ονομάζουμε κόσμο, γι' αυτόν είχε γίνει πραγματικά κομμάτια. Διαθέτοντας αυτές τις τεράστιες αποσκευές από φιγούρες και τμήματα καλά επιλεγμένων, αυστηρά ελεγμένων και αναδιοργανωμένων μεταφορών, ο Φορνασέτη στο τέλος άρχισε να σχεδιάζει αυτή την μεγάλη, τεράστια, ποιητική, άπειρη νέα μεταφορά. Και σε αυτή τη μεταφορά, φίλες και φίλοι, λέμε εμείς, κυρίαρχο ρόλο παίζουν και τα χείλη. Μπέλελε του Ελάμπρα, το τελευταίο μας τραγούδι, όμορφα τα χείλη σου, από τον Λούχα Μπαρμπαρόσα του 1984. Γεια σας.

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης που από τις 4 το απόγευμα δεν διεξαγόταν κανένα δρομολόγιο τόσο προς τον σιδηροδρομικό σταθμό όσο και προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας, το μετρό προκλήθηκε αυτόματη διακοπή της λειτουργίας λόγω προσωρινού τεχνικού ζητήματος που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Σύμφωνα με τις πιστοποιημένες διαδικασίες του αυτόματου συστήματος και τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα, οι σειρμοί προσέγγισαν τους σταθμούς και αποβίβασαν το κοινό στις αποβάθρες. Άμεσα διενεργήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι, ενέργειες αποκατάστασης και οι δοκιμές ασφαλείας. Η λειτουργία επανήλθε στις 7 παρά 20 το απόγευμα και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για τη θέμα και γι' αυτό παραμένουμε σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου, καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας, ζητώντας συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την προσωρινή ταλαιπωρία. Την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δις ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά και εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες, αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι. Επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 μέρες κινητοποιήσεων, μετά από τις δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Και περιμένουν τώρα τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου για τα νέα μέτρα και την οικονομική στήριξη του κλάδου. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο νεότερος απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης όταν εκτινάχτηκε καπάκι λόγω αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να προκληθεί ανάφλεξη. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο ενώ έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε αιμόφυρτος σήμερα το πρωί μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος Άμι Γιόγκεφ, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο. Η σωρός του εντοπίστηκε στη θέση Μαυρόλακος, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποιεί έρευνες στην περιοχή. Νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Η Πιλάι, πρώην ύπατη αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είχε ηγηθεί ερευνών για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου Αμερικανών στρατιωτικών στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ενώ είχε τεθεί επικεφαλής επιτροπής του ΟΗΕ που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Σύμφωνα με το Associated Press, η απόφαση είχε ληφθεί πριν από την ανακοίνωση του Νόμπελ Ειρήνης. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα από συλλογικότητες στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη είναι η πορεία στο κέντρο της πόλης. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.
11: مستمعينا الكرام من أداء عبد الحميد السيد استمعنا إلى ابتهال يا خالقي أيها الإخوة والأخوات يحين موعدكم في الثالثة والنصف مع برنامج النور في المدينة من إخراج هباد الضفيري فحتى الثالثة والنصف نبقى معكم وهذا الابتهال

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την πρώτη καλησπέρα της βραδιάς στο 693-0078-228. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματα. Τα δικά σας, οτιδήποτε έχει να κάνει με κάτι που σας απασχολεί, φωτογραφίες, βίντεο, γράπτο μήνυμα, ό,τι θέλετε. Πάμε να δούμε λίγο, ακούσαμε και νωρίτερα από τον Χρήστο Χατζημίση, αυτή την ώρα σε εξέλιξη πορεία στους δρόμους της πόλης της Θεσσαλονίκης, έχετε το νου σας. Η ταλαιπωρία που είχαν οι επιβάτες του μετρό λίγο νωρίτερα, επί 2,5 ώρες, έληξε αφού το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και το μετρό λειτουργεί κανονικά. Να ξέρετε ότι αύριο βράδυ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων θα κλείσει το κομμάτι εκείνο από τις 11.30 μέχρι τις 5.30, ενώ όπως ανακοινώθηκε σήμερα κατά τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου που παρακολουθεί τις εργασίες του μετρό, τις επόμενες μέρες θα δοθεί στην κυκλοφορία και τμήμα της περιφερειακής στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στο ρεύμα προς Ανατολικά. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, το τμήμα θα παραδοθεί στην τελική του μορφή με το φωτισμό και τις υποδομές. Αυτά είναι γρήγορα αυτά που μας απασχολούν στην πόλη αυτό το διάστημα. Αυτή την ώρα παίζει στο Παγκρίτιο Ελλάδα-Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών του 2027. 0-1 είμαστε πίσω, λίγη σε λίγο το ημίχρονο και ακούσαμε Θανάση Βικόπουλο να μας λέει για τον Πιέρο Φορναζέτη, ο οποίος ήταν και τι δεν ήταν ο άνθρωπος, μας είπε την ιστορία του μέσα σε μια ώρα. Ο Θανάσης Βικόπουλος, μεταξύ άλλων και σχεδιαστής μόδας. Εγώ για να θυμίσω για τους σχεδιαστές μόδας, σας πω μια ιστορία. Προετών παίρναν από έναν τηλεοπτικό σταθμό συνέντευξη από τον αείμνηστο Ζάχο Χατζηφωτίου, γνωστό για την αθυροστομία του και όχι μόνο, και τον ρωτούσαν για την Μύκονο, το αγαπημένο του νησί, που εκείνο τον καιρό φαινόταν να αναβαθμίζεται σε πόλο έλξης και μάλιστα γνωστών και celebrities, οι οποίοι αγόραζαν σπίτια κοντά στο δικό του. Όταν λοιπόν τον ρώτησαν τον Ζάχο Χατζηφωτίου πώς του φαίνεται που διάφοροι γνωστοί και celebrities παίρνουν σπίτια κοντά στο δικό του, ο ίδιος αναρωτήθηκε ποιος celebrity πήρε σπίτι κοντά στο δικό μου, και όταν του είπαν για κάποιον γνωστό σχεδιαστή μόδας με τη γνωστή του φλεγματικότητα, ο Ζάχος Χατζηφωτίου γύρισε και είπε στη δημοσιογράφο «Μα αυτός είναι ράφτης».

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Φέτος ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και πριν από λίγες ώρες, γύρω στις 4 σύμφωνα με το πρόγραμμα, έχει ξεκινήσει εδώ δίπλα μας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα των Ελετών, ένα επιστημονικό συνέδριο με τίτλο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Θα διαρκέσει ως την ερχόμενη Κυριακή και πανεπιστημιακοί και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί με ανθρώπους του αθλητισμού και του πολιτισμού, θα εξετάσουν τη διαδρομή του ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρο, αλλά και τον ΠΑΟΚ ως κοινωνικό φαινόμενο, ως πεδίο πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών μεταβολών το ποδόσφαιρο, ιστορική έρευνα, κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη, την ιστορία του ΠΑΟΚ, οι Κωνσταντινούπολίτες, οι ιδρυτές, η προσφυγική κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά λοιπόν θα αποτελέσουν το πεδίο αυτού του τριήμερου συνεδρίου που αξίζει να το παρακολουθήσετε. Σύμφωνα με το πρόγραμμα λοιπόν ξεκίνησε στις 4 και θα συνεχιστεί μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Έχει ενδιαφέρον για να δούμε τι αποτύπωμα άφησε η ομάδα του ΠΑΟΚ, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε της πόλης, στους νέους, στους οπαδούς, σε αυτή την πόλη που εδώ και 100 χρόνια, έναν αιώνα, ζει μαζί της. Αύριο το μεσημέρι, στην ενότητα οπαδικές κοινότητες, θα ομιλητής θα είναι και ο Θωμάς Σιώμος, ο οποίος μαζί ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, το Fade Out, εδώ. Τώρα όπως είναι καθηγητής Πανεπιστημίου και θα μιλήσει για τις οπαδικές κοινότητες του Δικεφάλου. Οπότε να πάτε να ακούσετε τι θα λεχθεί σε αυτό το συνέδριο. Θα δούμε και τα συμπεράσματα. Ένας αιώνας ζωής είναι αυτός για το Δικέφαλο.

0: Christmas. Απειλείτε.
1: Υπερβομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε. Μας περιμένουν για το τσάι.
1: Εν θα ουκ εστι πόνος ου λύπη. Ένας ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόνερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριέ σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός, σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός. Σκασμός, σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν, οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα, οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους, δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος, λιποθύμηση, τίποτα. Μπορεί και να πέθανε, τίποτα.
0: Σκασμός, σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός. Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες. Ω, oh, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κανονικά λειτουργεί από το απόγευμα το μετρό Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ΕΚΟΦΗΝ. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα διοχετευθούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική, τρεις συλλήψεις. Αντιφασιστική συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Καμάρα και πορεία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Πριν από ένα μήνα περίπου, στην Καλαμαριά, στην Οδό Αιγαίου, είχε πέσει ένα δέντρο σε παιδική χαρά την ώρα που βρίσκονταν εκεί παιδιά με γονείς και μάλιστα λίγο έλειψε να θρυνήσουμε θύματα αφού τραυματίστηκαν μια μητέρα με το παιδί της. Ένα μήνα μετά και όπως διαβάζουμε στην παράλλαξη, το δέντρο είναι ακόμη εκεί, πεσμένο και η παιδική χαρά αποκλεισμένη με κορδέλες προκειμένου να μην υπάρχει πρόσβαση. Και αυτό γιατί υπήρχε λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πτώση του δέντρου εισαγγελική παρέμβαση και ζητήθηκε από τον εισαγγελέα πραγματογνωμοσύνη έτσι ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης του δέντρου. Η ειδική δασολόγος λοιπόν από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών πήγε στο σημείο και με ειδικό ακουστικό τομογράφο δέντρων διαπίστωσε, έλεγξε το εσωτερικό, τον κορμό του δέντρου προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση του κορμού αλλά και η επικινδυνότητα των υπολείπων δέντρων και με αυτή την τεχνογνωσία και την τεχνολογία κατάφερε να δει ό,τι είναι να δει η ειδική επιστήμονας και έχει καταθέσει ήδη το πόρισμά της στην εισαγγελία. Ωστόσο, το δέντρο δεν μπορεί να απομακρυνθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, εφόσον υπάρχει παρέμβαση εισαγγελέα, δεν μπορούν από τον Δήμο να κάνουν οτιδήποτε προκειμένου να απομακρύνουν τα δέντρα πριν βγει επίσημο πόρισμα. Περιμένουν λοιπόν τώρα την επίσημη απάντηση από την εισαγγελία ή αφότου πήρε το πόρισμα η εισαγγελία να πει τι έγινε, έτσι ώστε να μετακινηθεί το δέντρο που επί ένα μήνα έχει αποκλείσει την πρόσβαση των παιδιών σε μια παιδική χαρά σε ένα πολυσύχναστο σημείο της Καλαμαριάς.

Έχω και Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία και Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Εναλλάσσονται και οι δύο ταυτόχρονα εδώ, ένας μετά τον άλλον. Να υπάρχει ποικιλία, αυτό είναι. Όταν είναι η εκπομπή καλή, έχει δύο ραδιοσκηνοθέτες απέναντι. Λοιπόν, φαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη μπαίνει στον οδηγό Μισελέν. Σύμφωνα με ανακοίνωση, λοιπόν, η νέα επιλογή του οδηγού Μισελέν για την Ελλάδα για το 2027 που θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες, 20 Οκτωβρίου του 2026, θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά πέρα από την Αθήνα τη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Σαντορίνη, διευρύνοντας έτσι τον γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας. Και τι είναι ο οδηγός Μισελέν? Ο οδηγός Μισελέν είναι... ξεκίνησε αρχικά ως ταξιδιωτικός οδηγός. Και το όνομα το πήρε από τα γνωστή εταιρεία ελαστικών αυτοκινήτων. Στις αρχές του 1900, λοιπόν, τα ταξίδια με αυτοκίνητο δεν ήταν διαδεδομένα, γιατί δεν ήταν και πολύ αξιόπιστα τα αυτοκίνητα. Και έτσι η εταιρεία που κατασκεύαζε τα ελαστικά για να βάλει το αυτοκίνητο στην καθημερινότητα του κόσμου δημιούργησε ένα οδηγό αποδράσεων, όπως τα λέγαμε σήμερα. Και στις αρχές του 1900 δημοσιεύτηκε ο πρώτος οδηγός Μισελέν και απευθυνόταν στους 3.000 κατόχους αυτοκινήτων της Γαλλίας. Δωρεάν δόθηκε αυτός ο οδηγός και περιείχε πληροφορίες από διάφορα ταξίδια. Μερικά από αυτά ήταν σημεία αλλαγής ελαστικών, πρατήρια καυσίμων, αλλά και εστιατόρια. Και από το 1926 και μετά στον οδηγό προστέθηκαν τα περίφημα αστέρια Μισελέν, έτσι ώστε στο χάρτη να απεικονίζονται κάθε σημείο που επισκέπτης θα βρει φαγητό. Και τι είναι τα αστέρια Μισελέν? Τα αστέρια, λοιπόν, Μισελέν, ανάλογα με τη διαβάθμιση, είναι τα εξής. Ένα αστέρι σήμαινε και σημαίνει ακόμα και σήμερα ότι το εστιατόριο έχει καλό φαγητό που αξίζει να σταματήσει κάποιος για να το γευτεί. Δύο αστέρια Μισελέν, ότι αξίζει επίσκεψη ακόμα και αν χρειαστεί να βγεις από τον δρόμο σου και να κάνεις μια παράκαμψη για να πας να φας σε αυτό το εστιατόριο. Όσον αφορά τα τρία αστέρια Μισελέν που είναι και το κορυφαία διάκριση, είναι εστιατόριο για το οποίο αξίζει να κάνεις επί τούτου τη διαδρομή, να είναι δηλαδή αυτό το εστιατόριο ο προορισμός σου για να γευτείς το φαγητό. Θα δούμε στη Θεσσαλονίκη ποια θα είναι αυτά τα εστιατόρια. Σιγά σιγά ας μπούμε πρώτα με το καλό σε αυτόν τον οδηγό και μετά θα δούμε και τα αστέρια που θα πάρουμε.

η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα ψέμα μου ποτίζει το μαντίλι. Ύστερα φεύγεις με αυτόματο πιλότο. Κάποιο κρυμμένο θησαυρό να βρεις στο νότο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Μετά τον Όλυμπο και η Πρέσπα. Λοιπόν, η μεγάλη Πρέσπα βρίσκεται στο επίκεντρο για ένταξη στο κατάλογο του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO μετά την πρόσφατη ένταξη και του Ολύμπου. Αύριο Παρασκευή, λοιπόν, στο Λαιμό Πρεσπών, θα συναντηθούν οι Υπουργοί Πολιτισμού τριών χωρών. Λίνα Μενδώνη από Ελλάδα, Μπλόντι Γκότζγια από την Αλβανία και Σεντάτ Σουλεϊμανή από τη Βόρεια Μακεδονία. Θα είναι και ο επικεφαλής αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Σκόπια, ο Μιχάλης Ρόκας, για να συντονίσουν τα επόμενα βήματα για την κοινή υποψηφιότητα. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το μακρινό πλέον 2014, πριν από 12 χρόνια, προτείνοντας ένα μεικτό μνημείο φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν είχε προχωρήσει τότε. Η νέα πρωτοβουλία διαφορετική είναι, γιατί πρώτη φορά η υποψηφιότητα προωθείται από κοινού και από τις τρεις χώρες που μοιράζονται τη λίμνη. Η μεγάλη Πρέσπα, για όσους δεν ξέρετε, είναι ένας υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας. Προστατεύεται ήδη από τη σύμβαση Ραμσάρ και το δίκτυο Natura, ενώ διαθέτει σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία πέριξ της λίμνης στα γεωγραφικά όρια και των τριών χωρών. Οπότε δεν είναι καθόλου απίθανο μετά τον Όλυμπο να έχουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα άλλη μια περιοχή που θα μπει στο κατάλογο με τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, και γιατί όχι, πρόκειται για ένα υπέροχο μέρος που μάλιστα προωθείται και από τις τρεις χώρες, οπότε έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Άντε να δούμε νέες τελετές πλέον και για εκεί.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι πόροι θα κατευθυνθούν σε δράσεις όπως η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, επιδότηση αντλιών θερμότητας και ηλιακού θερμοσύφων, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σε έργα μεταφορών και υποδομών. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξή του εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις περιέγραψε τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα με μία μεταφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς σχηματισμός. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανονικά λειτουργεί το Μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους, καθώς προκλήθηκε αυτόματη διακοπή της λειτουργίας λόγω προσωρινού τεχνικού ζητήματος που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Σύμφωνα με τις πιστοποιημένες διαδικασίες του αυτόματου συστήματος και τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα, οι σειρμοί προσέγγισαν τους σταθμούς και αποβίβασαν το κοινό στις αποβάθρες. Άμεσα διενεργήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι, οι ενέργειες αποκατάστασης και οι δοκιμές ασφαλείας. Η λειτουργία επανήλθε στις 7 παρά 20 και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς και επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 ημέρες κινητοποιήσεων, μετά τις δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, περιμένοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο νεότερος απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορίνθιας. Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης όταν εκτινάχτηκε καπάκι λόγω αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να προκληθεί ανάφλεξη. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο ενώ έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε αιμόφρυτο σήμερα το πρωί μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Τις επόμενες ημέρες παραδίδεται το τμήμα του Περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευτεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκιουλέκας. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμινη έρευνα. Οι δύο οργανώσεις πραγματοποιούσαν παράνομες έρευνες και λαθρανασκαφές με σκοπό τον εντοπισμό και την πώληση αρχαιοτήτων. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης και του Εύρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισε το ελληνικό FBI, εξαρθρώνοντας κύκλωμα που δρούσε σε Μενίδη και Αρτέμιδα και φέρεται να συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού που διακινούσε ναρκωτικά από την Ισπανία. Έπειτα από συντονισμένες και ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κατασχέθηκαν περισσότερα από 35 κιλά κοκαίνης, καθώς και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης. Νέες αρρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη. Πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μια επίσκεψη, μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Bongo Jam's speciality. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Νοσηλευόταν το τελευταίο καιρό σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Είναι πρώην σύζυγος δημοσιογράφου Μαλβίνα Κάραλη. Γεννήθηκε το 1947 στον Πειραιά. Εκεί έζησε τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής του. Έκανε διάφορες χειρονακτικές δουλειές. Δυο φορές παντρεύτηκε, απέκτησε δύο γιους. Μέσα στα εμβληματικά του έργα είναι και το ιστορικό έργο «Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων», μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη βιογραφία για τον Άρη Βελοχιώτη. Είχε γράψει θεατρικά έργα, δοκίμια, αφορισμούς, εγχειρίδια, τα πάντα. Ένας πολύ σημαντικός Έλληνας συγγραφέας. Την ανακοίνωση την έκαναν για το θάνατό του οι εκδόσεις «Τόπος» και έγραψαν «Πέθανε ο Διονύσης Χαριτόπουλος». Το γράφουμε όπως το ήθελε. Ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια. Ολιγαρκής, ανθεκτικός και μπεσαλής στη ζωή και στη γραφή. Καλό του ταξίδι, είναι σημαντικός συγγραφέας. Όσα βιβλία του διάβασα, δεν τα έχω διαβάσει όλα, αλλά όσα διάβασα ήταν εξαιρετικά.

Αύριο το απόγευμα εγκαινιάζεται το ιστορικό τέμενος Χαμζά Μπέι και ανοίγει για το κοινό. Για όσους ζουν στη Θεσσαλονίκη μπορεί να μην τους λέει τίποτα το όνομα Χαμζά Μπέι, τους λέει όμως το Αλκαζάρ. Το εντυπωσιακό, πέρασα και το είδα και από έξω και λίγο από μέσα όσο μπόρεσα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, επιβλητικό. Παραδίδεται λοιπόν αύριο το βράδυ, γίνονται εγκαίνια από την Υπουργό Πολιτισμού. Μόλις τον περασμένο μήνα απελευθερώθηκε από σκαλοσιές που το περιέβαλαν για σχεδόν 40 χρόνια. Αποκτά πλέον νέα χρήση ως εκθεσιακός χώρος. Το Μόμους θα αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πρόκειται στην ουσία για ένα μόνιμο εκθεσιακό χώρο που θα έχει και διάφορες πολιτιστικές δράσεις. Η πρώτη έκθεση που θα υποδεχθεί το κοινό έχει στο επίκεντρό της τη Θεσσαλονίκη. Η είσοδος θα είναι δωρεάν τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας. Θα είναι ανοιχτό από Τρίτη ως Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, κλειστό τις Δευτέρες. Θα ενταχθεί και αυτό στην καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης. Είναι στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Βενιζέλου. Χρονολογείται από τον 15ο αιώνα. Οικοδομήθηκε το 1467 από την κόρη του στρατιωτικού διοικητή Χαμζά Μπέι, ενώ αργότερα στην περίστηλη αυλή του λειτουργήσε για δεκαετίες ο κινηματογράφος Αλκαζάρ, εξού και το όνομα με το οποίο ταυτίστηκε το ίδιο το μνημείο. Κάποιοι παλιότεροι θα θυμάστε ότι μετά το Αλκαζάρ υπήρχαν εκεί και παπουτσάδικα, τα πρώτα, όχι τα πρώτα, αλλά τα γνωστά παπουτσάδικα στη Θεσσαλονίκη, και στη συνέχεια έφυγαν από εκεί προκειμένου το μνημείο να αναστηλωθεί και τώρα παραδίδεται στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Να πάτε να το απολαύσετε, να το δείτε, είναι υπέροχο.

Η Νατάσα λέει ότι στην Καβάλα έχουν Χαλίλ Μπέι, αντίθετα με εμάς που εγκαινιάζεται εδώ το του Χαμζά Μπέι. Και σήμερα είχαμε την κλήρωση για τα play-off του Euro Under 21 του 2027 και η Εθνική Ελπίδων για να βρεθεί εκεί θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Ισλανδίας. Το πρώτο μάτς θα γίνει εκτός έδρας, η ρεβάνς στην Ελλάδα, 9 και 17 Νοεμβρίου 2026 οι διπλοί αγώνες. Το Euro 2021 θα γίνει από 16 έως 3 Ιουλίου 2027, οι αγώνες στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας, στις πόλεις Ελμπασάν, Βελιγράδι, Μπατς Κατόπολα και Τίρανα, και ελπίζουμε να είμαστε εκεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ECOFIN. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευτούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Νεκρός ο ένας από τους 2 σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κανονικά λειτουργεί από το απόγευμα το μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική. 3 συλλήψεις. Σεισμός 7,6 βαθμών στον Παναμά. Προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: ECOFIN. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος μπορεί να βρίσκεται σε διαμάχη με τους οπαδούς του για διάφορους λόγους. Κυριότερος είναι φυσικά τα αποτελέσματα της ομάδας, η απόδοση ποδοσφαιριστών, δεν υπάρχουν επενδύσεις κτλ. Η Λειψία λοιπόν όμως στη Γερμανία βρίσκεται σε διαμάχη με τους οπαδούς της για ένα και μοναδικό λόγο. Και αυτός είναι τα λουκάνικα που σερβίρονται στο γήπεδο. Λοιπόν, ακούγεται περισσότερο περίεργο στους περισσότερους, αλλά στη Γερμανία το να τρώνε οι οπαδοί λουκάνικα και πολλά άλλα στις κερκίδες είναι κάτι σαν ιεροτελεστία. Η Λειψία λοιπόν το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με μια τοπική εταιρεία catering που είχε την ευθύνη για την τροφοδοσία του γηπέδου και να αναθέσει την ευθύνη σε μια αμερικανική εταιρεία. Μόνο που η νέα εταιρεία άλλαξε τα πάντα προκαλώντας την οργή των οπαδών κυρίως για τα λουκάνικα. Όπως λένε οι οπαδοί, αυτά που σερβίρονται δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που έχουν, αλλά ακόμα και τα συνοδευτικά είναι χάλια. Οι πατάτες, το ψωμί κτλ. Υπάρχουν διάφορα σχόλια και μάλιστα πάρα πολλά στα social της ομάδας. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους οπαδούς, μέχρι που αναγκάστηκε η ομάδα να βγάλει ανακοίνωση και να πει ότι λαμβάνομαι πολύ σοβαρά υπόψη την κριτική των φιλάθλων μας για την τροφοδοσία. Με ορισμένα προϊόντα και διαδικασίες δεν ανταποκρινόμαστε ακόμη στα πρότυπα που έχουμε θέσει. Από εκεί και πέρα για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με τη Φραγκφούρτη θα υπάρχουν αλλαγές στα λουκάνικα, στα ψωμάκια και αναλόγως και στα υπόλοιπα προϊόντα που διατίθενται στο γήπεδο και στους επόμενους εντός έδρας αγώνες θα αξιολογήσουμε πώς θα γίνουν δεκτές αυτές οι αλλαγές από τους φιλάθλους για να προχωρήσουμε και ενδεχομένως σε επόμενες. Αυτά είναι προβλήματα σε μεγάλες ομάδες.

0: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια. Εξαιρετικά όπως κάθε μέρα. Η καλύτερη παρέα λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά. 693-0078-228. Πανηγυρίζει ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης απέναντι και εγώ μαζί του. 693 λοιπόν, 0078-228 ο αριθμός Viber. Και πάμε στο Περού όπου έγιναν δημοτικές εκλογές. Θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει εμένα μας οι δημοτικές εκλογές, αδερφέ, στο Περού. Και όμως, λοιπόν, στις δημοτικές εκλογές του Περού, νικητής στην Κάλπη, σε ένα ορεινό χωριό του Περού, είναι ο επικεφαλής του κέντρο-αριστερού κόμματος της περιοχής. Και το θέμα είναι όχι ότι είναι νικητής ο τύπος αυτός, αλλά ότι ο αρχηγός αυτού του κέντρο-αριστερού κόμματος που βγήκε νικητής σε αυτές τις εκλογές ονομάζεται Χίτλερ Μουσολίνι. Όχι ένα, αλλά δύο ονόματα αντιφατικά με αυτό που πρεσβεύει. Πέρα λοιπόν από το τελικό αποτέλεσμα, το έκλεψε την παράσταση το όνομά του. Ο ίδιος εξήγησε ότι ήταν μια χαζομάρα των δικών του όταν τον έδωσαν αυτό το όνομα. Ωστόσο μοιάζει απίστευτο ότι ένας τύπος ο οποίος είναι κέντρο αριστερός και μάλιστα ηγείται ενός τέτοιου κόμματος έχει δύο ονόματα από τους πιο στιγερούς φασίστες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σε κάθε περίπτωση πάντως διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να τιμήσει ούτε κατά το ελάχιστο τα δύο ονόματά του.
1: Νέγροι εργάτες και τουρίστες Ιαπωνέζοι τη νυχτερινή κοστολογούσαν μοναξιά τους.

με δέχτηκες γλυκά. Μου βγάλες το σακάκι, εισέπνευσα βάθια να αρχίσω να μιλάω. Όμως δεν πρόλαβα ούτε λέξη να ξεστομίσω, για τη λευκή σου σάρκα μου σκέπασε.

Το 1968, ένας άντρας 21 ετών από την Φιλανδία βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Το πήρε, κράτησε τα χρήματα και έφυγε. Μέσα υπήρχαν περίπου 280 φιλανδικά μάρκα, 500 ευρώ σημερινές, μεσημερινά χρήματα, τόσο αντιστοιχή με εκείνη τη εποχή δηλαδή. Και για έναν άντρα 21 χρονών που εκείνη την περίοδο δεν είχε βρει ακόμη ούτε δουλειά ούτε τίποτα, πήρε μια απόφαση σε λίγα δευτερόλεπτα να κρατήσει τα χρήματα. Ωστόσο, μετά ο άντρας αυτός μεγάλωσε, σπούδασε, υπηρέτησε 3 φορές σε ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό, έχασε ένα παιδί, πέθανε η σύζυγος. Ανάμεσα στις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής, αυτό που το κατέτρωγε πάντα ήταν εκείνο το πορτοφόλι με τα χρήματα. 6 δεκαετίες αργότερα σήμερα αναζητά εν αγωνίως τον ιδιοκτήτη αυτού του πορτοφολιού για να του επιστρέψει τα χρήματα. Προσπάθησε να τον βρει, ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έχει μέσω του διαδικτύου και το social media αναφέρει τι έχει γίνει και έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό την αναζήτησή του. Σήμερα υπολογίζει ότι εκείνα τα χρήματα είναι 850 ευρώ. Έχει κάνει ήδη μια δωρεά στο κέντρο καταφυγής και προστασίας γυναικών και παιδιών στο Λάχτη με αυτά τα χρήματα για να εξηλαιωθεί από τις τύψεις που νιώθει ακόμα και σήμερα, ωστόσο εξακολουθεί, όπως λέει, να αναζητά τον ιδιοκτήτη του πορτοφολιού, όχι μόνο για να του επιστρέψει τα χρήματα, αλλά κυρίως για να του ζητήσει συγγνώμη.

0: Κάπου εδώ και το σημερινό Fade Out έφτασε στο τέλος του, Παρασκευή σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη, Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα ακολουθήσει ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς δίνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ!
1: Παίρνουν τα καλοκαίρια δια των τεσσαστερές. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα απ' τα δυο

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξή του εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμισε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, περιέγραψε τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα με μία μεταφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του δεύτερου τραυματία, ο οποίος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Συνελήφθηκε ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Τις επόμενες ημέρες παραδίδεται το τμήμα του περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευθεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς από τις 4 η ώρα δεν γινόταν κανένα δρομολόγιο τόσο προς τον σιδηροδρομικό σταθμό όσο και προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης και του Εύρου. Νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για τη βράβευση. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Το δικαστήριο, με άμεση απάντησή του, δήλωσε ότι αυτές οι κυρώσεις συνιστούν επίθεση στο κράτος δικαίου και στα ίδια τα θεμέλια της διεθνούς ένομης τάξης, πλήττοντας τη θεμελιώδη αρχή ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ήδη εκδώσει ανακοινώσεις υποστήριξης στο δικαστήριο μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων. Ένας πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο USGS έγινε αισθητό στην πόλη του Παναμά με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα ανώτια παράλια της χώρας. Το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι είναι πιθανό να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων 3 ωρών κατά μήκος των οκτών του Παναμά, της Κώστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελσαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Την ανακοίνωση του θανάτου γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συνεργάστηκε από την ίδρυσή του. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Άστατος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνη με παροδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευτούν σε νέες επενδύσεις έως το 2027-28, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σεισμός 7,6 βαθμών στον Παναμά, προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού και τη Χαβάη. Κατέληξε ο ένας εκ των δύο τραυματιών από την έκρηξη στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική, 3 συλλήψεις. Εξαρθρώθηκαν 2 οργανώσεις για παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα, 11 συλλήψεις, ανάμεσά τους εν ενεργεία στρατιωτικός. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Η Ρωσία θα ρίξει σταδιακά στη διεθνή αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε ενεργειακή συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στη διεθνή και αμερικανική αγορά. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε, θα ακολουθούσει νέα ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, χωρίς να προσδιορίσει ακριβές χρονοδιάγραμμα, ενώ η Μόσχα φέρεται να έχει δεσμευθεί για την παράδοση ακόμα 3 εκατομμυρίων τόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διελιστηρίων. Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο λόγω των πολύ μεγάλων αυξήσεων στα ενεργειακά προϊόντα. Οι ανατιμήσεις σε αμόλυβδη, ντίζελ και φυσικό αέριο ανέβασαν το κόστος μεταφορών και στέγασης, ενώ συγκράτηση καταγράφηκε στις τιμές των τροφίμων. Ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά, προκαλώντας τον πανικό στους κατοίκους. Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πόλη του Παναμά, αλλά και στην πρωτεύουσα της γειτονικής Κώστα Ρίκα. Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές ή θύματα, αλλά η τοπική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα με εκενώσεις κτίριων. Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά επικίνδυνα παλιρροϊκά κύματα στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, στον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού μέσα στις επόμενες 3 ώρες. Απειλή για τσουνάμι αναφέρθηκε και για Χιλή και Χαβάη. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών. Τις επόμενες ημέρες παραδίδεται το τμήμα του περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευθεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης και του Εύρου. Συνελήφθη το απόγευμα ένας από τους 2 δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελαβίβ είχε σχεδιάσει να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε έναν τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ σε μια επίθεση αυτοκτονίας, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο συγκυβερνήτης είχε εμπνευστεί από τις επιθέσεις της Αλ-Κάιντα στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες και επεδίωκε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή απώλεια ανθρώπινων ζώων, πρόσθεσε ο εισαγγελέας. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Στην ανακοίνωση του θανάτου του γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συνεργάστηκε από την ίδρυσή του. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παραδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ρωσία θα ρίξει σταδιακά στη διεθνή αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευτούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028 ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Η Κομισιόν ενέκρινε για την Ελλάδα την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής. Σεισμός 7,6 βαθμών στον Παναμά, προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού και τη Χαβάη. Κατέληξε ο ένας εκ των δύο τραυματιών από την έκρηξη στη Motor Oil. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική, τρεις συλλήψεις. Εξαρθρώθηκαν δύο οργανώσεις για παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα, 11 συλλήψεις, ανάμεσά τους εν ενεργεία στρατιωτικός. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: ΕΦΕΜ. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Oh.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε ενεργειακή συμφωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, η οποία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στη διεθνή και αμερικανική αγορά. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο λόγω των πολύ μεγάλων αυξήσεων στα ενεργειακά προϊόντα. Οι ανατιμήσεις σε αμόλυβδη, ντίζελ και φυσικό αέριο ανέβασαν το κόστος μεταφορών και στέγασης, ενώ συγκράτηση καταγράφηκε στις τιμές των τροφίμων. Ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά, προκαλώντας τον πανικό στους κατοίκους. Προειδοποιήσεις για πιθανά παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων ωρών από το Περού και έως το Μεξικό και τη Χαβάη. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών. Τις επόμενες μέρες παραδίδεται το τμήμα του περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευθεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θρακής Κώστας Γκιουλέκας. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο 22χρονος που αναζητούνταν για την αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος παραδόθηκε αυτοβούλος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και περί όπλων. Ο νεαρός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για υποθέσεις όπλων, ναρκωτικά, ενώ σε έρευνα στο σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων δύο στιλέτα, σιδερογροθιά, σφιξινογόνα μάσκα και φωτοβολίδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι το άτομο που τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο άνδρα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Fly Dubai από Dubai προς Tel Aviv είχε σχεδιάσει να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε έναν τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Ben Gurion του Ισραήλ σε μια επίθεση αυτοκτονίας, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και δύο λόγια για τον καιρό. Άστατος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.